0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Μένω αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
11: Ύστερα όπως μόλις είπαν οι κοιτάξεις αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
13: Απολύτως.
12: Τις κάλτσες.
14: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
15: Είσαι κομμουνιστής?
16: Όχι.
15: Είσαι αριστερός?
16: Όχι.
15: Είσαι δεξιός?
16: Όχι.
15: Είσαι κέντρο?
16: Όχι.
15: Είσαι πακ?
16: Όχι.
15: Είσαι δρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
16: Α, όχι.
15: Είναι ο πατέρας σου?
16: Όχι.
15: Είναι όμως ο παππούς σου?
16: Όχι.
17: Έχετε ώρα?
16: Όχι.
18: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωσης του αφορολογίου του ήταν μειωμένα.
19: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν, να δούμε.
18: Επίσης ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί το ΕΚΑΣ καλυκόπηκε.
19: Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
18: 150.000 άνθρωποι.
19: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη και θα δώσει το σύστημα.
18: Αναπλαισιώνεται.
19: Βεβαίως.
20: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
21: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
20: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
21: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
20: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
22: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
1: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα. Όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
13: Κατάρας του Λαδέμπορα!
17: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
22: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Αμέ! Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
13: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!

0: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας.

0: Με τη βοήθεια της Κρήτης θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι.
1: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα μη προκοπεί. Λίγο νερό μου, λίγο σύμφω. Όταν λέγω στείλουμε στην πολύ το παιδί του λαού.
2: Θέμα Ζήμενς.
3: Βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενς.
2: Βεβαίως και υπάρχει. Όταν υπάρχει μια εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη με παραπάνω από 60 κατηγορούμενους για μίζες από την εταιρεία, βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενς.
4: Καλώς στην καινούργια πελατεία μας.
5: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
4: Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
6: Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως.
7: Τι γίνεται εδώ? Τι το κάναμε το μαγαζί Μποστάνη?
6: Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομά μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα.
7: Τσάκο. 10, 20, 30, 40, 50. Ναι, για.
6: Εγώ θα ζητήσω για τις επιχειρήσεις. Φέρτε τα λεφτά σας πίσω. Εγώ αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα τα αξιοποιήσω στην συντριπτική τους πλειοψηφία για να μειώσω φόρους και σε ένα μικρό κομμάτι για να στηρίξω το ελάχιστο κειμένο εισόδημα.
7: Είσαι κομμουνιστής?
8: Όχι.
7: Είσαι αριστερός?
8: Όχι.
0: Σας θέλω λοιπόν μαζί μου να ξαναφέρουμε την Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Σας θέλω μαζί να δημιουργήσουμε το δικό σας αύριο, το αύριο της νέας γενιάς.

0: Αρνητικό ρεκόρ κατεγράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών. Εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
1: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω της αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
2: Εγώ στον τρίτο όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
3: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
4: Όσοι έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και υπάρχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους το νοσοκομείο, σε ράντζα. Που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα δύο νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
1: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
5: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.
1: Ταλαιπωρία, αγωνία και ασθενείς που ζητούν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Οι εικόνες αυτές όμως επαναλαμβάνονται σε κάθε εφημερία.

0: Σε ένα βενζινάδικο.
1: Καλώς. Καλώς.
0: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
2: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
0: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό είναι μαγικά δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι.
4: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
0: Δηλαδή, πώς θα πάρουν στο πρωί στη δουλειά? Το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως? Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
5: Γίνεται λίγο βαρύ. Γίνεται λίγο βαρύ.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
6: Συγκοινωνίες δεν έχετε δει καμία.
0: Για πέταμα. Μην επιμένετε.

0: βλέπετε εκεί ότι είναι το 24, mm-hmm. η σύμβαση που υπογράφει.
1: Η ημερομηνία υπογραφής.
0: Ημερομηνία.
1: 37 του 24.
0: Μπράβο, όπου ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός την ώρα που υπογράφει τη σύμβαση. Αυτόματα σημαίνει ότι αν διαφωνούσε θα την είχε ακυρώσει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν, τι λέει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αν μπορείτε να μας δείχνετε με τον κύριο Σαλμά παράθυρο, παρακαλώ.
0: Όλα τα προηγούμενα χρόνια, το κάθε νοσοκομείο με τις ίδιες προδιαγραφές και όρους έκανε διαγωνισμό για να δώσει τα μολυσματικά απόβλητα. Τις σύρυγγες, τις βελόνες, πώς καταστρέφονται για να αποστηρωθούν ή να αποτευρωθούν. Εκεί προέκυπτε λοιπόν μια τιμή γύρω στα 1000 ευρώ το τόνος.
1: Ο τόνος, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, με παρατηρίου τυρίου τιμή.
1: Μαζί με τα μεταφορικά ήταν 700 ευρώ τόνος και πήγαινε γύρω στα 1000 ευρώ.
0: Θα σας δείξω και παραδείγματα λοιπόν τώρα. Ήρθε λοιπόν το 2023, ξαφνικά το Υπουργείο Υγείας και λέει θα κάνουμε συγκεντρωτικό διαγωνισμό όπως σας είπε ο κύριος
1: Θεμιστοκλέους.
0: Και λέει δεν λέμε τόσα χρόνια να κάνουμε συγκεντρωτικό.
1: Μάλιστα είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους αυτό, ότι δεν λένε τόσα χρόνια να κάνουμε συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς. Τώρα που τους λέμε
0: γιατί
1: δεν
0: λένε να κάνουμε συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς. Για να κάνουμε οικονομίες κλίμακος. Mm-hmm. Price, volume.
2: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε
0: όλα τα νοσοκομεία μαζί, οπότε θα διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Όταν κάνεις λοιπόν τους διαγωνισμούς. Επομένως, όταν λήφθη η απόφαση το 2023 να γίνουν οι 7 υγειονομικές περιφέρειες να κάνουν έναν διαγωνισμό, οι 7 υγειονομικές περιφέρειες,
1: έναν.
0: Καταλάβαμε όλοι και καταλαβαίνετε
1: ότι
0: η συγκέντρωση αυτή ήταν για να εξοικονομηθούν πόροι. Δηλαδή να πάρουν καλύτερες.
1: Βλέπουμε και την άλλη κάρτα.
0: Θα σας τα πω. Ναι. Να πάρει καλύτερες τιμές στο δημόσιο. Απάντηση. Πήρε καλύτερες τιμές στο δημόσιο. Όχι. Δεν το απάντησε αυτό ούτε ο κύριος Θεμιστοκλέους ούτε ο κύριος Γεωργιάδης. Διότι το επιχείρημα, ξέρετε ποιο ήταν, αν ο κύριος Θεμιστοκλέους είχε στοιχειώδη πολιτική εμπειρία. Ο κύριος Σαλμάς μας εγκαλεί για έναν διαγωνισμό όπου εμείς αγοράζαμε τα απόβλητα 3 ευρώ, παράδειγμα, και τώρα τα έχουμε 1. Τελείωσε η
1: κουβέντα. Εδώ είδαμε ότι αυξήθηκαν.
0: Εδώ είπαμε μήνυση και έδωσε απάντηση ο υπουργός. Και τα δικαστήρια έκριναν. Ποια δικαστήρια έκριναν? Δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο. Τι να κρίνει? Εδώ είναι ένας διαγωνισμός όπου έχει παράγει αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έλεγε αυτός ο διαγωνισμός. Μάζεψε τις 7 υγειονομικές περιφέρειες και έβαλαν προδιαγραφές, αυτές που δείξατε πριν.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις προδιαγραφές, ήταν η προηγούμενη κάρτα.
0: Άρα λοιπόν, θέλεις να κάνεις διαγωνισμό 140 εκατομμύρια ευρώ, ακούστε,
1: Η προηγούμενη από αυτή είναι.
0: Αυτή λέει λοιπόν, βλέπετε, είναι η συμφωνία. Μισό λεπτό. Τι λέει εκεί?
1: Κριτήριο ανάπτυξης της συμφωνίας πλαίσιο.
0: Γιατί κάνω τη συμφωνία πλαίσιο, λέει η τεχνική προδιαγραφή?
1: Για να πάρω τη φθηνότερη τιμή. Ακριβώς. Αποκλειστικά βάση τιμής.
0: Σας λέω εγώ τώρα ότι δόθηκε μόνο μία προσφορά και δεν υπάρχει καμία καλύτερη τιμή. Άρα εξ ορισμού. Ο διαγωνισμός αυτός ο συγκεντρωτικός που έγινε για να πάρουν καλύτερη τιμή δεν έγινε, διότι πήγαν μία τιμή με καρτέλ που θα σας πω και πήραν αυτή την τιμή που προσδιορίσε το Υπουργείο. Mm-hmm. Η οποία είναι πολλαπλάσια αυτής που έπαιρναν μέχρι το 22.
1: Πόσο φωτογράφησαν, με λίγα λόγια, το είπαμε και την προηγούμενη
0: λοιπόν,
1: φορά.
0: Τι έκαναν λοιπόν, είπαν 6 εταιρείες είναι στην αγορά οι οποίες ενεργοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο και υποτίθεται αν μπει και δει τον τζίρο τους. Έτσι, είναι εύκολο ανώνυμη εταιρεία, μα δεις τους ισολογισμούς, βλέπεις αν έχουν τζίρο, πόσο τζίρο έχουν. Γιατί αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται με τα νοσοκομεία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι βάλαν λοιπόν ως όρο, άμα δείτε την κάρτα το 6-2 και το ποιο είναι, είπαν, για να πάρεις αυτό το διαγωνισμό, αναγειονομική περιφέρεια, όχι αυτό, είναι από τις προηγούμενες κάρτες,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να έχεις? Πρέπει να έχεις δύο προϋποθέσεις. Mm-hmm. Να έχει τζίρο τα τελευταία τρία χρόνια,
1: το 20,
0: όσο
1: ο τζίρος της
0: υγειονομικής περιφέρειας,
1: ακριβώς.
0: Δεν το είχε καμία ελληνική εταιρεία. Mm-hmm. Και δεύτερη προϋπόθεση, να έχεις εξυπηρετήσει τόσα κρεβάτια όσα η υγειονομική περιφέρεια για την οποία ενδιαφέρεσαι. Mm-hmm. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ότι φωτογράφιζαν ένα διαγωνισμό για να τον πάρει μια εταιρεία που πληρεί προδιαγραφές. Εδώ έχουμε καρτελοποίηση. Δηλαδή, βγάζεις διαγωνισμό όπου δεν έχει καμία εταιρεία τους όρους τους οποίους βάζεις. Οι οποίες εταιρείες εξυπηρετούν μια χαρά μέχρι το 2023 που κάνεις το διαγωνισμό όλα τα νοσοκομεία.
1: Από
0: χωρίς να έχουν
1: όμως
0: αυτό το τζίρο. Προσέξτε. Αφού καμία εταιρεία δεν έχει αυτό το τζίρο, τι έκαναν οι εταιρείες? Κάναν ενώσεις εταιριών και πήγαν με μία προσφορά σε κάθε υγειονομική περιφέρεια.
1: Εδώ λέει όμως ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλες οι εταιρείες έκαναν κοινοπραξία.
0: Αυτό δεν λέμε. Αυτό είναι η μορφή του καρτέλ. Προσέξτε τώρα. Όταν μιλάμε για να καταλάβει το κόσμο.
1: Ότι δεν είναι μόνο μία εταιρεία. Λέει παραδείγματος χάρη στην 7η ΥΠΕ, είναι μόνο μία εταιρεία και όχι κοινοπραξία. Κοινώς δεν έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάτε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Προσέξτε να καταλάβει ο κόσμος τώρα το ήθος του κύριου Γεωργιάδη. Η 7η υγειονομική περιφέρεια είναι η Κρήτη. Όπου εκεί το πήρε μία εταιρεία τοπική. Που προφανώς αφού υπήρχε τοπική εταιρεία, πήρε και τα απόβλητα εκεί, δεν έδωσε καμία άλλη προσφορά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, στις άλλες 6 υγειονομικές περιφέρειες, καρτελοποιήθηκαν οι εταιρείες ανά 4, ανά 2 και πήγαν και πήραν όλη τη δουλειά.

Τύρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα.

0: Ταυτόχρονα σε έναν βαθμό και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση,
1: προσέξτε,
0: στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις...
2: Κάποιο καράβι στα νύχτα.
1: Είδατε μειώσεις φόρων, συγγνώμη, είδατε μειώσεις φόρων, έχετε δει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, παραπάνω μισθοί με αφορολόγητες αυξήσεις. Συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, στον ελληνικό λαό μιλάτε ή σε κάποιον άλλον?
0: Ακολουθεί η κυβέρνησή μας η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Μειώσεις φόρων όπως στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη.
2: Φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Εικονική πραγματικότητα, για όσους δεν έχετε καταλάβει, σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από την Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία, όχι την άλλη, την ψεύτικη. Αλλά δεν βαριέσαι αδερφέ, εκλογές θα γίνουν πάλι σε κάποιους μήνες. Οι μισοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν και θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα διαμαρτύρονται στη συνέχεια. Η στιγμή πραγματικότητα. Σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, Κυριακή, Ανδρόνικος Ανδρονίκη, Ιουνία, Ιουνία Σόλων Σόλωνας Σολόχων, αναγράφεται με ωμέγα στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας, Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίου Σολόχωνος του Μάρτυρος, αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου.
2: Κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, δε βαριέσαι.
1: Έχει ανατύλει ο ήλιος, εδώ και 12 λεπτά, θα δεις 8.30. Και καθώς σήμερα δεν είχαμε και συννεφιά πουθενά το πρωί, μια υπέροχη μέρα ξημέρωσε. Για να δούμε στη συνέχεια σε λίγο πώς θα πάει για τη συνέχεια.

0: Έξω αστράφτη και βροντά.
1: Είναι και τα τραγούδια, τα τεράστια τραγούδια από μεγάλους συνθέτες, τραγουδιστές.
0: Ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα.
1: Που γράψαν επιφανείς άνθρωποι, έγραψαν ποιητές.
0: Κάνουμε γλέντια ρε φωνέ.
1: Έγραψαν συνθέτες που γνώριζαν την πραγματικότητα του χθες, του σήμερα. Ενδεχομένως θεώρησαν να περάσουν στη χουργή στίχο και από το αύριο. για εκείνα τα παλιά τραγούδια λέω. Δεν λέω για κάποια τραγούδια της σύγχρονης γενιάς, τα οποία δεν μας εκπροσωπούν.

0: Σαν σήμερα 17 Μαΐου ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός των αντικυθέρων, κυρίες και κύριοι.
1: Κάπου δεν θα έχουν.
0: Από αυτά τα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε, έχω την εντύπωση, στην εκπομπή.
1: Και εμείς χορτάτου μα το
0: 1902 ανακαλύφθηκε τυχαία από σφουγγαράδες ένα ναυάγιο ανοιχτά των αντικυθύρων. Ήρθαν στο φως εκατοντάδες αρχαιολογικά ευρήματα. Και αυτό που ξεχώρισε ήταν ένας ασυνήθιστος μηχανισμός. Και πέρασαν χρόνια και χρόνια, πολλά χρόνια, για να γίνει η αποκωδικοποίησή του. Και σήμερα οι αρχαιολόγοι σε ολόκληρο τον κόσμο αναφέρουν τον μηχανισμό των αντικυθύρων ως τον πρώτο υπολογιστή της ανθρωπότητας. Διαβαθμισμένες πλάκες, αλληλένδετα μπρούτζινα γρανάζια μεγάλης ακρίβειας. Στην προστινή όψη υπάρχει μια κυκλική κλίμακα η οποία δείχνει τις 365 ημέρες του έτους.
1: Πόσοι απόψε
0: ξαγρυπνούν. Μια περιστρεφόμενη λαβή στο πλάι της συσκευής. Και αυτή που κινούσε τους δύο δείκτες, οι οποίοι έδειχναν την ακριβή θέση του ήλιου και της σελήνης στη διάρκεια του χρόνου. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπήρχαν δύο δίσκοι που υπολόγιζαν τους ελληνιακούς και ηλιακούς κύκλους σε μια περίοδο 19 ετών που ισοδυναμούσε με 235 σεληνιακούς μήνες. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς έγινε τότε, πριν πόσα χρόνια, πριν έρθει η τεχνητή νοημοσύνη. Για εδώ για μας το 1912 είχαμε μια αμυντική συνθήκη, με συγχωρείτε, συμμαχία, μια συνθήκη συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, γιατί μετά τη λήξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραψε αμυντική συμμαχία με τη Βουλγαρία, γιατί φοβήθηκε ότι αν ξεσπάσει ένοπλη σύγκρουση στα Βαλκάνια χωρίς ελληνική συμμετοχή θα χανόταν για πάντα η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκισης για παράνομη μεταφορά όπλων. Μέσα από αυτά τα γεγονότα, μέσα από αυτά επαναλαμβάνω, τα γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά μεταξύ των πολλών τα οποία έχουν συμβεί και τα λέμε εδώ όσο μπορούμε, όσο περισσότερα στις εκπομπές.
1: Πονάνε, στάσου και σκέψου μια στιγμή.
0: Το 1914 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας με το οποίο αναγνωρίστηκε η πλήρης αυτονομία της Βορείου Ηπείρου από το αλβανικό κράτος 1914, με όσα συνέβησαν στη συνέχεια.
1: Το 1931
0: εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνε της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 1931, σήμερα περιμένουμε να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά και πόσα χρόνια αργότερα δυτικά της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και στο αεροδρόμιο, έστω εν αέρια και όχι υπόγεια. Για το όχι υπόγεια υπάρχουν λόγοι. Λόγοι πολλοί, γιατί το μαγαζί είναι διεθνές. Και σταματάω προς το παρόν εδώ. Σε άλλες εκπομπές το ψάξιμο του ρεπορτάζ θα φέρει και άλλες απαντήσεις γύρω από το θέμα αυτό.
1: Στο διεθνές του μαγαζί στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Ο συντροπή, πως συντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο Χριστό.
0: Έλατε, όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ο καιρός εδώ στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχει και κάποιες συννεφιές, δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ελάχιστες μάλλον, γιατί βλέπω αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που το μεσημέρι θα φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου, 15 είχε στο Φίνικα, ακριβώς 6 παρά 25. Ίδια θερμοκρασία αύριο το πρωινό με πλήρη ηλιοφάνεια στην πόλη. Το μεσημέρι θα φτάσει 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο και θα έχουμε βροχούλες την Τρίτη και την Τετάρτη. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Άνοιξη προς καλοκαίρι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και στην Κύπρο καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Σήμερα στην Πάφο ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει και τους 24 βαθμούς σε Κελσίου. Έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες με λίγες συννεφιές. Και επειδή παντού χρειάζεται βροχή, ίσως και έχουμε βροχή την Τετάρτη το μεσημεράκι, την Παρασκευή και το Σάββατο, με φαινόμενα μάλλον αστάθειας. Στους Αγίους 40, στη Βόρειο Ήπειρο, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, με θερμοκρασία το μεσημέρι περίπου 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα συνεχιστεί και την αυριανή ημέρα.

Οι Άριδες αυτήν την ώρα είναι βοριαδάκι τόσο στο Ιόνιο, στο βόρειο κομμάτι του Ιωνίου φτάνει σε πολλές των περιπτώσεων και τα 6 μποφόρ. Εδώ είναι ο 6 μποφόρ νότια της Πελοποννήσου μέχρι και δυτικά της Κρήτης. Βοριαδάκι και στο Αιγαίο, παντού αυτή την ώρα που μιλάμε τα μποφόρ είναι από 4 μέχρι 5. Έτσι θα πάει ο καιρός στο Αιγαίο. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλύτερος. Οι Άριδες θα είναι πιο χαμηλοί, θα έχουν χαμηλότερη ένταση, ενώ σχετικά με μπόρες, με βροχές, με καταιγίδες, για να δούμε πως πάει η αστάθητερη ένταση, ενώ σχετικά με μπόρες, με βροχές,

και στην πρωτεύουσα, που το βράδυ θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες, ανατολικά ιδιαίτερα της Χαλκίδας στο κεντρικό Αιγαίο. Αυτά για την Τετάρτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε έναν καιρό με αστάθεια. Στην Φλόρινα η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ήταν χαμηλή, ήταν 7 βαθμοί Κελσίου. Το μεσημέρι θα φτάσει, θα πλησιάσει και ενδεχομένως να ξεπεράσει λίγο τους 18 βαθμούς Κελσίου. 23 θα έχουμε στον Εύρο, στα Δίκια. 24 θα έχουμε στην Καβάλα και στην Ξάνθη. 25 θα έχουμε στην περιοχή μεταξύ Σερών και Δράμας. 18 αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Ιωνίου. Γύρω στους 21 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Ανατολικά Πελοπόννησος 24 βαθμούς, στην Κόρινθο 25, τουλάχιστον στην πρωτεύουσά μας αναπεριοχή, όπως και στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στην περιοχή Καστελορίζου, Ρόδου. Για να δούμε εδώ, Ηράκλειο Κρήτης, μεσημέρι 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Εκεί η θερμοκρασία το πρωί ήταν 16 βαθμοί. Αυτά και με τις θερμοκρασίες, αυτά και με τον καιρό, για να προχωράμε σιγά σιγά στην εκπομπή μας. Και επειδή μου ήρθε νωρίς σήμερα ένα μήνυμα από την Ξάνθη, από το φίλο μου τον Βασίλη, που είπε, μου έγραψε μάλλον στο μήνυμα, λέει, δεν βάλε και κανένα τραγούδι από τη δική μας περιοχή, που την έχει εγκαταλείψει όλη η Ελλάδα. Τουλάχιστον μέσα από τα τραγούδια μας θυμούνται, και έχεις δίκιο. Δεν σας εγκαταλείψαμε, καλέ μου φίλε όμως.

0: Να σας πω ότι παίρνω από αργά χθες το βράδυ, από ό,τι βλέπω εδώ, μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα Χριστό αδερφέ, Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους απανταχοέλληνες, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Χθες έκανες ένα λάθος, λέει, για να δω, είχα πει για ναυάγιο τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο και όχι τα βρήκανε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, η χώρα μας, για όλα όσα μας περιμένουν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Το άλλο Σάββατο θα τα πούμε, Τάσο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στην επέμβαση που θα κάνεις αύριο Δευτέρα.
1: Δεν κατηβαίνω, δεν.
0: Και γιατί να μην δεν πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, Τάσο. Θα τα πούμε λοιπόν το επόμενο Σάββατο.
1: Τα σημάδια πίσω να πάτη, στέριος πίσω μάνιψη.
0: Ο Βάνης, ο Τζοβάνης μου στείλε κάτι εδώ. Αλλά καλέ μου φίλε, το μήνυμα λέει δεν βγαίνει. Δεν με το βγάζει αυτό από το Facebook που μου είχες στείλει. Κανέλο, καλημέρα. Δεν ήρθε το μήνυμά σου, δεν το βλέπω εδώ. Σε αναμονή λέει το μήνυμα. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, καλή Κυριακή, Παναγία μαζί σας, μαζί μας, σε όλους. Καλή μου φίλη Ζηνοβία, καλή Κυριακή να έχουμε και καλή εβδομάδα. Κάπτεν Κώστας, περιοχή μετεώρων. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας. Καλημέρα Απόστολε και σε όλους τους ψευτοέλληνες που τα ξεπούλησαν όλα και φτωχοποίησαν τους γνήσιους Έλληνες πατριώτες. Φωτιά και τσεκούρια, έλεγε ο ύμνηστος Κολοκοτρώνης. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή, καλή Λευτεριά από τους δοσύλλογους ψεύτες. Καλημέρα, καλημέρα στα Άγια Μετέωρα, Κάπτεν Κώστα και σε όλο τον κόσμο, όλους που μας ακούν εκεί. Και έχουμε πολλούς φίλους και στα Μετέωρα και στην Καλαμπάκα και στην γύρω περιοχή. Καλημέρα Μαρία Αρκουδέα, καλή σου μέρα Μαράκη. Καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, καλημέρα στο Βάινχαμ, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Καλίτσης, καλημέρα Ελλάδα, ερώτηση, θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα που να δικάσει όλους που βίασαν το Σύνταγμα και τους νόμους, αυτούς που κοροϊδέψανε το λαό, αυτούς που τους κλέψανε το εισόδημά τους, αυτούς

που πούλησαν την πατρίδα τους. Υπάρχει, μάλλον ονειρεύομαι. Καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Ο Νούφριος Ασοκυλκής Μεραία μήνυμα στέλνει σήμερα. Κατά διαστήματα στέλνεις μηνύματα ο Νούφρι, τι γίνεται? Τα μηνύματά σας ως γνωστόν στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ. Εδώ τα βλέπω, εδώ τα διαβάζω στο Messenger, στο Facebook. Κουρσάρο ΣΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο ελληνικά γράμματα. Να το καθιερώσουμε έτσι, να βάζουμε κάθε πρωί και ένα τραγούδι δημοτικό από την Ελλάδα, από την πατρίδα μας. Να βάζουμε ένα, γιατί όχι. Από όλους τους τόπους, από όλα τα μέρη, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον ελληνισμό, για όλο τον ελληνισμό. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάβα από την Καλαμαριά. Σάβα, να είσαι καλά αδερφέ, για τα καλά λόγια που μου γράφεις. Από τα Γραβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Νωρίς σήμερα σηκωθήκαμε το πρωί. Ψύχρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι βγαίνει εδώ το ψή. Δεν πειράζει, θα έρθει το μεσημεράκι, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πλησιάσει και εκεί τους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Καλή μου φίλη, κυρία Δήμητρα. Ο φίλος μου ο Σάκης λέει: γυρίζουμε με το φορτηγό την Ελλάδα και η κατάσταση πάνω από το κλειδί. Μόλις μπεις για Θεσσαλονίκη, είναι απαράδεκτη σε πολλές περιοχές. Και μέσα στην πόλη, καλέ μου φίλε. Και μέσα στην πόλη. Απαράδεκτες καταστάσεις. Έρχονται δυστυχώς οι τουρίστες και βλέπουν κάτι δρόμους μέσα στις μεγάλες πόλεις και σε τουριστικές περιοχές. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός σε μια Ελλάδα που θέλει να ανεβάσει το τουριστικό της προϊόν. Και εκεί που υπάρχει ιδιώτευση, εκεί που επεμβαίνει ο ιδιώτης, τα πράγματα είναι καλά. Εκεί που επεμβαίνει το κράτος, να μην πω τη λέξη πρωί τώρα.

Καλή μου φίλη Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω. Αν σου πω δεν ξέρω ποιος βγήκε πρώτος στην Eurovision, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Άνοιξα ένα πεντάλεπτο να δω κάτι βιντεάκια, έπεσα σε κάτι διαβόλους που τραγουδούσαν και το άλλαξα. Δεν ξέρω και μιλάω σοβαρά, παιδιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στο φεστιβάλ της Eurovision. Εξάλλου, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτό το πράγμα.

0: Στο μήνυμά σας παρακαλώ, αν δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας, να ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Αν στην αρχή του μηνύματος συμπεριλάβετε και δεύτερο όχι, δηλαδή διαβάζω όχι, όχι, θα πω μόνο το μήνυμα θα διαβάσω και δεν θα διαβάσω το όνομά σας.
1: Καλάδες κι όλα τα στέκια που την αράζαμε.
0: Αλέξανδρε Πασχαλίδη, καλή σου μέρα, καλή Κυριακή να έχεις, καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε Δημήτρη Τζιεσλή, από την Καβάλα, το σωστό δελτίο καιρού σήμερα. Αυτό, ήταν, αυτό είναι το σωστό, έτσι, αυτό είναι το σωστό, κάθε μέρα το σωστό λέμε.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη, πότε σε βρίσκω, πότε σε χάνω.
0: Ο φίλος μου Ανέστης από την Καλαμαριά, αγωνιστικό χαιρετισμό, καλά το ξεκινήσαμε σήμερα. Γιατί ρε, χθες δεν το ξεκινήσαμε καλά.

Η δισογραφία, επειδή την παρακολουθώ κάθε πρωί, τα σημαντικότερα θέματα γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μεγάλα site και εφημερίδες, αναφέρονται πολύ στην Τουρκία για διαφόρους λόγους. Και τώρα δημοσιεύματα πάρα πολλά στον τύπο, τον παγκόσμιο, για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Ο ξένος τύπος γράφει για ένα τρελό σχέδιο των Τούρκων, του Ερντογάν, των Μπαμπέσιδων, για να δημιουργήσουν θαλάσσια σύνορα με το Ισραήλ, να παρακάμψουν όλους τους άλλους. Ας ετοιμαζόμαστε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Επαναλαμβάνω, ας ετοιμαζόμαστε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Διότι οι Τούρκοι ανακοινώνουν πλέον ότι θα έχουν κυριαρχία σε 152 νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος. Ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Την ώρα που και στις ασκήσεις τους κάζο παθαίνουν οι Τουρκαλάδες. Λέει η είδηση, τραυματισμοί Τούρκων αλεξιπτωτιστών της πρώτης ταξιαρχίας καταδρομών στη ζώνη ρήψης Καρασασλίκ στην Κεσάρια. Έφαγαν τα μούτρα τους. Από την άλλη, καλά τα λένε οι Τούρκοι, αλλά έχουμε και κάτι άλλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί ο ελληνισμός δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το λόμπι δουλεύει εξαίρετα. Παρότι κάποιοι οι άσονες δεν θέλετε τη συμμαχία με το Ισραήλ, την ώρα που οι ίδιοι οι Γάλλοι, Ελλάς, Γαλλία συμμαχία, αλλά τα Μπαϊρακτάρ με τους Τούρκους θα τα βγάλουν, την ώρα που οι Ουκρανοί στέλνουν με 300 κιλά εκρηκτικά drones από θάλασσα. Τελικά οι Ουκρανοί τα στείλαν, αυτό διάβαζα. Για να δούμε, θα το μάθουμε ποτέ. Την ώρα που ο Ζελένσκι λέει να βγάλουμε μαζί drones, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων. Την ώρα αυτή, τελικά ο μόνος διπλωματικός σύμμαχος είναι το Ισραήλ. Όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιους, που η αριστερή τους θολούρα, η θολούρα της παγκοσμιοποίησης, τους κάνει και δεν βλέπουν την αλήθεια, δυστυχώς. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ιδεολογικά δεν ανήκει στα άκρα, δεν ανήκει στη δεξιά, δεν ανήκει στην αριστερά, ανήκει στον εαυτό του. Γιατί πολλά διαβάζω, γράφονται και για μένα, και πολλά ακούγονται και συζητούνται μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, ακόμα και σε σχόλια, αλλά δεν με ενδιαφέρει.

Έχουμε λοιπόν, επειδή δουλεύει καλά το ελληνικό το λόμπι, έχουμε ένα νομοσχέδιο από το Κογκρέσο που κλειδώνει τον αμυντικό άξονα ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής δηλαδή, και Ελλάδας. Και προωθείται ένας διακομματικός νόμος αμυντικής συνεργασίας. Γι' αυτό η Τουρκία χτυπιέται σαν το φίδι που μπήκε στην τρύπα και του τραβάνε την ουρά. Και το κεφάλι πέφτει στο τούβλο και δεν μπορεί να ξεφύγει μέσα στον τοίχο.

Και ζούμε σε μια Ελλάδα που τι ωραία τα λένε οι κύριοι υπουργοί, και τι ωραία τους αντιμετωπίζουν. Αυτή της αξιωματικής και όχι μόνο αντιπολίτευσης, της μίζωνας και ελάσσονος αντιπολίτευσης. Κάποιοι από αυτούς ανήκαν κάποτε σε μια προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία δεν έκανε απολύτως σχεδόν τίποτα σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής συνοχής, της ευμάρειας της οικονομικής. Απλώς λειτουργήσε και λειτουργεί αυτό το κράτος πολλές φορές, με πολλές κυβερνήσεις, πολλά χρόνια, υπέρ ξένων συμφερόντων ιδιωτικών και κρατικών. Ένα κράτος με υποκειμενική φτώχεια σήμερα 66,8%, έτσι, που δεν καλύπτονται δηλαδή βασικές ανάγκες. Σε 2,74 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κίνδυνο φτώχειας 26,9%, λέει η Eurostat, που 10,5% χαμηλή μισθή λόγω μερικής αποσχόλησης. Πρώτοι εμείς, δεύτεροι οι Βούλγαροι, τρίτοι οι Ρουμάνοι. Έλεγα λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς που κυβέρνησαν με άλλο κόμμα χθες κυβερνάνε και σήμερα με διαφορετικό κόμμα. Μα δε σε φτάνω. Είναι όπως κάποιοι ψηφοφόροι. Τι κόμμα είσαι? Κυβερνητικός. Έτσι λοιπόν έχουμε και κυβερνητικούς βουλευτές και κυβερνητικούς υπουργούς και εν δυνάμει κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και συζητήσεις βουλευτών και υπουργών άλλων κομμάτων και πολιτευτών να πάνε με το κόμμα που θα κυβερνήσει ή να πάνε με τα κόμματα που θα κυβερνήσουν για να μην χάσουν την καρέκλα, να μην χάσουν τη θέση τους. Και έχουμε και το μισό ελληνισμό, τον Έλληνα, που δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν θα ξαναπάει να ψηφίσει? Τι θα γίνει, παιδιά? Θα πάτε να ψηφίσετε σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουνε ή θα διαμαρτύρεστε από τη Δευτέρα τα ξημερώματα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών την Κυριακή το βράδυ?

Και έχουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση και διαμαρτύρονται για τη σημερινή κυβέρνηση, όταν οι ίδιοι κάποτε ήταν η κυβέρνηση και δεν κάνανε απολύτως τίποτε. Και έτσι καλά τραβάει το σύστημα. Και έτσι καλά δουλεύουν όλοι τον ελληνικό λαό. Και έτσι ωραία κρατάνε τις θεσούλες τους και τους μεγάλους τους μισθούς και τις τζάμπα 2-3 τηλεφωνικές γραμμές που τις παρέχει το κράτος και το δεύτερο αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Και εμείς εδώ, ο λαός, εμείς εδώ διαβάζουμε απλώς τις εκθέσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξάνουμε συνεχώς τους μισθούς και να μειώνουμε τη φορολογία. Γιατί δεν μειώνεται λοιπόν τη φορολογία στη βενζίνη? Γιατί καταντήσαμε να είμαστε η πιο ακριβή σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο? Γιατί ήρθε η έκθεση του 2025, η επίσημη έκθεση της Eurostat από την Ευρώπη, και λέει ότι μισθοί και συντάξεις έχουν την αγοραστική δύναμη, τη χειρότερη αν θέλετε, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Ότι η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, 22,4%. Ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών λόγω υψηλών τιμών ενέργειας. Τα λέει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ανεπαρκές και καλύπτει μόνο το 60% του ορίου της φτώχειας. Λέει ότι η εργασιακή ασφάλεια, παρά τη μείωση της ανεργίας στο 8,2% του 2025, εξακολουθεί να υπάρχει η εργασιακή ανασφάλεια. Και υπάρχουν και οι προτάσεις από την ίδια την Ευρώπη, από ανθρώπους που γνωρίζουν, από Έλληνες και μη. Και τι προτείνεται? Καλύτερος συντονισμός υπουργείων. Α, δηλαδή τα υπουργεία δεν συντονίζονται σωστά μεταξύ τους. Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Α, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ενισχύεται. Μόνη πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Καταλάβατε γιατί κάναν τους υψηλάντιδες και τους καποδίστριες? Και κάναν ολόκληρη τη Ρόδο ένα δήμο. Χρειάζεται, λέει, επίσης στην Ελλάδα χρηματοδότηση για παροχές κοινωνικών υπηρεσιών. Αμάν δεν έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες που να κάθονται στο ύψος της ευρωπαϊκής κοινής κοινωνικής ασφάλειας. Λέει και άλλα πράγματα, και λένε και άλλα πράγματα οι εκθέσεις. Μιλάνε για θεσμοθέτηση, αν τη λέω σωστά, συμμετοχής ατόμων με εμπειρία φτώχειας στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, στις αποφάσεις να έχουν λόγο όχι μόνο αυτοί που ξαφνικά απέκτησαν 25, 37 και 50 διαμερίσματα, αλλά ο καθένας, ο καθένας από όλους μας. Και αυτοί δηλαδή που ζήσανε και ζούνε σήμερα τη φτώχεια στο πετσί τους. Και όλα αυτά γιατί οι σημερινές πολιτικές στην πατρίδα μας, και δυστυχώς επεκτείνεται αυτό και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επαρκούν για να βγουν οι πολίτες από τη φτώχεια. Πόσο μάλλον αυτές οι χώρες, ιδιαίτερα της Βαλκανικής, οι οποίες θέλουν να μπουν στην Ευρώπη για να δουν κάτι καλύτερο. Και ρωτάω εγώ, πόσο θα είναι, ποιο θα είναι αυτό το καλύτερο? Πού ακριβώς βρίσκονται τώρα και αυτές οι χώρες, οι φτωχές, οι Βαλκανικές, που θα έρθουν να τις εκμεταλλευτούν οι Γερμανο-Αγγλογάλλοι, ασχέτως αν η Αγγλία δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενδεχομένως να τους βάλουν σε μνημόνια, να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος τους, να δημιουργήσουν μονάδες μεγάλες, γιατί τα Βαλκάνια έχουν ωραίους τόπους, ξενοδοχειακές, με συγχωρείτε, που εκεί οι πολίτες των χωρών θα είναι γκαρσόνια, θα είναι υπάλληλοι, κάτι

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ. Είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
8: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 95,5 από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τη Μακεδονία του Φιλίππου, του μεγάλου Αλεξάνδρου, της εθνικής μας κληρονομιάς.
1: Πάρω και θα σταλπάρω για μακριά.
0: Με τον ελληνισμό να έχει ακόμα σκλαβωμένα, είδε Κύπρος. Με τον ελληνισμό να μην μπορεί να μιλήσει, είδε Βόρεια Ήπειρος. Με τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, τις διεθνείς συνθήκες, ελληνικά κομμάτια γης να έχουν κατακτηθεί εντελώς από την Τουρκία, Ύμβρος Τένεδος. Εμείς είμαστε εδώ, και επειδή το ψωμί είναι το βασικό, το βασικότερο, αν θέλετε, αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σταριού, σύνδεση άρτος και άνθρωπος, πανάρχη. Διατροφική αναγκαιότητα, επίσης. Στο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36, στην περιοχή Χαριλάου, συνεχίζουμε την παράδοση. Αρτοπίο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι. Εδώ που ενώνεται το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερι. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε καθημερινά τον υπέροχο καφέ μας.

Στη συντροφιά μας και σήμερα τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με γνώμονα την ποιότητα. Τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα pop, μπατζιος pop, γιδινοτήρι, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

Το φίλο μου τον Κώστα από τα διόδια του Πολυμήλου, την καλημέρα μου. Ο Παύλος από την Ελασσόνα, ο Νίκος από τη Στουτγκάρδη, ο Βαγγέλης από Μεθόνη, η Κατερίνη στέλνουν τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς, στέλνουν τα χαιρετίσματά τους. Ο Τάσος ο Καρλίτο από την Καλαμαριά. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Φάτε καρναβάλια Eurovision, φάτε καρναβάλια νεοέλληνες. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νεράντζης από εξωτικό Ρεόκαστρο. Καλημέρα Γιώργο. Πάμε στο Λονδίνο. Απόστολε, καλημέρα. Για χάρη σου να δεις τι τραβάω κάθε πρωινό. Σουκού, τι είναι αυτό, special reserve, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Α, είναι τροποποιημένα. Τροποποιημένα προϊόντα. Για να τα κοιτάξω αυτά, θα τα κοιτάξω, θα τα μεταφέρω. Ευχαριστώ, Βασίλη από Λονδίνο. Ευχαριστώ. Ο Ιωάννης Θωμαίδης, καλημέρα από την ξεχασμένη Ξάνθη. Δεν είναι ξεχασμένη Ξάνθη, φίλε μου Γιάννη. Εμείς τουλάχιστον δεν την έχουμε ξεχάσει. Που θα μπεις στη βράτσερα μου. Ο φίλος μου ο Δαμιανός, Απόστολε κράτα, όμως κατά νου τα επίσης επεκτατικά πλάνα του Ισραήλ. Τα έχω κρατήσει. Είπα, καλέ μου φίλε, είπα το εξής. Ποιος είναι ο πραγματικός μας διπλωματικά σύμμαχος σήμερα, έχω τονίσει τη λέξη. Στην επιφάνεια φαίνεται ότι είναι με το μέρος μας, αλλά αν το παρατηρήσεις οι επενδύσεις είναι κατά βάση από αυτούς, αλλά γιατί, εννοεί στην πατρίδα μας. Δες τη συμπεριφορά έχουν σαν τουρίστες στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Στην επιφάνεια μπορεί να σου φαίνεται εκτός θέματος σαν παράδειγμα, αλλά αυτοί ξεκινάνε με το να απλώνονται σιγά σιγά, μετά στείνουν συναγωγή και μετά δημιουργούν τα δικά τους σωματεία για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, έτσι. Εγώ δεν αμφιβάλλω για αυτά που λες και έχω πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή ότι είναι από αυτούς οι Ισραηλινοί μαζί με τους Βούλγαρους και τους Σκοπιανούς και τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μπορεί να μην έρχονται με το όνομά τους, να έρχονται με το όνομα κάποιων εταιριών που αγοράζουν κομμάτια της Ελλάδας. Και είπα κάτι χθες και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για το λιμάνι, για τα λιμάνια όλης της Ελλάδος. Είπα κάποιους που κρύβονται πίσω από αυτά και θα πω κι άλλους στη συνέχεια. Όταν έχω περισσότερα στοιχεία και όταν συμβεί να διεκδικήσουν κι αυτοί. Να διεκδικήσουν κομμάτια από αυτά τα οποία έκτισε ο ελληνικός λαός με αίμα, με κόπο, με μόχθο, με υδρότα. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να είσαι άνθρωπος γυαλί. Στέλιος Καζαντζίδης, άνθρωπος γυαλί, το τραγούδι.

Σάκη από Πολύχνη, καλημέρα. Κύριε Μουρατίδη, καλό πρωινό να έχουμε. Ωραίο κάστρο, καλημέρα. Η Φωτεινή από την Πτολεμαΐδα εδώ μαζί μας και σήμερα. Κύριε Γιώργη Παπαδόπουλο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ για τα καλά, τα ωραία λόγια. Ξεπέρασα πολλά προβλήματα.

0: λεφτά.
1: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Και να κάνετε υπομονή και χαίρετε.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Παντελή από την Κοζάνη. Διάβασα με προσοχή αυτά που μου στέλνεις εδώ και τρεις ημέρες και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να σου πω τη γνώμη μου, όταν με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους δείκτες του ρολογιού να γυρίζουν ανάποδα και να συζητούν για αυτοδυναμία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδιαφέρονται πώς θα πάρουν μια θέση όχι στο Champion αλλά στο Europa Link, ο καθένας νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι θα ξαναβρεθούμε σε ένα ίδιο έργο πάνω κάτω θεατές. Στα ίδια θα παραμείνουμε, καλέ μου φίλε. Η φίλη μου η Άνθη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, διαρωτάται αν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για την αντιπολίτευση όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λογικά θα πρέπει να αφήσει τη θέση της σε κάποιον άλλον. Ευγενικά το γράφεις. Εγώ βέβαια εδώ πέρα, καλή μου φίλη Ανθή, έχω να πω, να διαρωτηθώ μάλλον για να αναρωτηθούμε όλοι μαζί. Η αντιπολίτευση κατάλαβε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να σταματήσουν οι αποστραγγισμοί αίματος από την κοινωνία, να σταματήσουν οι εκπληστηριασμοί από τα φαντ με τα δις του μόχθου των Ελλήνων να φεύγουν στο εξωτερικό. Το έχει καταλάβει, το έχουν καταλάβει στην αντιπολίτευση αυτό? Και ποιοι είναι οι αγώνες τους? Κάποιες λέξεις και κάποιες διαφωνίες με κυβερνητικούς στην TV και κάποια δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Επειδή δεν το έχουν καταλάβει αυτό κάποιοι της αντιπολίτευσης, βλέπω καμιά δεκαριά κόμματα στο κοινοβούλιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και βλέπω και άλλες εκλογές που θα έρθουν και θα ξανάρθουν, μέχρι να γίνουμε και εδώ δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί. Και ρωτάω εδώ τώρα, ας πούμε ότι κάποια στιγμή γίνουν δύο κόμματα. Και όπως λένε κατά τα σγραφάς, αυτό που προωθούν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί είναι ο Αλέξης. Έτσι, προωθούν ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύουν. Οπότε ας πούμε λοιπόν, ας πούμε έστω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα είναι αρχηγός των δημοκρατικών. Και κάποιοι δημοκρατικοί εναντιώθηκαν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εναντιώθηκαν στα μνημόνια έτσι όπως ήρθε. Εναντιώθηκαν στο ότι όταν κυβέρνησε δεν κυβέρνησε όπως έλεγε με αριστερή πολιτική. Να ρωτήσω κάτι. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι ρεπουμπλικανοί θα αναγκαστούν λόγω Τσίπρα να ψηφίσουν τους ρεπουμπλικανούς? Αλλά αυτά για κάποιους είναι

Εξάλλου δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω, τελικά έχουμε φιλελευθερισμό, έχουμε κοσμοπολιτισμό, έχουμε παρασιτισμό, τι έχουμε. Ότι προβλήθηκε και από το κρατικό κανάλι, έτσι, σε μια δημοσκόπηση που έγινε, ρωτήθηκαν 2.500-3.000 άνθρωποι, ούτε 3.000 δεν ρωτιόνται. Προβλήθηκε από το κρατικό κανάλι ο κύριος Τσίπρας. Σωστά, θα είναι δεύτερος. Πριν ακόμη κάνει το κόμμα. Έχετε να πείτε κάτι? Να μην βελάσω πρωί-πρωί. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι διαμαρτύρεστε και θέλετε να διαμαρτυρηθείτε και να γράψω το μήνυμά σας, κουρσάρος ΜΑΚ. Τώρα, όσο και αν τηλεφωνείτε, ό,τι και να γίνει, δεν έχουμε γραμμές. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου. Και μετά, για να ηρεμήσετε, βάλετε κρατικό κανάλι. Εκεί όλα πάνε καλά. Όπως πήγαινα, θα μου πείτε πάντοτε. Έτσι, όποιος και αν κυβερνούσε, όλα πήγαιναν καλά. Όλα ρολόι. Από την Αθήνα ο φίλος μου ο Γιάννης μου στείλε εδώ κάτι περί παιδείας, τι διδάσκονται τα παιδιά, έτσι, στα σχολεία. Τι να πω. Καλημέρα και στο Υπουργείο Παιδείας να πω. Τα είδατε, πιστεύω, στο Άπιθι, ε? Είδατε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Ακροαριστεροί, λέει, επετέθηκαν σε φοιτητές αριστερών παρατάξεων με μολότο. Επενέβησαν τα ΜΑΤ και έσωσαν αυτούς που τους βρίζουν κάθε μέρα. Έτσι, τα έλεγα και χθες αυτά. Τα έλεγα και χθες. Και επιτρέψτε μου, έτσι, να διαμαρτυρηθώ. Να διαμαρτυρηθώ ως Έλληνας. Στέλνουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν ασφάλεια. Επειδή μια μίζερη ιδεολογία παλιά σκοπή θέλει να μην αστυνομεύονται τα πανεπιστήμια. Αυτή τη μόνη λέξη. Επειδή έτσι κάνουν ενδεχομένως τη δουλειά τους οι κολλητοί των ΜΚΟ και διαφόρων οργανώσεων που μπάζουν μέσα στα πανεπιστήμια κάποιοι.

από την Κοζάνη, από το φίλο μου τον Δημήτρη. Είχα ένα ολόκληρο κατεβατό. Τώρα που έκλεισαν, πόκλεισαν και τα λιγνητορχεία, πόκλεισαν τα εργοστάσια της ΔΕΗ, δάνεια κλπ. Έψαξα και βρήκα κάποια πράγματα. Λέει, ας πούμε, Τράπεζα Πειραιός, δάνεια 85 εκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν τα λεφτά? Τα 85 εκατομμύρια. Στοιχεία έχουν λάβει οι εισαγγελικές αρχές με ονόματα εμπλεκομένων για τα 85 εκατομμύρια ευρώ δάνεια της Τράπεζας Πειραιός. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για μαφία αιωλικών πάρκων. Για να δούμε, θα βγούνε όλα στη φόρα ή θα ξανατραπεί η ντροπή? Για τα Τέμπη, γιατί δεν μας λένε κάτι τα μέσα? Τι έγινε? Τα Τέμπη. Για τα Τέμπη. Τα μέσα έχουν να πούνε κάτι, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για τα Τέμπη. Ίσως ο Ακύλας τον λένε, Ακύλας, ίσως εκφράζει κάποιους Έλληνες, τους εκφράζει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ Ακύλας. Και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω. Ας μου γράψει κάποιος κάνα μήνυμα αν θέλει. Να ξέρω τι, να το διαβάσω ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάτε κιόλας εδώ, κάποιοι με κολλάτε κιόλας, δεν ασχολείσαι με τα διεθνή γεγονότα, δηλαδή η Eurovision είναι διεθνές γεγονός. Δεν το ξέρω αυτό. Το γεγονός για μένα, εάν τα διεθνή γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα γίνουν πράξη, είναι ότι δεν έχουμε καταφύγια να πάμε να κρυφτούμε. Γιατί δίπλα έχεις τον Τούρκο. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Το χειρότερο γείτονα που μπορεί να έχει η χώρα. Με έναν λαό που εκεί πεινάει, με έναν λαό τον οποίο κοροϊδεύουν και εθνικοποιούν, έτσι, για να βγάλουν τη μιζέρια και τη φτώχεια από τις καλένδες, τον έκαναν εχθρό μας και τον κάνουν καθημερινά εχθρό μας μέσα από τα σχολικά τους βιβλία. Να, εδώ ο Τάσος λέει πρώτη βγήκε η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τι, τι τραγούδι για Τάσο? Ροκ, pop, βουλγάρικο. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Μου κάνει εντύπωση με τόσες αναφορές που κάνεις πως και δεν παίρνουν τηλέφωνο οι εκλεγμένοι βολευτές να υποστηρίξουν το αντίθετο των λεγόμενων, γιατί ως γνωστόν ακούνε. Ντροπή τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την εξωτική και ασπρόμαυρη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πρώτη ήρθε η Βουλγαρία, μάλιστα. Εμείς τι ήρθαμε? Πήραμε την πέμπτη θέση. Ενδεχομένως να την έχουμε πάρει, δεν ξέρω. Εδώ το... αυτό το μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω, αγαπητέ μου Στάθη από την Κοζάνη. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Εντάξει, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι τραβηγμένο. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Ευκαρπία, καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς Απόστολε. Ο κύριος Νικολαίδης εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι και σήμερα μαζί μας. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα, Απόστολε καλημέρα. Κάποιος πρόσφατα έγραψε την Ιθάκη και ρωτώ τι πιστεύει, ότι ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων? Δεν γνωρίζω αν ξέρει τι σημαίνει λωτοφάγος καταρχάς. Γιατί όταν γράφεις Ιθάκη, λογικά, οτιδήποτε για την Ιθάκη, θα πρέπει να ξεκινάς από εκεί, από εκεί. Λωτοφάγη. Καλημέρα, καλημέρα στην Ριτίνη, στην Πιερία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο και το φίλο μου τον Σάκη από την Τολεμαϊδα, που είναι και αυτή εδώ σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μεταφέρω και σε εσάς. Μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβασα για... Διάβασα, ας πούμε, τα πόθεν έσχες. Δεν με εντυπωσίασε. Τα διαμερίσματα θα είναι περισσότερα, σίγουρα, σε λίγο καιρό. Τα χρήματα θα είναι περισσότερα, τα έξοδα περισσότερα. Ιδίως αυτών οι οποίοι αμείβονται καλά, έτσι, με δικό τους νόμο, με ένα άρθρο και ένα νόμο. Κάπως έτσι το έλεγε ο Αλέξης. Διάβαζα λοιπόν για τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον ψηλό, τον μπασκετμπολίστα, τον υπουργό. Το 2015 αγόρασε οικόπεδο.
Το οικόπεδο θα το ρωτήσω αυτό λίγο αργότερα, το Δημήτρη τον Καλαϊτζή που θα είμαστε μαζί, γιατί μετά έχουμε και Σκοπιανό και θέματα για Τουρκία. Θα μείνετε σήμερα μαζί μας. Έχουμε και σήμερα, και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη τον Αμπατζόγλου, εκπαιδευτικός, φυσικός, ακτινοφυσικός, αγώνες ολόκληρες με την δημιουργία της ομάδος Πισοδέρη 2018, Επιτροπή Αγώνα, με συνδημιουργό της ομάδος Μακεδόνες Δραμινή, η οποία είχε αντικαταστήσει το τοπικό σήμα ενεργών πολιτών τότε. Θα τον έχουμε μαζί μας να πούμε τι γίνεται με το Σκοπιανό, και πέρα από το Σκοπιανό να δούμε τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά. Και θα ρωτήσω όμως τον Γιάννη τον Καλαϊτζή σε λίγο, έτσι 8 παρακάτι, 7,5 και κάτι μάλλον, έτσι να μου πει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί, αν μπορούμε να τα κάνουμε κι εμείς, όχι με 900 χιλιάρικα, αλλά με 2.000, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Τόσο αντιστοιχούμε εμείς σε αυτά τα 900 χιλιάρικα. 900 αυτοί, 2 χιλιάρικα εμείς. 2015 λοιπόν, αγόρασε οικόπεδο. 400,99 τετραγωνικά μέτρα. Το αγόρασε το 2015 282.004,26 ευρώ. Το πούλησε το 2024 900.000 ευρώ. Και προχώρησε σε αγορά διαμερίσματος 1.050.000 ευρώ. Όλα ωραία και καλά. Δηλαδή, αγόρασε το 2015 282.000, ήρθε το 24, περίπου 10 χρόνια μετά, 900.000. Μετά μέσα ένα χρόνο το πούλησε 1.000.000 και κάτι ψηλά. Ωραία. Και λέω εγώ τώρα, αν καθίσει κάποιος να βγάλει άκρη και να πει εσύ πολλά λεφτά που τα βρήκε ο κύριος Υπουργός, και εγώ λέω ότι ο κύριος Υπουργός τα δικαιολογεί. Μπασκεμπολίστας ήταν, χρήμα έβγαζε, περιουσία ο άνθρωπος μπορεί να είχε. Ωραία. Εκείνον τον τύπο που του έδωσε του κυρίου Υπουργού τα 900 χιλιάρικα πριν 2 χρόνια, κάθισε κανείς να δει πού τα βρήκε τα χρήματα, πού τα βρήκε τα λεφτά? Πήρε κάποιος υπουργός από κάποιον 900.000, έτσι, 1.000.000, και το πούλησε, το αγόρασε, με συγχωρείτε. Έδωσε κάποιον 900.000 ευρώ. Έδωσε μετά κάποιον 1.050.000 ευρώ. Αυτοί όλοι οι οποίοι δίνουν τα χρήματα αυτά, πού τα βρίσκουν? Που δεν είναι υπουργοί, που δεν είναι άνθρωποι αθλητές υψηλών συμβολέων. Εκτός αν είχε gold visa, χρυσή βίζα, πώς λέγεται, έτσι δεν λέγεται? Χρυσή δεν λέγεται? Ο φίλος μου ο Νίκος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, μου έγραψε και μου έστειλε φωτογραφίες από το πάρτι της ανεμογεννήτριας, το οποίο συνεχίζεται. Έτσι συνεχίζεται, ασχέτως, φίλε μου, αν δεν ανακοινώνεται. Περνάει πλέον από τα μέσα σαν κάτι που θα γίνει ασχέτως των αντιδράσεων, ακόμα και σε περιοχές φυσικού κάλους Natura. Και συγκεντρώνω τώρα να δω πόσες ακόμα ανεμογεννήτριες θα βάλουμε, πόσες έχουν πάρει άδειες, πόσοι δρόμοι θα ανοίξουν μέσα σε δασικές περιοχές Natura και Natura, έτσι, και πόσες ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν εκεί που κάηκαν τα δάση και λογικά θα έπρεπε να αντικατασταθούν από δέντρα. Και αυτό το παρακολουθεί η εκπομπή. Δύο φίλοι τώρα, ο Δημήτρης και νωρίτερα ο φίλος μου ο Μπάμπης, μου γράψαν κάτι ότι και η Eurovision είναι μέσα στη ζωή μας και πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα και λοιπά και λοιπά. Κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε λίγο, να σας πω λίγο περί Eurovision. Κάνοντας απλά ανάλυση της λέξης καλλιτέχνης, διότι εκεί μιλάμε για καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης τάδε, ο καλλιτέχνης αυτός που ντύνεται σαν διάολος και υπέγραψαν κάποιοι από τη δική του χώρα για να βγει και να τον παρουσιάσουν και να το δουν τα παιδιά μας για να αποκτήσουν πρότυπα, διότι δεν μπορεί να πάει ένα τραγούδι άμα δεν δεχτούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, έτσι, είναι, ανήκουν κάπου σε κάποιο κρατικό μέσο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καθίστε να κάνετε μία ανάλυση της λέξης καλλιτέχνης. Τι είναι? Καταρχάς είναι η τέχνη. Και είναι και το κάλος. Δηλαδή, αν βάλουμε κάλος συν τέχνη καλλιτέχνης, τι ακριβώς είδατε τόσα χρόνια από πολλούς? Άμα αφαιρέσουμε φωτεινές εξαιρέσεις,
όπως πέρσι παραδείγματος χάρη το ελληνικό τραγούδι. Τι ακριβώς είδατε από πολλούς που συμμετείχαν στην Eurovision? Είδατε καλός? Καλά, κάνα μπούτι μπορεί να είδατε, εντάξει. Είδατε τέχνη? Γιατί εγώ σε πάρα πολλούς από αυτούς διέκρινα τρύπιες κάλτσες. Θα μου πεις τώρα συμμετέχουν και κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι γνωστοί στις χώρες τους. Εντάξει, υπάρχουν και από αυτοί. Πόσοι ήτανε? Έβλεπα τις προάλλες ένα βιντεάκι δεκάλεπτο σχετικά με την Eurovision. Και να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση αυτή η ρε παιδί μου. Όπου ήταν αυτή η κοπέλα? Από την Κύπρο ήταν, έτσι, μια κοπέλα η οποία είχε ένα ρυθμό, ένα στυλ. Ωραία κοπέλα. Μου έκανε εντύπωση η Αυστραλέζα. Δεν ξέρω τι θέση πήραν αυτές οι δύο οι κοπέλες, οι κυρίες. Και αυτή μου έκανε εντύπωση. Και μετά, από ό,τι κατάλαβα, κατάπτωση τέχνης και αξιών. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο.

0: Α, εδώ ο Τάσος λέει ότι ο Κώστας ο Βρανάς είπε ότι χθες το βράδυ πήραμε ακριβώς την 10η θέση. Κουράγιο σε όλους τους Έλληνες. Όχι επειδή πήραμε την 10η θέση, γενικά μιλάμε, Τάσο, έτσι. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος μου ο Τάσος από την Καλαμαριά, όχι εκεί που κάηκαν τα δάση, εκεί που έκαψαν τα δάση. Να προσθέσω, Τάσο, και εκεί που κάψανε και εκεί που κάηκαν. Πάμε λίγο στον Ορέστη τον Πίθα, πάμε Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα με τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλο το Μετρόπολης, ενώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον φίλο μου το Γιάννη από το Leverkusen. Για να πάμε να δούμε εδώ πέρα, για να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Α, τα ξέχασα αυτά τα δύο τα μηνύματα. Το ένα είναι από την κυρία Βέτα από την Κοζάνη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ για αυτό που δεν θέλω να αναφέρω και μου το γράφεις, καλή μου φίλη, έτσι στο δικό σου μήνυμα. Καλημέρα στην Λαμπρινή εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Καλημέρα και στα κορίτσια από τα Γιαννιτσά που στέλνουν μόλις τώρα μήνυμα, εργάζονται και μας ακούνε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Σοφία, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και σε εσάς αγόρια, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιώργο. Να είστε καλά, καλή δουλειά εύχομαι.
1: Όσοι χτυπάνε μάγκα κάρτα στις 7, ξέρουν καλά τι πάει να πει ορθά κοφτά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αντέχει το σκαρί, ενώ το σύστημα εκπαιδεύει φαβορί.
0: Έτσι, και έρχεται τώρα το σύστημα για διαφημιστικά μηνύματα, γιατί είναι της ώρας και σε λίγο Δημήτρης Καλαϊτζή με πολλά κομμάτια της επικαιρότητας.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, στο Μετρόπολης 95,5. Και εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής. Οπτομετρικός έλεγχος όρασης, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Τολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνη.
1: Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας.
0: Τη φωνή μου την κατάλαβες ότι σήμερα είναι λίγο. Μπειράτη.
1: Λίγο αδύνατη.
0: Λίγο αδύνατη και μπειράτη.
1: Είναι δυνατή η ψυχή.
0: Είναι, αλλά δεν πάνε καλά. Σήμερα έχω. Πιστεύω να ακούγεται και λίγο περίεργη έξω η φωνή. Ακούγεται λίγο έτσι.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργη. Ακούγε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το τι λέει και τι δύναμη ψυχής βγαίνει. Ακόμη και αν δεν είσαι καλά στην υγεία σου.
0: Και εδώ πέρα τώρα ο φίλος μου. Ο Νικολάκης λέει ότι πάντως Αποστόλη λέει νομική προστασία έχεις καλή για αυτά που λες.
1: Δεν χρειάζεται νομική προστασία γιατί αυτά που λες είναι μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διοντολογίας και μέσα στα πλαίσια που πρέπει ένας δημοσιογράφος ή ένας παραγωγός μιας εκπομπής να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους δεν σημαίνει ότι είσαι και παράνομος. Όσο και αν κάποια πράγματα φύγουν πολιτικές καταστάσεις και πρόσωπα, αλλά πάνω στην πολιτική, όχι πάνω σε άλλο επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Συνεπώς δεν υφίσταται τέτοιο θέμα κατά την φτωχή μου άποψη και χρόνια τώρα που ακούω εσένα και την εκπομπή.
0: Νομίζω πάντως ότι η εκπομπή, επειδή παίρνω αρκετά μηνύματα μετά την εκπομπή, ιδιαίτερα στο Facebook, και βλέπω και κάποια πράγματα που γράφονται στο Twitter και βλέπω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ κόσμος, αλλά αυτό το ενδιαφέρον τελικά δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει πράξη κάποια στιγμή, όχι μόνο να ενδιαφέρουν με γραπτό ή προφορικό λόγο.
1: Τι εννοείς ενδιαφέρον?
0: Ενδιαφέρονται για την εκπομπή, για αυτά τα θέματα που λέω, για όλα τα θέματα.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Μα δεν υπήρχε ενδιαφέρον, η εκπομπή δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό κατά την φτωχή μου άποψη.
0: Και για να δούμε, να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε και εμείς να προσπαθήσουμε. Τόσα χρόνια αγωνιστήκαμε, ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, για αυτόν τον τόπο. Έτσι, να μπορέσουμε να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς εδώ θα πούμε πώς λένε, η εθνική μας μοναξιά.
0: Ναι. Χθες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, άκουγα τον Θεοφάνη του Μαλκίδη που τον έβγαλα χθες νωρίς.
1: Ναι, και τον άκουσα.
0: Τον άκουσα 6,5 ώρα με τον κύριο Γεωργακόπουλο που ήταν στο Σικάγο. Που τους έβγαλα από το Σικάγο και είδες, άκουσες τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος καταρχάς είναι Πελοποννήσιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες, τι ωραία τα είπε για τους Πόντιους, ξέρει περισσότερα πράγματα από εμάς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω πώς λειτουργούμε. Επειδή τώρα μιλάμε για ποντιακό ελληνισμό και τα λοιπά και τα λοιπά, μικρασιατικό. Ακριβώς, αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ακόμη κάποιοι. Δυστυχώς βλέπω κάποια μηνύματα και δεν τα διαβάζω. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ούτε καν αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ούτε καν αυτοί που ασχολούνται. Καλά, αυτοί με το ποδόσφαιρο, άσε. Οι πολύ φανατικοί τα βλέπουν όλα μαύρα όταν πάει κάτι στραβά. Έτσι δεν είναι? Και το ρίχνουν και στο εθνικό πολλές φορές.
1: Ο φανατισμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
0: Εντάξει, μείνανε όμως λίγοι. Αλλά άκουγα και τον κύριο Γεωργακόπουλο. Τι ωραία τα είπε και τι κάνουν για τον ποντιακό ελληνισμό, για την Ελλάδα γενικότερα. Πώς επεμβαίνουν σε κάποια πράγματα στις ΗΠΑ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και αυτό εδώ, πέρα από τα κόμματα και τις ΜΚΟ.
1: Καλά που είναι και αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που ο νόστος τους κάνει να νιώθουν τόσο δυνατοί, δυνατό δέσιμο με τον ελληνισμό της εδώ, Ελλάδος εδώ, και θέλουν και αγωνίζονται να δείξουν πράγματα τα οποία δυστυχώς εντός Ελλάδος δεν δραστηριοποιούνται σε τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις και καταστάσεις.
0: Ναι. Δημήτρη, για να πάμε λίγο έτσι στα γεγονότα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή
0: το παρακολουθώ αρκετά. Άκουσες τον κύριο Δένδια αυτά από τα οποία είπε ο κύριος Δένδια στο συνέδριο?
1: Θα σου πω για τον κύριο Δένδια.
0: Διπλωματικά για τον Μητσοτάκη εκθίασε το Σαμαρά από ό,τι κατάλαβα, αλλά τα έβαλε με τον κύριο Σκέρτσο.
1: Ναι, πρώτα όμως γιατί θα ξεχαστώ μετά, να σου πω για τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει viral η κουβέντα του ότι λυπάμαι πολύ για την ακρίβεια, έτσι, λοιπόν, που νιώθει ο Έλληνας και υποφέρει, και πρέπει, λέει, να αλλάξουν. Δηλαδή τα έλεγε τώρα κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για να τα ακούει.
0: Και να μειωθούν οι φόροι, να μειωθούν.
1: Και να μειωθούν οι φόροι. Και πρέπει, λέει, να αλλάξουν. Δηλαδή τα έλεγε τώρα κάποιο στέλεχος.

0: Κοίταξε να δεις. Από ό,τι λένε οι ειδικοί τώρα, έτσι, εμείς είμαστε δεύτερης γραμμής κριτές. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη διαδοχή του εάν και εφόσον καταλάβει μια θέση, γράφουν σήμερα και κάποιες εφημερίδες σχετικά, κάποια θέση, κάποιο θόκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και η φιλενάδα του Φον ντερ Λάιεν προορίζεται για άλλη θέση. Λοιπόν, και επειδή είναι πλέον μαθημένος διαφορετικά ο Πρωθυπουργός, παντοκράτορα σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και στο κόμμα του αλλά και στην πολιτική σκηνή του τόπου, λοιπόν, δεν θα του έρθει καλά η διαδικασία να πάρει χαμηλό ποσοστό το κόμμα το οποίο, στο οποίο ηγείται και να μην έχει την πλειοψηφία που δεν θα την έχει σίγουρα δηλαδή, και εκεί θα αρχίσουν και τα όργανα, μην ξεχνάς και άλλοι πρωθυπουργοί υπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχουν τον τρόπο τους εκείνοι να τους αλλάζουν εν κινήσει που λέμε. Άρα έρχονται οι δελφίνοι από πίσω και όπου δελφίνος ήσουν Δένδιας, ήσουν Γεωργιάδης, ήσουν Πιερακάκης ή ίσως και ήσουν Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, ο Δένδιας χθες έκανε, στο συνέδριο έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Μεστή ομιλία, σοβαρή ομιλία. Έτσι για τους τρίτους παρατηρητές, εγώ σαν τρίτος αυτό είδα, απάντησε με εύσχυμο τρόπο, όχι με κραυγές.
1: Με έντεχνο τρόπο ώστε να μην τον διαγράψουν.
0: Με έντεχνο τρόπο, εντάξει, απάντησε σε αυτούς που τον κατηγορούν, αυτοί είναι οι υπουργοί. Σιγά τώρα να μην τον
1: διαγράψουν. Έριξε όμως τις μπηχτές, είπε το κράτος δεν είναι για να πλουτίζουν οι μέτεροι. Εμένα το μυαλό μου πήγε κατευθείαν Τέρνα για Ραπετρίτης. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Όταν αναφέρει αυτό ο κύριος Υπουργός, πού θα πάει το μυαλό μας.
0: Υποχρεωτικά πάει εκεί.
1: Έμα.
0: Ο Γεραπετρίτης είναι ο Υπουργός, ο οποίος εκπροσωπεί, εντός εισαγωγικών εκπροσωπεί, έχει συγκοινικά πρόσωπα, κάποιες μεγάλες εταιρείες που αναφανδών και κάθε έργο πρωτοπορούν.
1: Εκείνο που είχαμε στο μυαλό μας, Ζήμενς, έγινε Τέρνα. Εντάξει.
0: Ναι, Τέρνα ακριβώς, αλλά με νομιμοφανή διαδικασία. Το λέω νομιμοφανή γιατί το αν είναι νόμιμο είναι θέμα εξέτασης από άλλες αρμόδιες αρχές, αλλά πού να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος θα εξετάσει τώρα τις συμβάσεις, όταν παράδειγμα αυτή τη στιγμή έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις σε διάφορους μέτερους, δεν τόλμησε κανείς να το αμφισβητήσει αυτό γιατί είναι επίσημα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν,
1: Δημήτρη, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας για να μην το ξεχάσουμε, συγχωρείς, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να τη χάσει την εξουσία.
0: Φυσικά μπορεί να τη χάσει.
1: Πότε, γιατί το είπε. Μήπως το είπε, όχι δεν θα χάσει την εξουσία αλλά θα συγκυβερνήσουμε μαζί με άλλους. Μήπως το πέρασε κάπως έτσι.
0: Κοίταξε, είναι καλά να το περνάνε, για δύο λόγους περνάνε στη Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα της συγκυβέρνησης με τον Πασόκα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα προσελκύσουν τους κεντρογενείς και τους, έναν αστικό πληθυσμό που ψηφίζει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία παλιότερα, τουλάχιστον όταν ήταν πιο δυνατό το Πασόκ. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσελκύσει πολλούς κεντρογενείς ψηφοφόρους και στις προηγούμενες εκλογές άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν εντάξει, τι να τον ψηφίσουμε στις προηγούμενες εκλογές, σκέψω, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Άντε, ψήφισε τον και να δούμε τι θα κάνει.
1: Είπε πολλά πάντως και μελετημένα, μίλησε για το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας που δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, σαν να λέω ότι έχουμε κάποιους υπουργούς οι οποίοι δεν ανήκουν στο γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το είπε καθαρά. Ξεκάθαρα.
1: Βέβαια.
0: Και εννοούσε τις μεταγραφές και εννοούσε τους μη εκλεγμένους υπουργούς οι οποίοι είναι στο υπόγειο του Μαξίμου και στο πρωινό κάθε...
1: Και είναι και μισθοφόροι της εξουσίας, έτσι τους ονόμασε.
0: Αυτή είναι η εξουσία. Αποστολευτή είναι πραγματικό, το ξέρουν και οι πέτρες, ότι το Μαξίμου, το υπόγειο του Μαξίμου χαράζει την πολιτική, λοιπόν, και δίνει ραβασάκια εντός εισαγωγικών εντολές σε υπουργούς και βουλευτές. Αν δεις στα πάνελ αυτές τις μέρες, όλοι οι βουλευτές είναι σαν να τους έβαλες μια κασέτα και λένε το ίδιο πράγμα για να στηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Το ίδιο, μα το ίδιο. Είναι αυτό που λέμε το non-paper που παίρνουν οι βουλευτές και με ποιον τρόπο θα υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Η δουλειά τους είναι αυτή. Οι επαγγελματίες πολιτικοί είναι. Εμείς να σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά και να βάλουμε σε
1: βάρος. Σκέπτονται και την καρέκλα, συγγνώμη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκείνη οι 2,5 εκατομμύρια ψήφια έγιναν 1.100.000, έτσι.
0: Ναι,
1: τον Μάιο ένας στους δύο δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή που την είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά.
0: Ότι περί τους 60 βουλευτές δεν θα υπάρχει.

0: υπάρχουν στη Βουλή τουλάχιστον, αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας στον τόπο του ξέρει τι θέση είχε, ξέρει πόσες έδρες πιθανόν να πάρει ο νομός Πυρίας και καταλαβαίνει ο κάθε βουλευτής, εάν και έχει πιθανότητες, να ξαναεκλεγεί. Άρα λοιπόν αρχίζει από τώρα, σου λέει γιατί εμένα δεν μου έκανε υπουργό παράδειγμα και έκανε το σκέρτσο. Γιατί τα βάζουν όλοι με το σκέρτσο, μια που ανέφερε.
1: Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ.
0: Ναι, και γιατί εμένα δεν με έκανε υπουργό να πάρω μπόνους, να ανέβω και να διαφυλάξω τη θεσούλα μου. Έτσι, να διαφυλάξω τη θεσούλα μου. Όπως κάνω τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα γίνεται. Ναι. Ακριβώς. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το καράβι πάει στα βράγια και αρχίζουν ένας-ένας να εγκαταλείπουν το καράβι και να πάνε προς μεριά του Τσίπρα, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ξαναεκλεγούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία.
1: Πιστεύω. Όταν λέει θα πάνε στο Τσίπρα, ποιοι θα πάνε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Από τα άλλα κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει κανείς. Ο Χρυσοχοίδης θα μείνει εκεί που είναι.
0: Μιλάω για τους νέους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ακολουθούν σε κάθε ομιλία τον Τσίπρα.
1: Αυτοί τώρα που φύγαν από το Πασόκ ή από άλλα κόμματα, ο Λαός και τα λοιπά, και που διαλύθηκε και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να φύγουν. Τώρα θα παραμείνουν εκεί. Εκτός άμα λέγεις οικονόμου, που μπορείς να αλλάξεις 10 κόμματα.
0: Ναι, αυτοί ενσωματώθηκαν.
1: Εσωματώ.
0: Ο οικονόμου είναι ο πιο παλιός Πασόκος που πήγε.
1: Ο πιο παλιός. Να ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα. Και τώρα για να προλάβουμε και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Άκουσα τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη. Αυτοί έδωσαν ένα μήνυμα στον κύριο Σαμαρά, γιατί τον φοβόνται μήπως κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαράς, γιατί τα λεγόμενά τους ήταν ένα μήνυμα προς τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρω τώρα. Το λέω έτσι απλά.
0: Φυσικά και φοβόνται, διότι 4% να πάρει ο Σαμαράς, έτσι, και να μπει στη Βουλή, δεν σου λέω παραπάνω, από πού θα το κόψει? Από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και από τη Νέα Δημοκρατία θα το κόψει, αλλά συν του ότι το κλίμα που θα περάσει στον Έλληνα ψηφοφόρο, ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να ξεπουπουλίζεται και δεν θα μπορεί να συσπυρώσει εκείνους που μιλάνε και λένε ότι αν τι κυβέρνηση θα μείνει η Ελλάδα, άντε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Αν κατεβάσει κόμμα Σαμαράς, θα δεις θα γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και σε όλα τα κόμματα. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Εδώ όμως βλέπω και του βγάζω το καπέλο του Τσίπρα, φίλε Απόστολε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ειλικρινά του βγάζω το καπέλο. Ναι. Λοιπόν, όχι ότι συμφωνώ μαζί του, είπα του βγάζω το καπέλο της κινήσης που έκανε. Ναι. 7 χρόνια κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας ήταν άφωνος στη Βουλή. Τον άκουσε να κάνει αντιπολίτευση.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί το έκανε αυτό, γιατί είχε σκοπό να κάνει αυτό που έκανε.
1: Ίσως εκπαιδευόταν. Πάνε έλα Αμερική και Γερμανία.
0: Να δημιουργήσει κάτι καινούριο, να πει απεταξάμεν τα λάθη του παρελθόντος, όχι τα λάθη τα κυβερνητικά, απεταξάμεν αυτούς οι οποίοι μου βάζαν τρίπλες όσο ήμουν πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει περίπτωση να βγει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο, όπως τουλάχιστον είδα μέσα από μια δημοσκόπηση στο κρατικό κανάλι?
0: Εγώ αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω, γιατί πιστεύω στον ελληνικό λαό που θα έρθει να ψηφίσει και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα σηκωθούν από τις καναπέδες πάρα πολλοί νέοι ψηφοφόροι.
1: Μακάρι.
0: Που δεν ψήφισαν και τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα δούμε απίστευτα ποσοστά, θα δούμε κόμματα που να είναι βραχία κεφαλή του ένα δίπλα στο άλλο, δεύτερο, τρίτο, ακόμα και το πρώτο. Δηλαδή μην παραξενευτείς αν το πρώτο έχει 21-22% και το δεύτερο έχει 20% και το τρίτο 18-19%, κατάλαβες? Δηλαδή θα δούμε τέτοια πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, και εκείνο που εμένα με πονηρεύει είναι η όλη διαδικασία του να σιγουτάρουν όλα τα κανάλια των Τσίπρα και να πολεμούν όλοι τον Ανδρουλάκη. Εμένα με βάζει σε υποψίες σε αυτό. Λοιπόν, και ξέρω πολύ καλά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται. Εκείνο που φοβούμε ότι θα γίνει πράξη είναι η πτώση της αντισυστημικής ψήφου σε κάποια κόμματα, όπως στην Πλεύση Ελευθερίας, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει μία κάθοδο. Και όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, ο πόλεμος που θα γίνεται σε κάποια κόμματα που πιθανόν να είχαν δείξει κάποια άνοδο θα είναι μεγάλος. και τα συστημικά κανάλια έχουν φοβερό ρόλο, όπως και τη ρίζη δημοσιοποίησεων. Απόστολε, εγώ δεν τις πολύ πιστεύω, όπως έπεσαν έξω τότε με το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν ότι θα πάρει κοντά στο 30% και πήρε 19 μονάδες κάτω. Το θυμάσαι ακόμα την ημέρα, την ίδια μέρα της Κυριακής άρχισαν να καταλαβαίνουν και να λένε προς τα έξω, όταν έβγαινε ο κόσμος από την κάλπη, ότι τα ποσοστά θα είναι χαμηλά. Και γιατί είχε περάσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο πολύ καλά και μαζεύτηκαν όλοι σε ποιος θα έριχνε τον Τσίπρα, ο Μητσοτάκης. Και όλοι πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται. Θα παιχτούν πάρα πολλά στον επόμενο καιρό. Δεν είναι, αν και δεν θα είναι πολύ ο χρόνος, αλλά βλέπω ότι όλοι πλέον κατανοούν ότι οι εκλογές είναι κοντά. Και εγώ σου είπα και άλλη φορά ότι πιστεύω μετά την έκθεση αμέσως θα έχουμε εκλογές.
1: Έλεγα νωρίτερα ένα άλλο θέμα, πριν πάμε τώρα λίγο, πριν πάμε στα οικονομικά. Έλεγα για τον κύριο Κικίλια, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι 200 τόσα χιλιάρικα, το πούλησε 900.000 και τα αγόρασε μάλλον 900, ναι, το πούλησε 900.000 και αγόρασε ένα άλλο 1.100.000. Και έγινε φυσιολογικά έλεγχος, γιατί είναι όλα δηλωμένα από τον κύριο Κικίλια, από τον κύριο Υπουργό. Έγινε όμως έλεγχος αυτός που του έδωσε 900 χιλιάρικα, που τα βρήκε?
0: Αυτός που το αγόρασε με 900 χιλιάρικα,
1: πού τα βρήκε?
0: Αν ήταν πρόσωπο το οποίο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια ξέρω εγώ, δεν είχε κάνει καμία αγορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πόθεν έσχεσαι του δεν θα είναι επιβαρυντικό, υπό την έννοια ότι κάποτε, το λέω και για τον εαυτό μου, εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλείναμε τη χρονιά τα βιβλία χωρίς να γίνει έλεγχος καθόλου το πώς θα βγάζαμε. Μας δίναν κάποια μπόνους τότε και θυμάμαι, δεν τα πάω καλά με τα λογιστικά, ούτε καν τα δικά μου, τέλος πάντων, και κλείναμε τα βιβλία. Δηλαδή το πώς θα βγάζαμε δεν μπορούν να φανούν τα προηγούμενα χρόνια, 10 χρόνια, 15. Αν κάποιος δεν έχει κάνει καμία αγορά και ήταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας επί σειρά ετών, εκείνος εκεί δεν έχει πρόβλημα με το πόθεν έσχεσαι. Γιατί αν βάλεις έναν επαγγελματία 20 ετών τουλάχιστον, ναι, ελεύθερο επαγγελματία που να έχει ένα τζίρο, ξέρω εγώ, όχι ιδιαίτερα πράγματα, 200 χιλιάρικα σου λέω το χρόνο, νομιμοποιείται να πληρώσει 900 χιλιάρικα να κάνει μια αγορά. Κάτι τέτοιοι τύποι μπαίνουν ενδιάμεση στις αγορές αυτές, να το ξέρεις. Είναι κάπου στημένα τα παιχνίδια, γιατί διαφορετικά, όπως ισχύουν τα πράγματα τώρα, σε ένα συμβόλαιο αγοράς, ένα νέο παιδί που κάνει κάποια αγορά και δεν έχει έσοδα, το πόθεν έσχεσαι δηλαδή που λέμε, δεν καλύπτεται, έρχονται οι γονείς πληρώνοντας οι άνθρωποι φόρο και του κάνουν δωρεά χρημάτων για να καλύψει την αγορά. Αυτό γίνεται καθημερινά στα συμβόλαια αγοράς που γίνονται τώρα. Άρα λοιπόν, αυτού του είδους οι μεταβιβάσεις, όπως είπες, του κυρίου Κικίλια, προφανώς πιστεύω ότι ο ενδιάμεσος είναι αυτού του στυλ που σου είπα, κάποιες ελεύθερες επαγγελματίες που δεν έχουν αγορές.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, να ελαφρύνω λίγο το κλίμα πριν πάω λίγο στην εκρηκτική αύξηση των οφειλετών προς το ελληνικό δημόσιο και πού θα βρει ο κύριος Πρωθυπουργός λεφτά μετά την έκθεση να δώσει τον κόσμο για να ξαναψηφίσει αυτοί τουλάχιστον που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ηλιόπουλος, επειδή ασχολείται και με το αθλητικό, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, θα κάνει κόμμα, γιατί είπε η ΑΕΚ, λέει, δεν είναι ιδέα, δεν είναι κίνημα.
0: Τώρα εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Και άμα κάνει κόμμα.
1: Αφού είναι κίνημα. Το κίνημα λέγεται κόμμα.
0: Μια ομάδα με πολύ κόσμο σημαίνει ότι θα.
1: Δεν ξέρω, είπε και είναι κίνημα.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ο κόσμος πλέον έχει ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μόνο.
1: Εντάξει, αστείευτηκα από το πράγμα.
0: Μπορεί να κάνει κόμμα, επηρεάζει ψηφοφόρους στο λιμάνι πάρα πολύ, βγάζει δημάρχους, βγάζει δημοτικούς συμβούλους.
1: Και η Θεσσαλονίκη, αν ήθελε, έβγαζε, αλλά δεν το κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι με τον Ολυμπιακό, με ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, έχει όλα τα μέσα δικά του, τα επικοινωνιακά. Είναι
1: συζητούσα με έναν προπονητή, συζητούσα με έναν προπονητή ΠΑΟΚΤΖΙ, προπονητή, ΠΑΟΚ. Παοκάρα που συνηθίζουμε να λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μήπως ότι ο Ολυμπιακός από τις άλλες ομάδες γενικά είναι ένα επίπεδο τουλάχιστον πάνω.
0: Φυσικά. Τι, δεν το συζητάμε.
1: Τουλάχιστον, έτσι.
0: Τα τελευταία.
1: Δεν γίνονται συγκρίσεις.
0: Με 20 χρόνια από την εποχή του Κόκαλη και μετά έχει γίνει μια διαφορετική οργάνωση σε πολλά επίπεδα. Και επειδή το χρήμα φέρνει χρήμα, αν καταφέρεις με το καινούριο χρήμα που εισπράττει σαν ομάδα δηλαδή να οργανωθείς καλύτερα, σημαίνει ότι βλέπεις και στο μέλλον, λες, οργανώνομαι, επενδύω, ξοδεύω, αλλά και θα εισπράξω.
1: Εντάξει, παίζει το παιδικό τώρα και κατεβάζει δύο προπονητές, δύο βοηθούς προπονητών, έτσι, και δύο γυμναστές.
0: Ποιος?
1: Ολυμπιακός, το παιδικό.
0: Και ο ΠΑΟΚ
1: έχει. Έχει, αλλά κατεβάζει και βλέπει. Και σου πω, εγώ έτυχε μια ομάδα να φτάσει στον τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη Δυτική Μακεδονία με τον Ολυμπιακό στο παιδικό, τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Τα παιδιά έπαιρναν νερό από το κηλικείο και πήγε ο Ολυμπιακός και τους έδωσε νερά να πιούνε μέσα στο γήπεδο για να μην αγοράζουν τα παιδιά της άλλης ομάδας.
0: Μεγάλη ομάδα ήταν η άλλη.
1: Ήταν, καλή ομάδα. Από πόλη, δεν θέλω να πω ποια ήταν.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαν νερό, πήγαιναν να αγοράζαν από το κηλικείο. Και πήγε ο προπονητής του Ολυμπιακού και της έδωσε να πάρτε λέει, νερό να έχετε να πιείτε.
0: Κυπέλου,
1: τώρα τι να καθίσω να εξηγήσω και τι να καθίσω να πω εδώ πέρα και τι να καθίσω να πω και τι να πω, ότι ξέρεις ότι η Αϊντχόφεν έχει κάνει κάμπ στη Δυτική Μακεδονία. Η Αϊντχόφεν.
0: Που δεν είναι όνομα στην Ευρώπη.
1: Η Αϊντχόφεν. Και ψάχνει ταλέντα.
0: Δεν είναι Άγιεξ, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, είδα τον τελικό ΠΑΟΚ Άρης K17.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση, και ίσως να ξυπνήσω Καρυπίδης, το λέγω τους Αριανούς, ότι οι ακαδημίες είναι ένα βασικό πράγμα για κάθε ομάδα, οι υποδομές. Ο Άρης που δεν είχε καθόλου ακαδημίες έκανε μια αξιοπρεπή ομάδα στην K17 που είδα, μου άρεσε. Μου άρεσε σύμφωνα με την έλλειψη οργάνωσης των ακαδημιών όλα τα χρόνια, έτσι. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ούτως άλλως πρωτοπορούσε σε αυτό. Λοιπόν, και είδα και κατάλαβα πώς έγινε η δουλειά, γιατί ο Θόδωρος Καρυπίδης του Άρη ήταν κατά των ακαδημιών. Πήρε έναν πρώην καλό ποδοσφαιριστή του Ρέγγες, τεχνικό διευθυντή, και εκείνος οργάνωσε και τις ακαδημίες του Άρη. Και μάλιστα ο γιος του Ρέγγες έπαιζε και τερματοφύλακα.
1: Είδες πώς το πήγαμε στο αθλητικό, κατευθείαν.
0: Ναι, όχι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό.
1: Είναι, λοιπόν, βέβαια είναι
0: ένα κοινωνικό θέμα που πρέπει να συζητιέται. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για φανατικούς, είναι και για κοινωνικές ανάγκες.
1: Είναι θέαμα το ποδόσφαιρο.
0: Και πέραν το θέαμα είναι και για κοινωνική ανάλυση. Τι είναι αυτά τα παιδιά οι χούλιγκαν που προχωρούν σε εγκληματικές ενέργειες?
1: Είναι και στοιχηματική αγωνία, άντε να βάλει χθες ένα γκολ. Είναι, λέω, και στοιχηματική αγωνία, άντε να βάλει χθες ένα γκολ του Ελσίνγκ και να πάρουμε κανένα φράγκο, μείναμε στο 2-2. Είναι και αυτό.
0: Απόστολε, να πάμε και λίγο στο αυτό που είπες και εσύ.
1: Λίγο, θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, για να ξεφύγουμε λίγο από τον αθλητισμό, που καλά κάνουμε και συζητάμε και για τέτοια θέματα κοινωνικά. Ήθελα να ρωτήσω, θα έρθει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, θα έρθει στην έκθεση, θα πει, θα δώσω χρήματα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και έχουμε μία αύξηση 30% στις οφειλέτες προς το δημόσιο. Το κόμμα του χρωστάει. Σίγουρα κάποια στιγμή, λογικά πρέπει να τις πληρώσει παρά δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Και έχουμε φτάσει σε χρέη λήξη πρόθεσμα του κόσμου 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που κανείς δεν θέλει να χρωστάει στο κράτος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή αυτά τα οποία θα υποσχεθεί ο κ. Πρωθυπουργός, πού θα βρει να τα δώσει? Θα τα πάρει από κάπου αλλού, από κάποια κέντρα στην Ευρώπη που θέλουν το ίδιο κόμμα να είναι στην κυβέρνηση? Από πού θα τα πάρει? Λίγοι.
0: Τελειώνει.
1: Τέλος.
0: Θα έρθει η τελευταία φουρνιά δισεκατομμυρίων. Με αυτά τα λεφτά θα κάνει παιχνίδι ο Πρωθυπουργός, Απόστολε.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως με την υπερβολική φορολογία, με το πλεόνασμα που 1,7 δις επιπλέον του προϋπολογισμού εισέπραξε το κράτος για φέτος.
1: Ναι.
0: Επιπλέον του επίσημου προϋπολογισμού που παρουσίασαν στη Βουλή. Με αυτά τα χρήματα κάνει επιδοματική πολιτική, fuel pass και τέτοια των 200 εκατομμυρίων για να... και βεβαίως και τα δώρα, τα καθρεφτάκια που μας μοιράζουν και αυτά για τους συνταγενείς. Αυτά είναι φτηνά τα καθρεφτάκια.
1: Και να πω και κάτι άλλο, ότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων οφειλών, ένα ποσοστό άνω του 96% μέσα στο Μάρτιο, ήταν όχι από ΦΠΑ.
0: Ναι, από λόγω δυναμίας.
1: ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και άμεση φόρη. Αυτό ήταν.
0: Ναι. Δεν είχε κάτι άλλο. Ο επαγγελματίας, προκειμένου να κρατήσει το μαγαζί του, γιατί δεν έχει τι άλλο να βιοποριστεί, λοιπόν, αφήνει παραπίσω πληρωμές ακόμα και στο κράτος για να μπορέσει να σταθεί. Και όλα αυτά γίνονται γιατί υπερφορολογείται. Λοιπόν, και εκείνος είναι μέσα στο παιχνίδι, το εμπορικό παιχνίδι που ζει την πτώση της αγοραστικής δύναμης,
1: ναι,
0: του καταναλωτή, ο οποίος δεν καταναλώνει ούτως ώστε να γίνουν οι τζίροι στα διάφορα επαγγέλματα. Αυτά είναι κύκλος, Αποστολή. Αν δεν υπάρχει στον καταναλωτή χρήμα να κυκλοφορήσει, δεν θα εισπράξει ο επαγγελματίας, έτσι δεν θα εισπράξουν πάρα πολλές τάξεις επαγγελματιών. Οπότε προκύπτει μετά η αδυναμία αυτών να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θα μου πεις,
1: πάντως οι δόσεις τώρα θα ανέβουν.
0: Στο πολίτη,
1: Δημήτρη, οι δόσεις θα ανέβουν τώρα, θα γίνουν περισσότερες.
0: Πώς θα γίνουν.
1: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν.
0: Λένε θα γίνουν 72.
1: Λένε.
0: Ναι. Να σου πω
1: δεν ξέρω αν θα γίνουν 72.
0: 72 για έναν που δεν μπορεί να πληρώσει.
1: Άμα χρωστάει 100.000 δηλαδή, θα πρέπει να δίνει πάνω από ένα χιλιάρικο το μήνα.
0: Ένα χιλιάρικο το μήνα είναι την τρέχουσα δόση.
1: Ναι, και αυτή.
0: Την τρέχουσα, από πού θα τα βρει.
1: Πού θα τα βρει. Σε θέμα μεγάλο είναι αυτό.
0: Είναι μεγάλο θέμα και δεν θα λυθεί ποτέ, να ξέρεις. Ακόμα και με 120 δόσεις που λένε οι πολίτες να θεσπίσουν, και θα είναι διαφορετικά βέβαια. Ένα μεγάλο ποσοστό θα τα βγάλει πέρα, αλλά πάλι θα υπάρχει και ένα αρκετά όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό επαγγελματιών που δεν θα μπορούν να είναι συνεπείς στις δόσεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω οικονομικά να ανταπεξέλθει ο κόσμος, και δεν είναι πλέον έχει πέσει το αφήγημα να ο πόλεμος στην Ουκρανία, να ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει την πόρτα μας καιρό πολύ πριν τους πολέμους, και όλα αυτά οφείλονται στην υπερφορολόγηση. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Και εξακολουθεί να οφείλονται στην υπερφορολόγηση.
0: Ναι, μα αφού δεν άλλαξε κάτι.
1: Γιατί έχουμε ένα φοροεισπρακτικό κράτος τελικά.
0: Δεν άλλαξε τακτική.
1: Δηλαδή αυτό που έλεγα χθες με το πατίνι και μου ήσταν και φωτογραφίες και κάποιοι διαμαρτύρονται. Δηλαδή ένα παιδί 13-14 ετών, το οποίο δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ούτε καν μοτοσυκλέτας κλπ. Παίρνει ένα πατίνι. Τον σταματάει η αστυνομία. Τον κάνει αλκοτέστ, τον βάζει 300 ευρώ πρόστιμο. Είναι λύση αυτή?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι λύση.
0: Τι λύση να είναι αυτή? Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια σε ανήλικους. Πρώτο μέτρο. Δεύτερο μέτρο, να ισχύουν ό,τι ισχύει και για μια μηχανή. Δηλαδή, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας με το κράνος, με δίπλωμα, με...
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Θα τελειώσουμε εδώ, γιατί σήμερα είπαμε τα πάντα, είπαμε για λίγα εθνικά θέματα, αναφερθήκαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μιλήσαμε και για αθλητισμό, είπαμε και για τα πατίνια, αρκετά πράγματα είπαμε, Δημήτρη.
0: Αρκετά πράγματα, δεν είπαμε όμως για τον Ακύλα. Είχα προβλέψει, εγώ δυστυχώς, ο φαρμακόγλωσσος...
1: Δέκατος βγήκε τελικά.
0: Ναι, δέκατος. Είχα προβλέψει ότι δεν πρόκειται να περάσουμε τη δέκατη θέση με όλο τον τώρα αυτό που έγινε. Λοιπόν, γιατί...
1: Το είδες.
0: Η Απόστολε είναι μουσική. Και κλείνω εδώ.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν είναι θέαμα μόνο.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Εντάξει, εξέπινε προσπάθεια του παιδιού και όλων των αυτών που κάναν όλη την κίνηση από την ΕΡΤ και τα λοιπά, από το κράτος. Γιατί
1: και τα χρήματα που δόθηκαν, εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα χρήματα δόθηκαν.
0: Να πάρουμε τη δέκατη θέση.
1: Έτσι.
0: Όπως είπες και εσύ, άλλο η περσίνη συμμετοχή και άλλο η φετινή.
1: Κάτι εντελώς διαφορετικό ήταν. Η περσίνη
0: συμμετοχή.
1: Δημήτρη Καλαϊτζή, καλημέρα στην Κατερίνη. Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα από εσά, Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, επίσης εύχομαι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα.
7: άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ μαζί από το Μετρόπολης 95,5. Από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Που τη δημιούργησαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Και κάποια εκ των τωρινών διαπραγματεύθηκαν ονομασία και γλώσσα, χωρίς κανένα ηθικό και νομικό δικαίωμα. Η θεατρική παράσταση συνεχίζεται. Οι κυβερνητικοί δεν αντιδρούν, η αντιπολίτευση μία από τα ίδια, με την εθνική μας κληρονομιά να έχει πάθει από πρέσπες και μετά μία ραγάδα. Ας ευχηθούμε μην έρθουν και χειρότερα. Να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Αμπατζόγλου. Γιάννη!
1: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Καλημέρα, Δράμα είσαι, πού είσαι?
1: Στη Δράμα.
0: Να καλημερίσω λοιπόν, να καλημερίσω τη Δράμα, ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι. Συνδημιουργός της ομάδος Μακεδόνες Δραμινοί. Ήταν τότε εκείνο το σχήμα Ενεργοί Πολίτες, δεν λεγότανε το σχήμα, Γιάννη?
1: Το σχήμα Ενεργοί Πολίτες ήταν ένα σχήμα που προϋπήρχε. Στη συνέχεια εγώ ίδρυσα την ομάδα Μακεδόνες Δραμινοί, και υπήρχε μόνο αυτή η ομάδα ουσιαστικά. Η άλλη είχε έτσι, έμεινε ανενεργία.
0: Είχε ατονίσει, αν να το πούμε έτσι.
1: Είχαν κάνει τα παιδιά τη δράση τους μέχρι τότε, ας πούμε. Εμείς, η ομάδα Μακεδόνες Δραμινοί ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019. Το προηγούμενο διάστημα ό,τι εκδηλώσεις γίνανε έτσι, υπό την κάλυψη, ας πούμε, της ομάδας που είπες, των ενεργών πολιτών στη Δράμα. Μετά είχα την ιδέα αυτή να γίνει η ομάδα Μακεδόνες Δραμινοί, την ίδρυσα και προχωρήσαμε, κάναμε αυτά τα πράγματα που κάναμε, ας πούμε.
0: Ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου είναι καθηγητής, είναι εκπαιδευτικός, είναι φυσικός, είναι ακτινοφυσικός, και πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.
1: Εγώ είμαι επιστημονικά υπεύθυνος.
0: Επιστημονικά
1: υπεύθυνος. Είμαι ιατρικής φυσικής,
0: ναι,
1: στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα, αυτό. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Θα συζητήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά στη συνέχεια, αλλά αυτό το λεγόμενο σκοπιανό πρόβλημα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ξεχαστεί, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία επιοίκεια από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και των αντιπολιτευμένων κομμάτων προς τις προκλήσεις των Σκοπιανών, οι οποίες υφίστανται εδώ και χρόνια, και ιδιαίτερα ακόμη και με δύο γραμματάκια ή τρία στις πινακίδες των αυτοκινήτων και εντός ελληνικού εδάφους.
1: Καλά, ναι. Αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα, και το MKD, το είτε M, North Macedonia NMK, είτε MK, το Μακεδόνια λέει, έχουν κρατήσει.
0: Αυτό είναι απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται αυτό?
1: Αυτό απαγορεύεται, το σκέτο Μακεδόνια.
0: Πώς τους αφήνουν και περνάνε από τα σύνορα?
1: Περνάνε, τους αφήνουν, τους βλέπουμε καθημερινά. Εδώ πέρα έχουν φτάσει, να πούμε ότι η Επιτροπή Ελληνισμού που επίσης έχω ιδρύσει, καταμετρά τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 800 παραβιάσεις. Κανείς δεν δίνει σημασία, βέβαια. Κανείς, ενώ η κυβέρνηση, έτσι, αυτοί που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί από το 2018, συγγνώμη, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις διμερείς σχέσεις. Και γίνονται πάρα πολλά ζητήματα μη τήρησης των προβλεπομένων όρων.
1: Άσχετα αν εμείς τη θεωρούμε προδοτική τη Συμφωνία των Πρεσπών, και είναι η προδοτική η Συμφωνία των Πρεσπών, και αν θέλετε μπορούμε να το ξαναθυμίσουμε αυτό στους ακροατές του για ποιο λόγο είναι στη συνέχεια. Ωστόσο, βλέπουμε, και το είχαμε προβλέψει αυτό, το είχαμε προβλέψει από τότε που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου χρησιμοποιούν σκέτο το Μακεδονία. Δεν χρησιμοποιούν το Βόρεια πλέον αυτοί, έτσι. Επομένως έχουν πετάξει ένα κομμάτι της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχουν κρατήσει αυτά που τους συμφέρουν, που τους έχουμε δώσει την μακεδονική εθνότητα.
0: Και δεν συμφέρουν εμάς.
1: Φυσικά και δεν συμφέρουν εμάς. Εδώ είναι η προδοσία. Γιατί είναι πρώτη φορά που δώσαμε κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας. Η μακεδονικότητα, να τα πω εν συντομία, η μακεδονικότητα είναι κομμάτι της ελληνικότητας, και εμείς οι ιδιοκτήτες της ελληνικότητας και της μακεδονικότητας υπογράψαμε ότι ένα κομμάτι της ελληνικότητας, η μακεδονικότητα, ανήκει σε μη Έλληνες, σε έναν άλλο λαό, στους Σλάβους Σκοπιανούς. Και είπαμε nationality Macedonian, Μακεδόνες ως λαό, ονομάσαμε κάποιους Σλάβους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προδοσία στην ελληνική ιστορία. Και όσοι λένε εντάξει, αλλά τουλάχιστον πήρανε το Βόρεια Μακεδονία, βλέπουμε, και εκείνο είναι προδοσία βέβαια, έτσι, όπου υπάρχει λέξη Μακεδονία, προδοσία είναι να δώσει σε κάποιους άλλους, αλλά βλέπουμε ότι δεν το τηρούν, δεν χρησιμοποιούν το Βόρεια, λένε σκέτο Μακεδονία, αναφέρονται σε μια χώρα σκέτο Μακεδονία, και φυσικά λένε ότι ορίστε, εδώ υπογράψατε ότι είμαστε μακεδονικός λαός, καλά κάνουμε και λεγόμαστε Μακεδόνες λοιπόν, και καλά κάνει και λέγεται μακεδονική η γλώσσα μας. Εδώ πριν από 5 μέρες, Απόστολε, στην Αλβανία, στο κομμάτι της πρέσπας της Αλβανικής, πήγε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Χρίστιαν Μίτσχοσχη, και εγκαινίασε ένα μνημείο, το οποίο, ένα τεράστιο μνημείο, το οποίο φέρει τον ήλιο της Βεργίνας, ένα μαύρο μνημείο με χρυσό τον ήλιο της Βεργίνας και χρυσά γράμματα, κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, το ονομάσανε μνημείο για τους Μακεδόνες και αγωνιστές και ήρωες, μίλησε για ανάγκη ενότητας του μακεδονικού λαού, ενώ ο τίτλος του άρθρου πάνω γράφει για τον Μίτσχοσχη ότι ζητάει νέα Μακεδονία. Ποια είναι αυτά τα θέματα που έλυσε η Συμφωνία των Πρεσπών από τη στιγμή που και την παραβιάζουν και ζητούν εδάφη ελληνικά απροκάλυπτα η κυβέρνηση αυτή του Βεμερό με τον Μίτσχοσχη, και να θυμίσουμε ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων ανήκει στο Βεμερό, η κυρία Σιλιάνοσκα, ζητούν εδάφη μέχρι και την Χαλκιδική και τη Θάσο, λένε ότι κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες.
0: Και συνεχίζουν δηλαδή αυτή την προπαγάνδα.
1: Συνεχίζουν την προπαγάνδα. Εμείς κάνουμε βήματα πίσω από τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Και έχουν και συγκροτήματα, τα λεγόμενα, κάποια ελληνικά ντεμέκ συγκροτήματα, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσω για να καταλάβει ο κόσμος. Τραγουδάνε αναλυτρωτικά τραγούδια και βγαίνει ένας δήμαρχος, αυτός ο δήμαρχος της Φλόρινας, τον οποίο δεν γνωρίζω και προσωπικά τον άνθρωπο, και τους λέει: «Επ, ως εδώ. Σηκωθείτε και φύγετε». Και κατηγοράνε τον δήμαρχο της Φλόρινας, ο οποίος έκανε το καθήκον.
1: Μα έχουν ξεσαλώσει και μέσα στην Ελλάδα.
0: Το κοινωνικό του καθήκον, το εθνικό καθήκον, το πατριωτικό καθήκον, το ελληνικό του καθήκον. Αυτό δεν έκανε ο δήμαρχος της Φλόρινας.
1: Αυτό έκανε και με τα συγκροτήματα που έχεις πολύ δίκιο, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, τα οποία τραγουδούν αλυτρωτικά τραγούδια, και με συνέδρια που κάνουν, θυμίζω, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, που ήρθανε μέσα και μιλούσανε για την μακεδονική γλώσσα.
0: Μα διεκδικούν δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και φέρανε βιβλία μέσα με εξώφυλλο την ενιαία Μακεδονία, όπως την λένε αυτοί.
0: Δημιουργούν φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέει, στη Θεσσαλονίκη, λες και δεν έχουν δικαιώματα.
1: Φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Δεν τολμάει κανείς. Έχουν περισσότερα δικαιώματα από τον καθένα. Προκαλούν, είναι εναντίον των συνθηκών που υπογράψαν και δεν τους πειράζει κανείς. Και μιλάνε για δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε και κάποιους καθηγητές εδώ που τους στήριζαν.
1: Τους στηρίξανε, θυμάσαι και τη συγκεκριμένη καθηγήτρια πώς τους στήριξε.
0: Μόνο καθηγήτρια. Στη σχολή δημοσιογραφίας να δεις εγώ τι είχα ακούσει παλιά όταν σπούδαζα. Από καθηγητή εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και όπως θυμάσαι, Απόστολε, εμείς τα λέγαμε αυτά.
0: Και σηκώθηκα, έφυγα από το μάθημα. Έτσι. Και πήγα στο διευθυντή και διαμαρτύρηθηκα. Του λέω: «Δεν ξαναπατάω στο μάθημα αυτού μου».
1: Έτσι.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Εμείς τα λέγαμε αυτά από το 18, όπως θυμάσαι, και ήταν τότε. Από τότε που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών και ξεκίνησα την αρθρογραφία μου, η οποία στη συνέχεια έγινε και βιβλίο, βιβλία τόμη. Να το πω τώρα, μια και το φέρει κουβέντα, ότι βρίσκεται στον εκδότη το τέταρτο, ο τέταρτος και τελευταίος τόμος της σειράς που γράφω βιβλίων με τίτλο «Η Συμφωνία των Πρεσπών και ο Αγώνας για τη Μακεδονία». Περιμένω το βιβλίο αυτό, ολοκληρώνεται το έργο αυτό που έχω κάνει, το συγγραφικό. Οπότε θα ξεκινήσουν και οι παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις.
0: Αυτά θα πρέπει να τα λέμε εδώ από το ραδιόφωνο.
1: Πρέπει να τα λέμε
0: οπωσδήποτε,
1: για να δούμε όλα αυτά πώς τα προβλέπαμε. Και βεβαίως είναι ένας αγώνας αυτός, γιατί μέσα μιλάει για την αντίσταση και τον αγώνα κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Για να ρωτήσω κάτι. Εάν οι Σκοπιανοί, εδώ που είναι η Ελλάδα, ήταν μια άλλη χώρα. Ήταν η Βουλγαρία, ήταν η Γερμανία, ήταν η Ουγγαρία. Θα βρίσκανε χώρο να φιλοξενηθούν.
1: Να πω κάτι τώρα για τη Βουλγαρία. Πολύ σωστά το θέτεις. Η Βουλγαρία,
0: η μόνη που αντιδρά.
1: όχι απλά η μόνη που αντιδρά, αν θυμάσαι από την αρχή αντέδρασε και που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα και οικονομικά και κυβερνητικά, αν θυμάσαι.
0: Όχι, τώρα στους μισθούς είμαστε πάνω κάτω ίδιοι, πάνω κάτω ίδιοι είμαστε τώρα.
1: Όταν όμως είχαν ξεκινήσει να αντιδρούν δεν ήταν.
0: Ήταν μια πολύ φτωχή χώρα. Ναι,
1: ήταν με πολλά προβλήματα πολιτικά, οι κυβερνήσεις
0: και οι Ρουμάνοι. Συγγνώμη, και οι Ρουμάνοι που μας ξεπέρασαν όλους.
1: Έτσι. Οι κυβερνήσεις κάθε λίγους μήνες ξανααλλάζανε ξανά πάλι εκλογές σε ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Οικονομικά ήταν σε άθλια κατάσταση και όμως δεν δέχτηκαν ποτέ ότι είναι μακεδονική γλώσσα αυτή των Σκοπίων, λέγανε ότι είναι βουλγαρική διάλεκτος, τους λέγανε ότι οι ήρωες και η ιστορία των Σκοπιανών είναι συνέχεια της βουλγαρικής, έχουν κοινή ιστορία, κοινούς ήρωες, εντάξει, ζητούνε εθνότητα βουλγαρική μέσα στα Σκόπια, δεν άφησαν τα Σκόπια να ενταχθούν, να μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέσανε βέτο. Αυτό το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε προεκλογικά για να πάρει την κυβέρνηση, ότι το θυμάσαι τη φράση του, δεν θα απεμπολίσω το βέτο προκειμένου να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τονίσω τα δύο ζητήματα βεβαίως της εθνικότητας, του nationality, Μακεδονία δηλαδή, και της μακεδονικής γλώσσας, και θα προσπαθήσω να τα αλλάξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγε ότι θα ασκήσει βέτο. Όχι μόνο δεν άσκησε βέτο, αλλά όταν άσκησαν οι Βούλγαροι βέτο, γιατί οι Βούλγαροι δεν κάνανε πίσω ούτε ένα χιλιοστό, σε πολύ λιγότερο τους αφορά, πολύ λιγότερο σε σχέση με εμάς, εμείς τα δώσαμε όλα, αυτοί ένα κομμάτι που θεωρούσαν ότι είναι δικό τους δεν το άφησαν ποτέ, κάτω από πολιτικό ασταθές περιβάλλον, κάθε λίγους μήνες εκλογές, κάτω από πιέσεις, απειλές των Γερμανών και των Αμερικάνων, μέχρι φέρανε και πολιτικούς Αμερικανοτραφείς από το Χάρβαρντ, να θυμίσω, οι οποίοι εκλέχθηκαν, δεν μπόρεσαν να περάσουν αυτό που θέλουνε, έπεσε η κυβέρνησή τους όταν προσπάθησαν να αγγίξουν αυτό το θέμα, έτσι, και να δώσουν εν λευκό την είσοδο των Σκοπιανών, των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκε μέσα το γαλλικό το σχέδιο, το οποίο θα έδινε μια λύση να αρθεί το βέτο αυτό και να μπουν επιτέλους τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επέμειναν οι Βούλγαροι, και μέσα το γαλλικό σχέδιο γράφει ότι για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να αρθεί το βέτο της Βουλγαρίας, θα πρέπει να δεχθούν οι Βουλγαροί, οι Σκοπιανοί, ότι υπάρχουν Βουλγαροί, βουλγαρικής εθνότητος άνθρωποι μέσα στα Σκόπια, ότι οι ήρωες και η ιστορία είναι κοινή των δύο χωρών Σκοπίων Βουλγαρίας, και ότι η γλώσσα τους είναι βουλγαρική. Δηλαδή δεν κάνανε πίσω καθόλου ούτε ένα χιλιοστό. Και όσο δεν τα αποδέχεται εκεί, αυτά τώρα ο Μίτσκοσκι, δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί όμως δεν πάνε να κάνουν τον έξυπνο, εδώ έρχονται.
1: Εδώ άρα λοιπόν, απαντώ σε αυτό που ρώτησες, αν ήμασταν Βουλγαρία. Εδώ βλέπουμε ότι η Βουλγαρία, που την θίγει πολύ λιγότερο η Συμφωνία των Πρεσπών, τους έχει ουσιαστικά πνίξει.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν, εμείς είμαστε ναι σε όλα.
0: Αυτό το Σκοπιανό πρόβλημα το κρατάμε, θα το συζητήσουμε και σε άλλες εκπομπές για να προλάβουμε.
1: Θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε 8 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και θα βρεθούμε για μία ακόμα φορά, έτσι, στο πισωδέρι, στο μνημείο που έχουμε κάνει. Έτσι λοιπόν την Κυριακή, 14 Ιουνίου, δεν είναι σε λίγες μέρες, σχεδόν σε ένα μήνα.
0: Ας
1: το πούμε από τώρα και θα το ξαναπούμε και μετά. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, όλοι να συγκεντρωθούμε στο μνημείο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, στο μνημείο του αγώνα, του αγώνα για της αντίστασης κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, στο πισωδέρι της Φλόρινας, και μετά θα πάμε να επισκεφθούμε το σημείο που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, στους ψαράδες Πρεσπών.
0: Να πάμε λίγο τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυτό το θέμα το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί έχεις και τη συγγραφή, η οποία φυσικά από την εκπομπή θα ανακοινώνεται. Ζούμε εβδομάδα τώρα πλέον γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού. 353.000 τουλάχιστον Έλληνες του Πόντου, από τους Κεμαλικούς, που κάποιοι πήγαν και έθεσαν και στέφανο, έτσι, στον Κεμάλ, Έλληνες πολιτικοί, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Από το 1994, η 19η Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Βουλή ως επίσημη ημέρα μνήμης για τη σφαγή, τον εκτοπισμό και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού, αν θυμάμαι καλά, αυτό το οποίο κατέβηκε και υπογράφηκε στην Ελληνική Βουλή για τις 353.000 συν, θα πω εγώ, αθώες ψυχές, με συστηματικές διώξεις, με βιασμούς, με τάγματα εργασίας, με σφαγές από κεμαλικούς και νεότουρκους. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Έχουμε λοιπόν γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού και μικρασιάτες, πόντι, καπαδόκες φύγανε από τις πατροπαράδοτες θείες, από ελληνική γη.
1: Αν αθροίσουμε όλους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, ένα εκατομμύριο τα θύματα.
0: Τουλάχιστον.
1: Μόνον οι πόντι 353.000.
0: Ναι, τουλάχιστον.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι.
0: Τουλάχιστον.
1: Έτσι.
0: Τουλάχιστον. Και σήμερα, αυτές τις ημέρες, βλέπουμε τους Τούρκους να είναι πάλι εκτός ελέγχου. Να θέλουν τα σύνορά τους μέσω της ΑΟΣ να τα πάνε μέχρι το Ισραήλ, να θέλουν τουλάχιστον 152 νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος, να λένε ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, έτσι λένε οι Τούρκοι.
1: Να ψηφίζουν νόμο και να λένε μέχρι πού θα πάνε τα θαλάσσια σύνορά τους.
0: Έτσι, γαλάζια πατρίδα και
1: γαλάζια πατρίδα.
0: Και από την άλλη πλευρά να έχουμε μία, να πω, ψήφο εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το νομοσχέδιο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, μία ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει κάτι ή απλώς θα υπάρξει αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης και οι Τούρκοι θα εξακολουθούν να αλωνίζουν και να φτάνουν τα ψαροκάικά τους μέχρι την Εύβοια?
1: Να το δούμε, γιατί πολλές φορές φάνηκε ότι γέρνει λίγο η πλάστικα προς τα εμάς, τουλάχιστον με διεθνώς και με τις συμμαχίες που κάνουμε, και στο τέλος πάλι οι Τούρκοι κατάφεραν, έτσι, να το πάρουν το παιχνίδι προς το μέρος τους. Τώρα το ότι ψηφίζουν νόμους στο κοινοβούλιο τους οι οποίοι καθορίζουν που είναι αυτά παράνομα, έτσι, δεν μπορείς, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, λέει για 12 ναυτικά μίλια. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το τηρήσουμε. Πώς βγαίνει ένα κράτος?
0: Εμείς παράνομοι είμαστε στα 6. 12 πρέπει να πάμε.
1: Ακριβώς. Κάνουν αυθαιρεσίες. Φαίνεται τώρα, όπως λες, ότι μήπως έχουμε κάποια στήριξη από την Αμερική. Να περιμένουμε λίγο. Να περιμένουμε, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το έργο. Και στο τέλος, πάντα η Τουρκία τα καταφέρνει με τις συμμαχίες που κάνει. Και βρισκόμαστε με τους φοβικούς πολιτικούς που έχουμε, με αυτή τη φοβική πολιτική. Όπως το Σκοπιανό είναι φοβική, έτσι το ίδιο είναι. Όταν ο Τούρκος βλέπει ότι ένα ανύπαρκτο κράτος, τα Σκόπια, πήραν τα πάντα από την Ελλάδα, και ένα κράτος που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, η Βουλγαρία, αντιστέκεται και δεν τους αφήνει να προχωρήσουν, έτσι, μας υποτιμούν όλοι μετά εδώ στη γειτονιά μας. Και νόμους θα κάνουν να πούνε μέχρι πού θα πάμε την ΑΟΣ μας, και θα μας κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα, διεθνώς τι μπορεί να συμβεί, θα το δούμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει μεγάλο άνοιγμα σε πολλές χώρες της γειτονιάς τους, και όχι μόνο, και στην Αφρική έχουν μπει αρκετά βαθιά μέσα, πουλάνε όπλα σε πάρα πολύ κόσμο, έχουν πει ότι θα εξοπλίσουν τα Σκόπια και την Αλβανία με όλον αυτόν τον στρατιωτικό εξοπλισμό που μπορούν και παράγουν. Έτσι, υπάρχει μια δυναμική μεγάλη στην Τουρκία. Τώρα, το πώς εμείς θα εκμεταλλευτούμε τις συμμαχίες μας και το τι ακριβώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε, και αυτό που έγινε με τη Γαλλία, υποτίθεται ότι θα μας βοηθούσαν σε μια περίπτωση που θα μας επιτίθεντο οι Τούρκοι. Είδαμε ότι λίγο οι Τούρκοι προσπάθησαν να το στρογγυλέψουν, να τους πάρουν λίγο μαζί τους. Κάνουν πολλά παζάρια, και να δουν το θέμα ποιο είναι, ότι αυτοί έχουν μια δυναμική, προχωρούν, και εμείς έχουμε φοβικούς πολιτικούς οι οποίοι πάνε, αν όχι προς τα πίσω, σημειωτών. Που εγώ πιστεύω πάνε προς τα πίσω.
0: Εάν η πολιτική μας ήταν πραγματικά, καθόταν στο ύψος των περιστάσεων, θα έπρεπε να έχουμε μια κοινή ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου και να έχουμε επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο. Αυτό λέει η λογική, τουλάχιστον.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι δυνατόν να απειλούν ψαράδες, όχι μόνο ψαράδες Τούρκοι, Έλληνες ψαράδες εντός ελληνικών υδάτων, αλλά και το λιμενικό της Τουρκίας.
1: Και όσον αφορά.
0: Ή να πούμε για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα που έχουμε, και τι δεν έχουμε δώσει στους Ουκρανούς, οι οποίοι έρχονται σε μια συνεργασία με την Ελλάδα δήθεν για τα ντρόν και λένε δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον της Τουρκίας. Με ποιο δικαίωμα το λένε αυτό? Ποιοι είναι οι Ουκρανοί? Γιατί εξακολουθούμε να τους δίνουμε? Δεν κατάλαβα.
1: Και όσον αφορά, Απόστολε, αυτό που ξεκίνησε.
0: Και συγγνώμη, και κάτι άλλο να πω και να μην το ξεχάσουμε.
1: Ναι.
0: Η προπαγάνδα, η συνεχής προπαγάνδα εδώ και χρόνια, η οποία εντείνεται μέσα από τα σχολικά βιβλία της Τουρκίας, ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό. Ενώ και η Σμύρνη ελληνική είναι, και η Κερασούντα ελληνική είναι, και η Σαμψούντα ελληνική είναι, και η Τραπεζούντα ελληνική.
1: Τόσα εδάφη έχουν αγοράσει στον Εύρο.
0: Ναι. Και μας έχουν περικυκλώσει και έφτασε ο στόλος τους μέχρι το Ιόνιο στην Αλβανία. Δεν τα λένε
1: αυτά. Ότι βλέπω από την Αλεξανδρούπολη, εκεί που εργάζομαι, βλέπω συνεχώς τον αλλιευτικό του στόλο μπροστά στα μάτια μου να περνάει και να φτάνει μέχρι τη Θάσο. Έχουν κατακλείσει όλη τη θάλασσα. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν το Αιγαίο σαν δική τους θάλασσα. Αλλά για να επανέλθω λίγο στο θέμα που ξεκίνησε.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, επειδή τους το επιτρέπουμε. Γι' αυτό το λόγο.
1: Αυτό λέω, ναι. Βεβαίως, επειδή τους επιτρέπουμε. Και να θυμίσουμε λίγο για τη γενοκτονία που είπες των Ποντίων, και όπως σου είπα, συνολικά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 1 εκατομμύριο θύματα. Να πούμε ότι αυτή η γενοκτονία ήταν μια φρικτή γενοκτονία, φρικτότερη όλων των άλλων. Ακόμα και η γενοκτονία των Εβραίων, έτσι, οχριά, μπροστά σε αυτά. Έτσι. Που υπέστησαν
0: αμελέτα μπουρού, τάγματα εργασίας.
1: Τους ανθρώπους τους πετάλωναν, τους κάρφωναν πέταλα στα πόδια και τους βάζανε να περπατάνε μέχρι να πεθάνουν από αιμορραγία. Πότε έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, σε ποιον λαό? Ήταν φρικτά τα βασανιστήρια. Δεν θέλουμε να δίνουμε μεγάλη διάσταση τέτοια, μην τα αναφέρετε αυτά.
0: Μας αναγκάζουν.
1: Δημιουργούν προβλήματα.
0: Μας αναγκάζουν.
1: Όπως επίσης, τώρα, αν προλαβαίνω, μου ήρθε στο μυαλό κάτι.
0: Τρία λεπτά τελειώνεις εσύ, δεν μιλάω καθόλου.
1: Λοιπόν, να γυρίσω πάλι στο Σκοπιανό για το θέμα αυτό το φοβικό. Από την μια, λοιπόν, εμείς είμαστε φοβικοί, δεν διεκδικούμε τίποτα, ούτε από Τουρκία, ούτε από τα Σκόπια. Αφήσαμε να μας πάρουν τα πάντα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και να θυμίσω πάλι ότι όταν υπογράφηκε η συμφωνία των Πρεσπών και σε διάφορους ποδοσφαιρικούς αγώνες των Σκοπίων βγαίνανε οι Σκοπιανοί με κασκόλ και αφίσες σκέτο Μακεδονία, είπαν...
0: Μα σκέτο Μακεδονία είχε έναν αγώνα, η R3, έναν αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων.
1: Ναι,
0: η FIFA έγραφε κανονικά, 3 γράμματα είχε στο, κατάλαβες,
1: ναι.
0: Την κανονική ονομασία των Σκοπίων, όπως τουλάχιστον λέγονται, και η
1: ΕΡΤ 3,
0: εδώ κάναμε καταγγελία, ήταν ένα απόγευμα και έκανα εκπομπή εδώ.
1: Ναι, εγώ μιλώ για όλη την κερκίδα των Σκοπίων να σηκώνουν κασκόλ που γράφαν Μακεδονία, όλη η κερκίδα. Και τότε όταν είχαν ρωτήσει τον Κοτζιά, τον αρχιτέκτονα της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς είπατε ότι θα δώσει λύση η Συμφωνία των Πρεσπών? Είχε πει, α, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί είναι οι ιδιώτες. Η Συμφωνία των Πρεσπών αφορά το κράτος. Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να λένε Βόρεια Μακεδονία. Ο πολίτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λέει σκέτο Μακεδονία. Ο σκέτο Μακεδονία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα.
5: Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές?
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: κυβέρνηση και στα ελληνοτουρκικά το ίδιο.
0: Να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ Γιάννη Αμπατζόγλου. Να σε
1: ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Δράμα. Καλημέρα στη Δράμα. Ήταν ο εκπαιδευτικός φυσικός, ακτινοφυσικός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου. Θα τον έχουμε και σε άλλες εκπομπές μαζί μας. Είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε για θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την εκπομπή, αλλά και για τον ελληνισμό ολόκληρο, πιστεύω, για αυτούς που τουλάχιστον που ενδιαφέρονται να συνεχίσει η Ελλάδα ως έθνος.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Ή Happy Days ή τίποτα.
3: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
14: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Να ακούσουμε και λίγη μουσική για να ηρεμήσουμε, έτσι, να ηρεμήσουμε και λίγο. Πολλά υπόθηκαν και στην σημερινή εκπομπή, κοινωνικά, πολιτικά, γεωπολιτικά θέματα. Μέχρι και αθλητικά είπαμε. Μέχρι και αθλητικά είπαμε.

Και μου στείλε εδώ ο φίλος μου ο Χαράλαμπος, ο Παντελάτος από την Καβάλα, πισόπλατη γαλλική μαχαιριά στην Ελλάδα, τα τουρκικά drone staff V2, Bayraktar, Akinsi, Gizilelma, έτσι λέγονται, που θα μας σκοτώνουν, δίνονται πλέον με γαλλικά ηλεκτροοπτικά και μετά στέλνει και σε φωτογραφία. Χαράλαμπος, ο οποίος ξέρει πράγματα. Ελευθέριος Σαρίδης από κάτω Τούμπα. Απόστολε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Στην κατάθεση ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Μητσοτάκη, που επί δύο χρόνια παρακολουθούσε το Χατζηδάκι με το Διαβολάκι και έδωσε όλα τα στοιχεία στον Πρωθυπουργό, λέει ότι δεν ξέρει τίποτε. Τώρα για τα Τέμπη πάνε να τα θάψουν. Όλα δεν ξέρω τι να πω, λέει ο φίλος μου ο Ελευθέρης. Ο φίλος μου ο Τάσος, δεν υπάρχει πλέον ιδεολογία στα κόμματα, όλα από ξένα κέντρα κατευθυνόμενα. Ο φίλος μου ο Αντώνης ο Σαρής μας στέλνει την καλημέρα του από Νέα Αρτάκη Ευβίας. Ο Δημήτρης ο Καζατζίδης δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Τα αναδρομικά μας θέλουμε. Ρώτησε, λέει, το Δημήτρη, ήταν νωρίτερα αυτό το μήνυμα και δεν προλάβα φυσικά. Πέτρος Καραβίδας. Πέτρο, τι μας στέλνεις εδώ, Βουλγαρία, αυτή που βγήκε πρώτη, η κοπέλα που βγήκε πρώτη. Καλημέρα, λέει, κουκλάρα και λοιπά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Πέτρο, επίσης εύχομαι. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών εγκών του Κοντζά, Αναστάς από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Για το Ζούκο, το στρατάρχη που ήταν συμπέθερος, ερχόμαστε, λέει, για δικαιοσύνη, μην χάσουμε άλλα εδάφη, να πάρουμε πίσω τις αλυσμόνητες πατρίδες με ένα κίνημα του λαού. Ερχόμαστε. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, περί του θέματος Μακεδονίας, οι Σκοπιανοί είναι απελπισμένοι, διεφθαρμένοι άνθρωποι, με μισυχημένη εθνική συνείδηση σχετικά με την εθνικότητα και την ιστορικότητά τους και με μια λανθασμένη δόλια αντίληψη ιστορίας, την οποία οι Σκοπιανοί προσπαθούν να προωθήσουν παγκοσμίως. Το διεφθαρμένοι φαντάζομαι ως προς την ιστορία, Αλέξανδρε, έτσι, γιατί γνωρίζω και το ποιόν σου. Αντώνης Δημητρίου, και επειδή είσαι ένας σωστός άνθρωπος, φαντάζομαι ότι πηγαίνει εκεί αυτό που ανέφερα. Αντώνης Δημητρίου, καλημέρα φίλε Απόστολε. Εδώ σελίδες μιλάνε για τη Μεγάλη Μακεδονία και αναφέρονται στο Ίλιντεν, γράφει ο φίλος μου ο Αντώνης ο Δημητρίου. Και ο Γιάννης ο Βένος, καλημέρα. Μία ερώτηση: αν ένα συγκρότημα παίζει σκοπιανά τραγούδια με λυτρωτικό χαρακτήρα, αν καλέσω την αστυνομία, μπορώ να επικαλεστώ τη συμφωνία των Πρεσπών για να σταματήσει το πανηγύρι? Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα έρθει η αστυνομία. Αν τους πεις για ποιο λόγο τους καλείς, μπορεί να μην έρθουν και καθόλου. Οπότε να είσαι λίγο προσεκτικός σε αυτά τα θέματα, γιατί οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Έτσι. Διαταγές εκτελούν οι αστυνομικοί. Επαναλαμβάνω, διαταγές εκτελούν οι αστυνομικοί. Και για όσους κατάλαβαν, κατάλαβαν. Για όσους δεν κατάλαβαν, τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Τι ώρα είναι? Είναι 8:41 πρώτα λεπτά. Τι τραγούδι έπεισε εδώ? Τι τραγούδι έπεισε εδώ? Μια στιγμή λίγο εδώ. Πού το βρήκα αυτό? Ποιο φάκελο το έβαλα? Αυτό μάλλον σε μένα απευθύνεται. Λέει, Σάκης Αρσενίου, συγκεντρώσου. Αυτά είναι.

0: Αυτό είναι. Αυτό έπρεπε να στείλουμε στην Eurovision.
1: Κι αφού δεν ξέρω πια που είσαι και τι κάνεις.
0: Να σπάγαμε και κάνα πιάτο πάνω στη σκηνή. Να ρίχναμε και μια ζεϊμπεκιά που οι Τούρκοι λένε μας παίρνουν και το ζεϊμπέκικο και αυτό δικό μας είναι.

στο Θεό. Όμως εγώ είμαι τρελός, όμως εγώ είμαι τρελός και σ' αγαπάω, αγαπημένο τραγούδι, παλιό και αγαπημένο, τα παιδιά από την Πάτρα. Πάμε λίγο να ανέβουμε, να πάμε και στον καιρό.

Πας Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36. Με διάφορα παραδοσιακά πάντοτε βουτήματα. Με τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα, σπεσιαλιτέ μας. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ καθημερινά από το κατάστημά μας. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.

τους αέριδες να υπάρχουν και να φτάνουν και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο μέχρι και τα 6 μποφόρα αυτή την ώρα, όπως βλέπω εδώ στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο θα αρχίσει να σπάει σιγά σιγά αυτός ο ισχυρός άνεμος, να γίνεται πιο ελαφρύς, να πάμε στα 2 με 3 κάπου. Σε κάποιες περιοχές λίγες 4 και 5 μποφόρ, βοριαδάκι είναι, γι' αυτό και αυτό το πρωινό, έτσι, σημερινό, ψυχρό μοτίβο εδώ, ιδιαίτερα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έτσι να σας πω, ας πούμε, ότι στην Φλόρινα η θερμοκρασία το πρωί δεν ξεπέρασε σε καμιά περιοχή του νομού τους 8 βαθμούς Κελσίου, έτσι, στη Φλόρινα 6 με 7 είχε μέσα στην πόλη. Το μεσημέρι θα πιάσουμε και εκεί τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, 23 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, ένα 24 από ό,τι βλέπω εδώ θα έχουμε στην Καβάλα, 23 στη Θάσο, αλλά στην Αλεξανδρούπολη θα είναι 2 με 3 βαθμούς η θερμοκρασία χαμηλότερη, με 24 μεταξύ Δράμας και Σερών. Να πάμε να περάσουμε λίγο δυτικά, βλέπω 18 βαθμοί Κελσίου, με 19 στην Ιγουμενίτσα. Όσο θα είναι η θερμοκρασία στο Ιόνιο, Πέλαγος και στη Δυτική Ελλάδα, που θα φτάσει στους 20 βαθμούς στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο, 21 θα έχουμε δυτικά, ενδεικτικά αναφέρω στο Μεσολόγγι. Η πρωτεύουσά μας θα έχει γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, όσο θα είναι και η θερμοκρασία στον Κάμπο, ενώ στα νησιά 25 βαθμούς θα έχουμε στην Ρόδο και στο Καστελόριζο, μέχρι και 24 βαθμούς στο υπόλοιπο ολόκληρο κομμάτι του Αιγαίου και στην Κρήτη. Να πάμε, τα πάμε όλα εδώ. Είπαμε εδώ το χάρτη, το γυρίσαμε. Να πάμε λίγο να σας πω για τον Ιετό. Μπόρες, βροχές, καταιγίδες φεύγουν σιγά σιγά, μένουν σε ορεινά τμήματα. Θα τις ξαναδούμε πιο έντονες από την Τρίτη το πρωινό και έπειτα πάλι, γιατί αυτή η αστάθεια η οποία δημιουργείται θα δώσει και μπόρες και βροχές και καταιγίδες κατά κύριο λόγο στην κεντρική και βόρεια χώρα. Να πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα έχουμε εδώ στη δική μας πόλη. Σήμερα το μεσημέρι, να δούμε τον καινούριο χάρτη, η θερμοκρασία θα ανέβει και στους 24 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ αρκετή ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο, με 26 βαθμούς αύριο Κελσίου η θερμοκρασία. Βροχές δεν βλέπω, δεν προβλέπονται καθόλου. Αργυρόκαστρο, βόρεια Ήπειρος, θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς το μεσημέρι και συννεφιά και ήλιος από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω εδώ πέρα. Για να πάω λίγο στη Λευκοσία, στην Κύπρο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και στην Κύπρο, εκεί είναι καλές θερμοκρασίες και το πρωινό γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και με τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, της ημέρας. Φόρμουλα 1 δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα. Ξανά η δράση θα συνεχιστεί 24 Μαΐου στον Καναδά, για να φύγουμε από τον Καναδά και να έρθουμε έπειτα εδώ στην Ευρώπη. Για εσάς που παρακολουθείτε αγώνες, να σας υπενθυμίσω τη βαθμολογία μέχρι στιγμής των οδηγών: Κίμι Αντωνέλη, Mercedes 100 βαθμοί, Γιώργος Ράσελ, Mercedes 80 βαθμοί, Λεκλέρ, Ferrari 59 βαθμοί, Νόρις, McLaren 51 βαθμοί, Λούις Χάμιλτον, Ferrari 51 βαθμοί. Στην πρώτη εξάδα, Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren 43 βαθμούς. Πολύ καλά πάει η Mercedes, πολύ καλά πάει και η Ferrari. Στους κατασκευαστές, η Mercedes έχει 180 βαθμούς, η Ferrari 110, η McLaren 94, η Red Bull Racing 30 βαθμούς. Συνεχίζουν οι άλλες ομάδες, με πέμπτη να είναι την Alpine Renault με 23 βαθμούς. Αυτά λοιπόν και με τη φόρμουλα, η ώρα περνάει, τα μηνύματα τα δικά σας έρχονται. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς είναι εδώ, ήταν και σήμερα μαζί μας, άκουσα λέει με προσοχή ολόκληρη την εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη. Από το περιβόλι της Παναγιάς, από το Άγιο Όρος, αδερφός Αναστάσιος, καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή, καλό παράδεισο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το όνομα που αναφέρεις, καλέ μου φίλε Αναστάσιε. Καλή δύναμη και Χριστός. Να σας πω τώρα, επειδή πέρασε ο καιρός, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα,
Δεν το κοινοποίησα. Δεν το κοινοποίησα για πολλούς και διαφόρους λόγους για να μπορέσω να κάνω εκπομπή. Μου συνέβη ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μία μέρα έχασα την πεθερά μου και την άλλη τη μητέρα μου. Την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, Αναστάση, αυτό το καλό παράδεισο στη μητέρα σου, σε ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που έκανε ήταν να αφιερώσω ένα τραγούδι την ημέρα, για την ημέρα της μητέρας. Βλέπεις, μεγαλώσαμε και μείναμε ορφανοί. Καλή δύναμη, λέει, και Χριστός Ανέστη, η ζωή συνεχίζεται και πέρα του τάφου. Αυτό το δώρο ο Θεός μου το έδωσε και γι' αυτό αφιέρωσα όλη μου την υπόλοιπη ζωή που μου απομένει να τον υπηρετήσω. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία Άγιον Όρος. Και δεν θα το έλεγα αν δεν ερχόταν η δική σου ευχή, αγαπητέ Αναστάση, για καλό παράδεισο. Και στη μητέρα μου και στην πεθερά μου. Είχα λοιπόν μια φόρτιση και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν. Θα πρέπει να συγκεντρωθώ για να πάω να περάσω, έτσι, θα πρέπει να συγκεντρωθώ για να περάσω κανονικά στην εκπομπή, γιατί προσπαθώ πάντοτε την εκπομπή να την κάνω έτσι όπως πρέπει να την κάνω.

Οπότε σήμερα, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με το τραγούδι της μάνας, ένα ποντιακό τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε, του Χρύσανθου είχα μεταφέρει στην γιορτή της μάνας.

Έχουμε αγώνες. Σήμερα ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για τα συλληπιτήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, όλους δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Άμα αρχίσω και διαβάζω, και θα συγκινηθώ επιπλέον και δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω.

Και πώς συνδέθηκαν όλα αυτά με την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων, των Πόντου, που πόσοι άνθρωποι ήρθαν από εκεί πρόσφυγες, αγωνίστηκαν, μόχθησαν να στεριώσουν αυτό τον τόπο, και ήρθαν πολιτικές οι οποίες δεν είναι αντάξιες των περιστάσεων και των προσφύγων και αυτούς που βρήκαν οι δικοί μας άνθρωποι εδώ. Ευχαριστώ για τα συλληπιτήρια που μου στέλνετε όλοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έτσι, να το σταματήσουμε λίγο εδώ, να πάω να τελειώσω την εκπομπή, γιατί φορτίστηκα πάλι, συγκινήθηκα. Αλλά τελικά δεν ξέρω αν στη ζωή πρέπει πραγματικά, για να τα καταφέρνουμε, να είμαστε σαμουράι.

Έχουμε αγώνες εδώ και στην Ελλάδα. Άρης Λεβαδιακός στις 5, την ίδια ώρα Όφη Βόλος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 7.30 η ώρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ επίσης 7.30. Με το στοίχημα, με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, να έχει γκολ και over στον αγώνα Λίλ Οσέρ. Να έχει γκολ στον αγώνα της Manchester United με την Νότιγχαμ. Ένα ακόμη γκολ Λα Κορούνια Ανδόρα στην Ισπανία. Manchester είναι νωρίς 2.30 και Λα Κορούνια με την Ανδόρα στις 3 η ώρα. Και έναν αγώνα στο Βέλγιο σημαντικό, Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, μεγάλο ντέρμπι. Και εδώ ένα σκέτο γκολ. Ο Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει την εκπομπή μας, την εκπομπή του Μετρόπολης 95,5, που ως συνέχεια έχει ως τίτλο η παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου. Ο Γιάννης Οδιτσιράπης στον ήχο, στα κοντρόλ, στην κονσόλα. Η Κατερίνα η Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο, αφού σας υπενθυμίσω ότι εδώ μαζί μας ήταν τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Ήμασταν μαζί με τα τυροκομικά Πάικο και με τα οπτικά Κάτανας, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, και στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείο με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα έχουμε. Καλή εβδομάδα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η πλησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: wait.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζιλενχάλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
10: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημερίζω και τον κύριο Διτσιράπη, σαν ηθοποιός του κινηματογράφου μας ήρθε σήμερα. Με τα γυαλιά ηλίου. Τους χαιρετισμούς μου στη Eurovision. Και στο τραγούδι «Κουβά» του Ακύλα. Και τη woke agenda που ήταν επιλογή παρά τις ευχές του Μητσοτάκη. Αν κυρίες και κύριοι είναι τραγούδια αυτά τα οποία διαφημίζουμε στην Ελλάδα όταν έρχεται αυτή η μουσική γιορτή, να με συγχωρείτε, πρέπει η εκτός πραγματικότητα ενημέρωση να μας έχει γίνει επάγγελμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ψευδής διαφήμιση δεν επιτυχάνει ποτέ, γιατί ο κόσμος έχει γούστο, έχει κρίση, άρα δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πλήση του εγκεφάλου. Αυτή η χώρα, κατά την άποψή μου, θα έχει μέλλον όταν οι πολίτες της καταλάβουν ότι για να είσαι πατριώτης δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός, και για να γίνεις επαναστάτης, να είσαι επαναστάτης, δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός. Είδα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα αρνητικά με την τριτοκοσμική εικόνα την οποία παρουσίασε. Είναι συνέδρια αυτά? Να βγαίνουμε και να επαινόμεθα ότι έχουμε κάνει επιτυχημένη διακυβέρνηση της χώρας και πρέπει να ξαναεκλεγούμε? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα, το πολιτικό μας σύστημα, θέλει καινούριους νέους πολιτικούς? Όλοι οι παλιοί επαγγελματίες πολιτικές κοθά φύγουνε. Υπάρχει μια σωρία ανθρώπων οι οποίοι μετατρέψαν την πολιτική ζωή σε επάγγελμα στην Ελλάδα. Και όταν μετατρέπεις κάτι σε επάγγελμα, δεν μπορείς να πετύχεις. Πρέπει να έχεις αρχές, πρέπει να έχεις αξιώματα, πρέπει να έχεις λογική, πρέπει να έχεις ενδιαφέροντα, πρέπει να έχεις εθνική συνείδηση και πολλά άλλα πράγματα για να πετύχεις την πολιτική, βλέποντας πρώτα την πατρίδα σου και μετά την πολιτική και τα συμφέροντά σου. Η προσοχή και το ενδιαφέρον τελικά σε αυτή τη χώρα είναι κουσούρι σε όποιον έχει αυτά τα δύο προσόντα. Στην Ελλάδα έτσι πως την καταντήσανε, πρέπει να είσαι αδιάφορος, να μην δίνει σημασία σε τίποτε, να λες «δε βαριέσαι αδερφέ», και επειδή το «δε βαριέσαι αδερφέ» έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και τις παλιές σας πρόγραμμες ταινίες, τότε με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ σωστά καταργήσαμε έτσι, με αποτέλεσμα να έχουμε μια χώρα γεμάτη κουσούρια.

Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Πόλη, έναν εξαιρετικό μηχανικό αυτοκινήτων, τον κύριο Γιάννη Γιαννιώτη και στον κύριο Τσολακίδη Δημήτρη. Και να σας ενημερώσω για ακόμα μια φορά ότι αυτή η χώρα, η οποία είναι κατακερματισμένη, δεν έχει καμία ανάπτυξη. Έχει σαν ανάπτυξη την ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου που κοροϊδεύουν τον κόσμο και τον εμπέζουν με το χειρότερο τρόπο. Όταν εν έτη 2026, που υπάρχουν χώρες που προωθούν τη βιομηχανία με τα ρομπότ, υπάρχουν χώρες που προωθούν τη βιομηχανία με την ηλεκτρονική τεχνολογία, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πόλεις που είναι σκέτα διαμάντια, εμείς, περνώντας σήμερα το πανόραμα, είδα ότι έχει διακοπή ρεύματος για ακόμα μια φορά, μια περιοχή η οποία από απόψεως γεωγραφικής θέσης είναι άριστη, αλλά από απόψεως εκμετάλλευσης έχει τα χάλια της. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να βλέπεις περιοχές γεμάτο κολόνες και γεμάτο καλώδια. Δεν είναι δυνατό να σε ειδοποιούν ότι θα κόψουν το ρεύμα για 12 ώρες επειδή υπάρχουν τριτογενείς κατασκευείς. Ήθελα να ξέρω, σε αυτό το κράτος δεν παρεμβαίνει κανείς για την ατέλεια πρόοδο την οποία έχει? Είναι δυνατό να βλέπεις κολόνες και καλώδια στους δρόμους? Δεν έχετε πάει σε ταξίδια του εξωτερικού? Δεν έχετε πάει σε πόλεις του εξωτερικού? Δεν έχετε πάει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ανήκουμε? Κολόνες και καλώδια και τρύπες στην άσφαλτο και μπαλώματα στην άσφαλτο και λακκούβες στην άσφαλτο, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και μια πλήρης αδιαφορία από το κράτος, ακόμα και από τη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να έρχονται και να σε λένε το καινούριο σύστημα τηλεφωνίας και ίντερνετ πρέπει να έχει μια πρόσθετη καλωδίωση, αν θέλω να το βάλω ή όχι? Και οι καλωδίες αυτοί, για να μπει, έρχονται και ανοίγουν μια τρύπα έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, τη βάζουν μέσα και μετά ρίχνουν πάνω τσιμέντο και τα τσιμέντα μένουν και όλη η Θεσσαλονίκη γεμάτο λακκούβες και γεμάτο μπαλώματα. Δεν υπάρχει κάποιος επιτέλους να διαφερθεί? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Μήπως θα πρέπει στα σχολεία ο κόσμος να μαθαίνει και να έχει και μάθημα δικαιοσύνης, για να μπορούμε να κάνουμε καταγγελίες? Γιατί και τη δικαιοσύνη άνθρωποι την αποτελούν. Να ξέρουμε τι δικαιώματα και οπελίτες για να κάνουμε καταγγελίες. Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια πόλη λακκούβα? Είναι δυνατόν κολόνες και σύρματα να αιωρούνται πάνω στον δρόμο και να σου λέει να γεμίζουν οι κολόνες με αυτοκόλλητα χαρτιά και να λένε διακοπή ρεύματος 12 ώρες? Σε ποια πολιτισμένη χώρα κολλάνε στις κολόνες χαρτιά? Εδώ κατηγορούμε όλους αυτούς που πάνε και ζωγραφίζουν τις κολόνες, που λερώνουν τις κολόνες, που κολλάνε διάφορες κολόνες. Και έρχεται η ΔΕΗ και κολλάει κολόνες, στις κολόνες πάνω χαρτιά για να πει ότι έχουμε διακοπή ρεύματος. Και αυτά τα χαρτιά δεν βγαίνουν ποτέ? Είναι πόλης αυτή? Είναι δημοκρατία αυτή? Είναι πολιτικό σύστημα αυτό? Και έβλεπα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και με έπιασαν τα γέλια όταν έβλεπα το Μητσοτάκη να λέει την ιστορία της ζωής του. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι η πολιτική θέλει νέους ανθρώπους. Οι παλιοί να πάνε σπίτι τους. Βλέπω πολιτικούς και ειλικρινά λέω, να με συγχωρείτε, αυτοί άλλη δουλειά δεν κάνουν. Άλλη δουλειά δεν κάνουν. Όταν είναι αυτή η δουλειά τους, από την οποία τρώνε και πίνουν και γεμίζουν τα στομάχια της οικογένειας, προτεραιότητα έχει η οικογένεια και το συμφέρον τους και συνεχεία η πολιτική κατάσταση της χώρας. Βλέπουμε ανθρώπους μονίμως επί δεκαετίες, να τους ξέρουμε από νέους και να είναι σήμερα 60-70 χρονών και να είναι στην πολιτική. Στις επόμενες εκλογές κανένα κόμμα δεν πρέπει να μην πάρει πλειοψηφία. Σας το δίνω συμβουλή και παράκληση. Κανένα κόμμα να μην πάρει πλειοψηφία. Αν θέλουν οι Έλληνες να πάνε μπροστά, να μάθουν να συμμαχούν και να διακυβερνούν τη χώρα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες Ευρώπης και του εξωτερικού. Συμμαχικές κυβερνήσεις είναι η μοναδική λύση, πας και βάλουμε μυαλό. Τι θα πει, παίρνω 41%, βγάζω 117-127 βουλευτές και θεωρείται με την ενισχυμένη αναλογική πλειοψηφία? Είναι δημοκρατία αυτή? Και κανένας σας δεν μιλάει και έχετε απαιτήσεις από τη ζωή σας? Γιατί έχετε απαιτήσεις από τη ζωή σας, όταν τα θεμέλια των απαιτήσεών σας είναι η σωστή διακυβέρνηση της χώρας? Και όταν κυβερνάς με διάφορα δημοκρατικά παραμύθια και διάφορα λεκτικά παραμύθια και διάφορες νομικές ανακαλύψεις, τότε μην έχεις καμία απέτηση από τη χώρα σου. Είναι δυνατόν να μιλάνε για ενισχυμένη αναλογική? Πόσο τα εκατοπήρες, 41. Πόσους βουλευτές δικαιούσε, 117. Αλλά είναι ενισχυμένη αναλογική και το 41 δεν βγάζει 117, βγάζει 155. Και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν μιλάει. Και βρήκατε σαν όπλο να μην πηγαίνετε ψηφίζετε. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος σας, κυρίες και κύριοι. Να πάρε να ψηφίσετε, αλλά να μην βγάλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αν θέλουν οι Έλληνες επιτέλους να βάλουν μυαλό, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους.
Δεν είναι δυνατόν, άκουγα χθες ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορεί τους πάντες εκτός από τον εαυτό του. Τι έκανες δηλαδή τόσα χρόνια, για πες μας. Αυτή η χώρα θα έχει μέλλον, επαναλαμβάνω, όταν οι πολίτες καταλάβουν ότι για να είσαι πατριώτης δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός και για να είσαι επαναστάτης δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός. Θα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια χώρα που λέγεται Ισλανδία, με χρέος 900% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της. Πέταξε όλους τους δανειστές έξω, τους πέταξε την πατρίδα, έβαλε φυλακή τους τραπεζίτες και βγήκε από την κρίση με το εθνικό της νόμισμα. Σήμερα η Ισλανδία με το δικό της νόμισμα, κυρίες και κύριοι, έχει ανακάμψει πλήρως, παρουσιάζοντας ανάπτυξη της τάξης του 2,5%, ανεργία κάτω από το 5% και ελεγχόμενο πληθωρισμό και εντάσσεται συνέχεια σε αγορές. Αυτό δεν θα σας το πει κανένα στην τηλεόραση, δεν θα σας το πει κανένα στα δελτία ειδήσεων, διότι απαγορεύεται να το μάθετε. Αλλά θα το πει η εκπομπή παρέμβασης του μεγαλύτερου ραδιοφώνου στην Ελλάδα που λέγεται Ράδιο Μετρόπολης. Σε ποια χώρα εν έτη 2026 δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να τιμωρούν με το χειρότερο σκληρό τρόπο τα πατίνια, οι οποίοι έχουν γίνει τροχήλατοι οδικοί δολοφόνοι νέων παιδιών με την απόλυτη ευθύνη του κράτους, από το οποίο δεν καταδικάζεται κανένας? Πόσες εκατοντάδες ατυχήματα γίναν όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες ατυχήματα με τα πατίνια που είναι τροχήλατοι δολοφόνοι στην κυριολεξία? Είναι δυνατόν ένα μακρόστενο ξύλο με δύο ρόδες και ένα ξύλο για να το πιάνει σαν τιμόνι να κυκλοφορεί στους δρόμους ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να είναι κανονικά αποδεδειγμένα τροχήλατοι δολοφόνοι και να υπάρχει η απόλυτη ευθύνη του κράτους, από το οποίο δεν καταδικάζεται κανένας? Ποιοι καταδικάζονται σε αυτή τη χώρα? Οι μηνυσιομανείς? Γιατί η λέξη μήνυσης έχει γίνει επάγγελμα στην Ελλάδα. Με το παραμικρό λέμε θα σου κάνω μήνυση, θα σου κάνω μήνυση, θα σου κάνω μήνυση. Σου κάνει ο άλλος μήνυση, το δικαστήριο προχωράει, δεν ελέγχουν αν η μήνυση πρέπει να προχωρήσει ή όχι. Και τα δικαστήρια κάνουν δίκες τώρα μετά 2 και 3 χρόνια. Και όταν θα σου κάνω μήνυση έχει καταντήσει επάγγελμα, ενώ το κράτος δεν μπορεί να το μηνύσει κανένας γιατί υπάρχει βουλευτική ασυλία. Τα θερμά μου συγχαρτήρια και λυπούμε πολύ για τις δολοφονικές τάσεις που έχουν τα πατίνια, τάσεις οι οποίες θα συνεχιστούν. Και αν αυξηθούν για ακόμα μια φορά τα ατυχήματα, τότε θα μας θυμηθούν στα δελτία ειδήσεων για να μας πούν ότι τα πατίνια είναι τροχήλατοι οδικοί δολοφόνοι. Δεν θέλω να σας υπενθυμίσω τη διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αλλά για εθνικούς λόγους θα το επαναλάβω, διότι όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα παράνομα, τους δίνουν άδεια παραμονής, κοινωνικό επίδομα, δωρεάν σπίτια, φως, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, δορυφορική τηλεόραση κτλ. Ιατροφαρμακή περίθαλψη, air condition, παιδεία, δωρεάν εισιτήρια για θέατρα κτλ. Ενώ στην Τουρκία, εάν πεις παράνομα, πας κατευθείαν φυλακή. Πριν από 3 μέρες ακούσαμε ότι μια οικογένεια με 5 παιδιά είχε προβλήματα διαμονής και υγείας εκεί που έμενε και συλλάβανε τους γονείς και πήγαν τα παιδιά σε ειδική μέρημνα για να προσέξουν την υγεία τους. Χθες ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων ότι μια άλλη οικογένεια με 3 παιδιά κι αυτή είχε τα ίδια προβλήματα. Πήραν τα παιδιά, τα πήγαν εκεί που τα πήγαν και τους γονείς τους πήγαν στη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο το κράτος δεν παρακολουθεί την εξέλιξη των οικογενειών που έχουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να τα συντηρήσουν και να τα ταΐσουν όπως πρέπει για να μεσολαβήσει, να χρηματοδοτεί τη σωστή διατροφή και τη σωστή ενδυμασία και εκπαίδευση αυτών των παιδιών και ενδιαφερόμαστε για τους παράνομους μετανάστες που γεμίζουν την Ελλάδα? Δεν ντρέπεστε λιγάκι εσείς που λέγεστε πολιτικοί? Είδατε κανέναν αλλοδαπό στο δρόμο να κυκλοφορεί χωρίς μοντέρνο τηλέφωνο? Είδατε κανέναν αλλοδαπό να συλλαμβάνεται που έχει 3 παιδιά και τα παιδιά του τα ταΐζει το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα παιδιά των πολυμελών ελληνικών οικογενειών που έχουν οικονομικά προβλήματα δεν τα προσέχετε? Και αν διαπιστώσατε ότι 3-4 παιδιά που έχει μια οικογένεια δεν μεγαλώνουν σωστά, κλασικό παράδειγμα της Βαρβάρας, πάτε και τους παίρνετε τα παιδιά και τους τραβάτε στη δικαιοσύνη? Είναι κράτος αυτό? Οι Έλληνες πολίτες και τα παιδιά των Ελλήνων οικογενειών που έχουν οικονομικά προβλήματα δεν δικαιούνται να έχουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι οικογένειες των λαθρομεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα? Αλλά όταν έχεις χάσει τον Πόντο, όταν έχεις χάσει τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, όταν έχεις χάσει τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο και το όνομα της Μακεδονίας και κόπτεσαι για την Ουκρανία, θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον ηλίθιος.
Και τι δεν ακούμε για την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι? Όλοι κόπτονται για την Ουκρανία. Για το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας κόπτεται κανένας? Διότι, κυρίες και κύριοι, οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μονίμως ως επάγγελμα τη σωτηρία της πατρίδος. Γι' αυτό και αποφεύγουν επιμελώς να τη σώσουν. Διότι μετά τη σωτηρία, εάν την πετύχουν ποτέ, δεν θα έχουν να κάνουν κανένα επάγγελμα. Διότι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είπε μόνο ο Στάλιν ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Υπάρχουν και άλλοι σοφοί που είχαν πει ότι η πολιτική είναι το μέσον με το οποίο άνθρωποι χωρίς αρχές διοικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Άνθρωποι χωρίς αρχές διοικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Γράψτε το σε ένα χαρτί, διότι οι άνθρωποι χωρίς μνήμη θεωρούνται από το πολιτικό σύστημα ότι είμαστε εμείς. Μας κοροϊδεύουν και μας κάνουν πλήσιο το κεφάλαιο ότι πλησιάζουν συνέδρια και εκλογές και διεθνή Θεσσαλονίκη. Και συνεχεία μας ξεχνάνε, διότι γνωρίζουν ότι η μνήμη μας δεν λειτουργεί λόγω των πολλών προβλημάτων. Μιλάμε για τη Μακεδονία. Το είπαμε και χθες. Η Αγγλία, γιατί όταν πιέστηκε με την ονομασία Μεγάλη Βρετανία, αναγκάστηκε και τη μετέτρεψε σε Ηνωμένο Βασίλειο την ονομασία? Διότι η Γαλλία άσκησε βέτο. Υπάρχει μια μικρή περιοχή που λέγεται Βρετάνη. Άσκησε βέτο και είπε στους Άγγλους: η λέξη Βρετανία δεν πρέπει να υπάρχει σε εσάς. Οι Άγγλοι κατήργησαν τη Μεγάλη Βρετανία και την ονόμασαν Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή να μην λαμβάνονται υπόψη από κανέναν? Μην ψηφίζετε αυτοτέλεια και σε κανέναν. Μικρά κόμματα για να μάθουν να συγκυβερνούν. Μικρά κόμματα για να μάθουμε να είμαστε αγαπημένοι. Αν δεν μάθουμε να είμαστε αγαπημένοι, τότε να με συγχωρείτε, είμαστε καταδικασμένοι για πάντα, με αποτέλεσμα στο μέλλον να έχουμε σοβαρότερες από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα συνέπειες, που δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι αξιοπρέπειά μας και πολλά άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει ένα συνέδριο ισχυρών δυνάμεων, το οποίο θα γίνει πάλι στην Τουρκία. Πάλι στην Τουρκία θα γίνει ένα συνέδριο των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη για να συζητήσουν διάφορα θέματα. Η Ελλάδα τι είναι? Η Ελλάδα τι είναι? Η τουριστική περιοχή? Η εγκαταλελειμμένη πατρίδα? Ο χώρος που είναι γεμάτο βάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Από την άλλη μεριά, έχουμε και στη σειρά άλλα θέματα να βγουν στο προσκήνιο, όπως είναι οι υποκλοπές. Το επόμενο δίμηνο, σύμφωνα με αυτά τα οποία παρατηρώ, μελετώ και αναλύω, θα έχουμε ένα στρίμωγμα στην κυβέρνηση, ένα στρίμωγμα το οποίο θα προέρχεται από τις υποκλοπές. Η εβδομάδα που πέρασε κυριόρχησε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία δεν ακούσαμε τίποτα από τα δελτία ειδήσεων. Η διαδικασία για την άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου για ακόμα μια φορά ίσχυσε ο φόβος για το λύκο έξω από το Μαντρί. Την ξέρετε την παροιμία? Για το λύκο να βγούμε έξω από το Μαντρί. Έτσι είναι η ιστορία με τις υποκλοπές και με την άρση ασυλίας. Τώρα είναι η σειρά των υποκλοπών και το επόμενο δίμηνο θα συντελεστούν πολλά, κυρίως στο παρασκήνιο, και θα είναι σημαντικά. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το έσχος που παρουσιάζεται σε πολλές περιοχές όταν χρειάζεται να γίνει διακοπές ρεύματος. Καλώδια, κολόνες, όλα είναι στον αέρα. Έξω, στο εξωτερικό, τα πάντα είναι υπόγεια. Όποτε κάνω αυτή την εκπομπή, μου έρχονται μηνύματα από διάφορες χώρες του εξωτερικού και μου λέει: δεν υπάρχουν κολόνες ρεύματος πουθενά. Υπάρχουν μόνο οι κολόνες του φωτισμού, οι οποίες είναι κολόνες υπερμοντέρνες. Οι κολόνες των σηματοδοτών, που είναι και αυτά υπερμοντέρνα. Κολόνες ρεύματος δεν υπάρχουν πουθενά. Και εδώ γυρίζει στους δρόμους και βλέπει σύρματα από πάνω, κολόνες του ρεύματος από πάνω. Και στο Πανόραμα βγάλαν μια ανακοίνωση και λέει: αν δείτε καλώδια, παρότι θα έχει διακοπή ρεύματος, είναι γυμνά τα καλώδια, μην τα ακουμπάτε για να μην πάθει ηλεκτροπληξία. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε? Στην Ελλάδα γίνονται. Για να γίνονται, πάνω απ' ότι κάποιος τα ανέχεται. Και αυτός που τα ανέχεται είναι ο ελληνικός λαός. Όταν όμως σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα βρισκόμαστε και επίσημα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μισθούς και επίπεδο διαβίωσης, τότε καταλαβαίνετε ποια είναι τα ψέματα που μας σερβίρουν, ποια είναι η πλήση του εγκεφάλου που μας σερβίρουν, ποια είναι οι ατέλειωτες υπερβολές που μας λένε σχέση με την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να είμαστε στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μισθούς και επίπεδο διαβίωσης. Και ας ακούσαμε χθες το φίλο με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, μιλώντας εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να μας λέει την ιστορία της ζωής του μαζί με την οικονομία. Παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη, μια που είναι πρωθυπουργός της χώρας και ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και έχει δημοκρατικές διαθέσεις και δημοκρατικό τρόπο σκέψεων,
Ας έρθει μια επαφή όπως τότε που ήταν υπουργός, για να κάνουμε μια πολιτική οικονομική συζήτηση από αυτή την εκπομπή, για να δούμε με ποιο τρόπο είμαστε σε καλή οικονομική θέση, όταν το επίπεδο διαβίωσης και μισθού στην Ελλάδα βρίσκονται στην τελευταία θέση. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία, κύριοι, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Η Ελλάδα βρίσκεται με αιτήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης περίπου 18.000 το χρόνο. Ζήστε με 18.000 ευρώ το χρόνο. Πάρτε τα, διαιρέστε τα, δείτε τις τιμές, κάντε διαιρέσεις, κάντε πολλαπλασιασμούς. Ρωτήστε να περνάνε τα παιδιά και η γυναίκα σας όμορφα και συνεχίζετε να μου πείτε αν τα 18.400 είναι καλός μισθός. Η Βουλγαρία βρίσκεται λίγο χαμηλότερα με 15.500, ενώ η Ουγγαρία καταγράφει ελαφρώς υψηλότερο με 18.500. Με αιτήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης, είπα. Πλήρους απασχόλησης.

0: Ωστόσο, ο μέσος μισθός δεν δίνει πάντα την πλήρη εικόνα, καθώς μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από μεγάλες μισθολογικές ανισότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δικαιούνται δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων. Οι εργοδότες τα καταθέτουν στο λογαριασμό, αλλά έχουν την απέτηση μετά οι εργαζόμενοι να τα επιστρέψουν. Με αποτέλεσμα στα βιβλία τα λογιστικά φαίνεται ότι πληρώσανε 14 μισθούς υπαλλήλους, αλλά τα παιδιά πήρανε 12 μισθούς. Για να προσεγγίσει κάποιος όμως καλύτερα την πραγματικότητα για το μέσο εργαζόμενο, πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει σχέση με τους μισθούς που λαμβάνει ο μισθός πληθυσμός, ο οποίος μισθός πληθυσμός είναι κάτω από τον μισθό ο οποίος είναι ο νόμιμος. Τα αποτελέσματα είναι ποικίλα και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να συγκρίνεται συνέχεια με την Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Με άλλα λόγια, όταν λαμβάνεται υπόψη η ανισότητα, η Ελλάδα πέφτει κάτω από την Ουγγαρία στον ενδιάμεσο μισθό. Κατά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η τσέπη του Έλληνα γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η δυνατότητα των χρημάτων που παίρνει για να περάσει μια ελαφρώς αξιοπρεπή ζωή. Μια ζωή την οποία μιλάμε για αξιοπρέπεια, αλλά δεν υπάρχει. Σειρά τους προηγουμένους σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα, έχει απόλυτο δίκιο όταν ο βασικός μισθός είναι 920, οπότε πρέπει να τον αφαιρέσουμε τις κρατήσεις, δεν είναι? Ο καθαρός, ο μειχτός και μένει 7,5 εκατοστάρικα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μήτα υπουργούς μια κυβέρνηση και υφυπουργούς, να με συγχωρείτε, τότε είμαστε καταδικασμένοι σε μια μετριότητα, διότι αποδεικνύεται ότι τα παλιά κουσούρια των παλιών εκατονταετιών με τα οποία εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας πολίτης έχουν παραμείνει στο υποσυνείδητο, με αποτέλεσμα σε ορισμένα θέματα να υπάρχει μια δουλικότητα και μια σιωπή η οποία είναι παράξενη. Δεν είδαμε καμία απολύτως κανένα ξεσηκωμό του ελληνικού λαού σχετικά με τον τρόπο που κυβερνάται η Ελλάδα. Βλέπουμε μερικούς ξεσηκωμούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Είδαμε ένα ξεσηκωμό για το θέμα των τεμπών. Αλλά το θέμα των τεμπών το ξεχάσαν όλοι, το συζητήσουμε αργότερα με την κυρία Βαλάνη. Ένα θέμα από το οποίο ωφελήθηκε η κυρία Καριστιανού, η οποία τώρα το παίζει πολιτικό αρχηγός και θα μας ανακοινώσει το κόμμα την 21η Μαΐου, τη μέρα δηλαδή που γιορτάζω εγώ. Βρήκε μέρα να ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Όλοι γνωρίζετε ότι στα καθημερινά δεδομένα λειτουργίας του ανθρωπίνου είδους η οικονομία είναι το α και το ω του μηχανισμού της λειτουργίας. Οι αρχαίοι λέγανε «Υγειά μου, πλούτος μου». Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις την υγειά σου για να απολαμβάνεις τα οικονομικά δεδομένα. Το «Υγειά μου, πλούτος μου» όμως που λέγανε οι αρχαίοι δεν ισχύει πλέον στα χρόνια μας, διότι με τους πολέμους που γίνονται σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο είδος να είναι προσιτό για κάθε αρνητική συνέπεια, μια προσιτότητα η οποία ακόμα και για τη ζωή των ανθρώπων δεν λαμβάνει υπόψη. Φτάσαμε σημείο η υγεία να μην απασχολεί κανέναν, ναι. Το πρόβλημα της υγείας να απασχολεί μόνο αυτόν που έχει το πρόβλημα της υγείας, και το «Γεια μου, πλούτος μου» που λέγανε αφορά το άτομο και όχι την μεγάλη ποσότητα των ανθρώπων. Επρόκειτο τα αγιοταχή τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους να ενσωματώσουν μέσα τα υλικά του αυτοκινήτου και ένα κινητό φαρμακείο. Η κυβέρνηση κατάλαβε ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Η κυβέρνηση η οποία δεν έχει σχέση με την αξία του χρήματος, διότι είναι λεφτάδες όλοι και αυτοί που μας κυβερνούν, κατάλαβαν ότι θα πληρώσουν ακριβά το νέο φαρμακείο που θέλουν να βάλουν στα αυτοκίνητα και δώσαν παράταση μέχρι το 2027. Η Ελλάδα είναι η χώρα της παράτασης. Η Ελλάδα είναι που τα πάντα πηγαίνουν από παράταση σε παράταση. Έτσι, η αντικατάσταση των παλιών φαρμακείων που έχουν τα αυτοκίνητα σε ένα βαλιτσάκι μικρό πήραν ένα τρενάρισμα για το 2027, διότι οι οδηγοί οφείλουν να έχουν υποχρεωτικό εξοπλισμό στα αυτοκίνητά τους με καινούργια, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 16 είδη, και μόλις 5 είδη είχε το προηγούμενο. Το προηγούμενο είχε 5 είδη σχετικά με το φαρμακείο, τώρα έχει 16. Δηλαδή παραδάκι με το τσουβάλι σε αυτούς οι οποίοι θα κάνουν τον τζίρο και θα πουλάνε τα καινούργια φαρμακεία. Το μέτρο ήταν να τεθεί από 1η Ιουλίου σε ισχύ, αλλά το πήγανε για 1η Ιανουαρίου του 2027. Ένα μέτρο το οποίο οπωσδήποτε συμφωνούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι καινούργιες τιμές που θα πλήξουν τη φτωχιά ελληνική τσέπη. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα χαράτσι που θα έπρεπε να επομισθούν οι οδηγοί και μάλιστα μέσα στο κατά καλό καιρό, λίγο πριν από τις διακοπές. Τα χαράτσια είναι μια λέξη η οποία δεν υπάρχει μεταφραστέα σε άλλη λέξη του εξωτερικού. Και πώς να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, όταν κανένας δεν σας λέει, κανένας δεν μιλάει απολύτως από αυτούς που μας κυβερνάνε, τι συμβαίνει με την εξάρτηση που έχει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους Ρώσους, οι οποίοι Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησαν να είναι ενεργειακοί σκλάβοι. Σήμερα η Ελλάδα έχει μια εξάρτηση από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, είμαστε ενεργειακοί σκλάβοι σχετικά με τα πετρέλαια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν μας αφήνουν να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι ενεργειακοί σκλάβοι σχετικά με τα πετρέλαια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν μας αφήνουν να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μια σαφή προειδοποίηση ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με την ενέργεια, η οποία δεν θα έχει μόνο πρόβλημα στην τιμή, αλλά θα έχει και πρόβλημα στην ύπαρξη των καταλλήλων ποσοτήτων που πρέπει να έχουμε. Επομένως, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα εξαρτημένη από τους Ρώσους και έχουμε γίνει ενεργειακή σκλάβη, επαναλαμβάνω, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συγχρόνως η ελληνική οικονομία, για την οποία δεν μας λέει κανείς τίποτε, ακούσαμε προχθές στο συνέδριο της Δημοκρατίας να λένε την ιστορία της ζωής τους διάφοροι. Τα λένε πολύ ωραία. Το παραμύθι είναι μια πολύ ωραία τακτική να το περνά στον κοσμάκι όταν ξέρει να μιλά καλά και την ελληνική γλώσσα. Αλλά κανένα δεν μα είπε στο συνέδριο τη Δημοκρατία για το χουνέρι διαρκεία που θα έχει η ελληνική οικονομία λόγω του πετρελαίου. Δεν είναι δυνατό, κυρίε και κύριοι, αυτή τη στιγμή η αγορά πετρελαίου να μην μετράει πλέον ούτε χρόνο ούτε τιμή, διότι το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλους είναι να υπάρχει πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι 67 με 70% ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που υπήρξε πέρσι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μας τα λέει κανένας. Είδαμε να γίνεται μια ωραία συγκέντρωση, το παραδάκι ξοδεύτηκε πολύ ωραία συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας είπε κανείς για το κόστος, δεν μας είπε κανείς για το υψηλό κόστος, δεν μας είπε τίποτα για το πάρα πολύ υψηλό κόστος. Εδώ πλέον, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε όλοι εσείς οι οποίοι αποτελείτε κατοίκους Ελλάδος και η Ελλάδα είναι η ιδιοκτησία σας, ότι αυτή η χώρα δεν είναι ζήτημα το πότε θα γίνουν εκλογές. Το ζήτημα είναι να μας πούν την αλήθεια. Μπορεί να γίνουν εκλογές σε μερικούς μήνες, μπορεί να γίνουν εκλογές στην ημερομηνία που λέει που λήγει η τετραετία της Δημοκρατίας. Αλλά να μας πούν την αλήθεια. Η αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι να μας πείτε πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το δράμα το οποίο έρχεται σχετικά με την ενέργεια. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε. Δεν μπορεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, να βγαίνει στο συνέδριο της Δημοκρατίας και να κατηγορεί όλα τα κόμματα και τους αρχηγούς τους, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος, γουστάρεις να το λες και το πιστεύεις. Αλλά θέλω να μας πεις πώς θα αντιμετωπίσουμε το δράμα που έρχεται και πώς θα αντιμετωπίσουμε το οικονομικό δράμα που έχουμε με το θέμα της ενέργειας στην πατρίδα μας, όταν λύει συντόμως φτάσει αυτή η ιστορία να το βλέπουμε σαν καθημερινή πραγματικότητα.

πριν από μερικές μέρες η Βουλή των Ελλήνων έγινε κάτι το οποίο η Βουλή των Ελλήνων ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθέναν. Καλύτερα από κάθε άλλο θεσμό. Άνοιξε την αυλαία, την οποία ανοίγει κάθε χρόνο. Άνοιξε την αυλαία, επαναλαμβάνω, του ετήσιου θέατρου του παραλόγου. Η αυλαία έχει παρουσίασε την ανάρτηση των πόθεν έσεις για το 2025, κρίση 2024, ανεξέλεκτα όπως κατατέθηκαν, σαν να λέει κοιτάξτε τα, πιστέψτε και καθίστε ήσυχοι. Δηλαδή μας εμφάνισαν το πόθεν έσχεση των πολιτικών χωρίς να υπάρξει ένας έλεγχος και είπαν στους Έλληνες ορίστε τα δημοσιεύουμε παλικάρια, κοιτάξτε τα, πιστεύτε αυτά που γράφουμε και καθίστε ήσυχοι, βλέποντας τεράστιες περιουσίες σε πολιτικούς οι οποίοι κυβερνούν την Ελλάδα, ασύλλητες περιουσίες από ανθρώπους που δεν είχαν φράγκο, περιουσίες οι οποίες δυστυχώς δεν ελέγχεται υπό μορφή πόθεν έσχεσης. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως είναι κάθε χρόνο. Μας κοροϊδεύουν επιστημονικά πλέον και εμείς το καταπίνουμε. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, επαναλαμβάνω, οι ίδιοι άνθρωποι που κυβερνούν, οι ίδιοι άνθρωποι νομοθετούν και φορολογούν και μας παρουσιάζουν τις περιουσίες τους με την αθότητα παιδιού που δείχνει σαν να κληρονόμησαν κέρματα από το γάλα της γιαγιάς. Δείτε, λένε στο Ποθενέσχες, δείτε παιδιά, το δημοσιεύουμε, λένε στο λαό. Έχουμε ένα διαμερισματάκι στην Εκάλη. Έχουμε δύο διαμερισματάκια στην Κηφισιά. Έχουμε ένα χωραφάκι στην Πάρο. Έχουμε κάτι ακίνητα στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στο Ζαγόρι και οπουδήποτε αλλού. Έχουμε μερικές μετοχούλες, μερικές καταθεσούλες μισού εκατομμυρίου ή και παραπάνω για τίποτε το μεμτό. Αυτά λένε στο Ποθενέσχες. Ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει έκφραση Ποθενέσχες σε μια χώρα δημοκρατική, όταν το έσχες

Το βλέπουμε. Το πόθεν όμως, γιατί δεν το βλέπουμε? Αυτό λέγεται δημοκρατία? Αυτό λέγεται νομική ανάλυση της έκφρασης πόθεν έσχες? Κυρίες και κύριοι, το πόθεν έσχες στην Ελλάδα, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας αν θέλετε να έχετε μέλλον, τουλάχιστον τα παιδιά σας. Θυμίζουν χρηματιστηριακό δελτίο με εκατομμύρια κίνητα και επενδύσεις. Μια κοινωνία που προσπαθεί να επιβιώσει και ένα πολιτικό σύστημα που συνεχίζει να πλουτίζει μέσα από την κρίση είναι αυτό που δημιούργησαν οι πολιτικοί. Το ωραίο είναι ότι κάθε φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Χρόνια τώρα, σαν ελβετικό ρολόι, λειτουργεί η απαξιωτική ενημέρωση του ελληνικού λαού σχετικά με το πόθεν έσχες των πολιτικών. Ο ένας απέκτησε μερικά εκατομμύρια από κληρονομιά. Ο άλλος είδε τις καταθέσεις του να αυξάνονται με το ρυθμό που αυξάνεται ο καφέ στο περίπτερο. Ο τρίτος δήλωσε ότι ζει ακόμα με το μισθό του βουλευτή και τα έξοδα του γραφείου του. Λες και το εισόδημά του προέρχεται από θαύμα του Αγίου Παντελήμωνα. Και ο Πρωθυπουργός ειδικά, όλα από παλιά. Ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός είναι από παλιά. Ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός είναι οικογενειακά. Όλα από έξυπνες επενδύσεις. Ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός είναι από έξυπνες επενδύσεις οικογενείας. Όλα από τόκους που καμιά τράπεζα δεν δίνει στους θνητούς. Τι τόκοι είναι αυτοί που παίρνεις εσύ στις καταθέσεις όταν σήμερα έχεις 2-3 εκατομμύρια στην τράπεζα και σου δίνει με το ζόρι ένα 30-40 επιτόκιο μείον 15% φόρο? Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αδαείς Έλληνες. Υπάρχουν οι περίεργοι Έλληνες. Υπάρχουν οι μη σκεπτόμενοι Έλληνες, οι οποίοι διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα και απορούν. Πώς γίνεται, κυρίες και κύριοι, πολιτικοί να μπαίνουν στη Βουλή? Πώς γίνεται, σε παρακαλώ, πώς γίνεται οι πολιτικοί να μπαίνουν στη Βουλή με ένα διαμέρισμα για να βγαίνουν με 3 ή με 26 διαμερίσματα? Πώς γίνεται να μπαίνει στη Βουλή με ένα διαμέρισμα, επαναλαμβάνω, για το πόθεν έσχες να μην ισχύει και να βρίσκεσαι με ολόκληρο στόλο ακινήτων? Πώς γίνεται σύζυγοι που έχουν ξαφνικά μια επιχείρηση που πάει ρολόι? Πώς γίνεται φτωχοί βουλευτές να έχουν δάνειο που δεν το πληρώνουν σχεδόν ποτέ? Για ποιο λόγο το δάνειο που δεν το πληρώνεις ποτέ του Έλληνα πολίτη πηγαίνει στα φανς και τα δάνεια τα οποία χρωστάνε οι πολιτικοί παραμένουν στην τράπεζα και δεν πηγαίνουν στα φαν? Για ποιο λόγο η πλειοψηφία των παιδιών των πολιτικών σπουδάζουν στο εξωτερικό? Αυτά είναι μυστήρια του σύμπαντος? Δεν είναι καθόλου μυστήρια του σύμπαντος. Είναι αυτό το περίφημο ελληνικό θαύμα το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι ένα θαύμα που δεν το έπιασε ποτέ κανένας οικονομολόγος. Μόνο οι ίδιοι και οι συγγενείς τους πιάνουν το θαύμα το οικονομικό που συμβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το περίφημο ελληνικό θαύμα. Κανένας άλλος δεν ασχολήθηκε με αυτό το περίφημο ελληνικό θαύμα. Κάποιοι λένε, θα κάνουν σχόλια για τη διαφάνεια. Άλλοι θα πούνε, όλοι οι ίδιοι είναι. Και θα συνεχίσουν, ενώ οι πιο αισιόδοξοι θα ψάξουν μήπως και βρουν κάποια απόκληση. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αν θέλετε να σωθεί η Ελλάδα, να μην βγει κανένα κόμμα με αποκλειστική πλειοψηφία. Κόμματα συμμαχικά πρέπει να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Αν δεν μάθουμε να συγκυβερνάμε μεταξύ μας και να είμαστε πολιτικά αγαπημένοι για το καλό της πατρίδος, όπως συμβαίνει σε χώρες Ευρώπης και σε άλλα μέρη του εξωτερικού, τότε να με συγχωρείτε, είμαστε καταδικασμένοι σαν λαός να εθεροτυφλούμε, σαν λαός να είμαστε ανώμαλοι στο θέμα της κοροϊδίας την οποία μας παρέχουν, σαν λαός που είμαστε ανώμαλοι στο θέμα να ειδονιζόμαστε από την κοροϊδία που μας παρέχουν χωρίς να αντιδράμε. Κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο έχουμε το πόθεν έσχες. Κάθε χρόνο έχουμε νέα οικονομικά θαύματα σε ανθρώπους που δεν τους ξέραμε, που προκαλούν τα γέλια. Γιατί η ουσία δεν είναι τι δηλώνουν. Η ουσία δεν είναι τι δηλώνουν. Είναι το σύστημα η ουσία, κυρίες και κύριοι, που είναι γελίο. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει φτιάξει ένα τέλειο μηχανισμό αυτοπροστασίας. Ένας τέλειος μηχανισμός αυτοπροστασίας έγινε σε όλους αυτούς που δηλώνουν που μας κυβερνάνε τις περιουσίες τους και η αυτοπροστασία τους είναι τρομακτικά και τους πειράζει κανείς. Δημοσιεύουν, δηλώνουν ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι ελέγχουν, τις περιουσίες του πόθεν έσχες. Και στο τέλος, έλεγχος δεν υπάρχει, δεν βρέθηκε τίποτα το επιλείψιμο. Σαν να παίζουμε κρυφτό με τον εαυτό μας και να κρυβόμαστε πίσω από την ίδια μας την υπογραφή.
Μπορεί οι πολιτικοί να παίζουν κρυφτό με τον εαυτό τους γιατί οικονομάνε, αλλά οι πολίτες δυστυχώς έχουν δούλοι γίνει του κρυφτού που παίζουν οι πολιτικοί, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πεινάει, ο πολίτης να ταλαιπωρείται, ο πολίτης να χρωστάει, τον πολίτη να τον κυνηγάει η τράπεζα για να πάει να του πάρει το σπίτι, τα σπίτια των Ελλήνων να πηγαίνουν στα φανς, τα σπίτια των πολιτικών, όπως κάποιο πολιτικό ο οποίος μιλάει κάθε μέρα, το ακίνητό του είναι υποθηκευμένο και είναι σε τράπεζα, δεν πήγε σε φαν. Και όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουμε παίζοντας κρυφτούλη με τον εαυτό μας, κοροϊδεύοντας τον εαυτό μας σαν λαό και να κρυβόμαστε πίσω από την ίδια την υπογραφή. Και εμείς είμαστε οι απλοί πολίτες. Τι κάνετε εσείς που είστε οι απλοί πολίτες? Ψάχνετε να βρείτε τρόπο, Ελληναράδες μου, πώς θα πληρώσετε τον έμφυα. Ψάχνετε να βρείτε τρόπο πώς θα πληρώσετε το φόρο εισοδήματος και το χαράτσι του ρεύματος. Ψάχνετε να βρείτε τρόπο με τι τρόπο θα δηλώσετε αν αυξηθεί λίγο η περιουσία σας από τόκους καταθέσεων. Που οι τόκοι καταθέσεων στα μικρά ποσά είναι 0,01%. 0, πρέπει να έχεις εκατομμύρια για να πάρεις ένα 30, ένα 40 τόκο από την τράπεζα, μείον το 15%. Πρέπει να υπάρχει μια καθαρή μαγεία στον κόσμο για να πλουτίσει. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά εύχομαι σε αυτή τη διαρκή κοροϊδία η οποία κρατάει δεκαετίες ολόκληρες. Και του χρόνου πάλι, αν θέλει ο Θεός και αν έχουμε υγεία, θα είμαι πάλι εδώ για να σας αναλύσω το επόμενο επεισόδιο της σαπουνόφυρας, της σαπουνόπερας επαναλαμβάνω, που λέγεται Πόθεν Έσχες. Εάν είμαστε καλά και του χρόνου όπως τα περασμένα χρόνια, θα σας αναλύσουμε όπως και σήμερα το επόμενο επεισόδιο της σαπουνόπερας που λέγεται Πόθεν Έσχες και έχει πρωταγωνιστές το πολιτικό σύστημα.

Ένα θέμα το οποίο δεν το βλέπω να ακούγεται και πολύ στα δελτία ειδήσεων είναι η μείωση σχετικά με τις αφίξεις στον τουρισμό. Είναι ότι συνεχίζονται τα αρνητικά νέα για τον τουρισμό. Είναι ότι τα άσχημα νέα για τον τουρισμό συνεχίζονται με νέα πτώση στις αφίξεις που καταγράφεται και αποτελεί παράδειγμα σε έναν από τους πιο μαζικούς προορισμούς της χώρας που είναι η Κρήτη. Σύμφωνα με εκπροσώπους των ξενοδόχων στην Κρήτη, η τουριστική κίνηση μέχρι στιγμής είναι μειωμένη γύρω στο 6% σε σχέση με πέρσι. Παρότι το ποσοστό δεν νομίζω ότι φαντάζει δραματικό, η μείωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή αφορά την Κρήτη. Επομένως, κυρίες και κύριοι, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική της συνολικής πορείας του τουρισμού φέτος σε ολόκληρη τη χώρα. Ο τουρισμός, πρέπει να ξέρετε, είναι παραδάκι το οποίο το θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σίγουρα στην πατρίδα μας, διότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σχετικά με τη βιομηχανία και την παραγωγή. Κυδρώνος, πρέπει να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ιδιαίτερη αγωνία για τη δεύτερη θέση, όπως επίσης κυρίες και από την άλλη μεριά υπήρχε και μια διαφωνία μεταξύ Δένδια και Νέας Δημοκρατίας εκεί σχετικά με το ντρόουν, το οποίο ήταν ουκρανικό και ήταν ξεκάθαρο. Και συγχρόνως ο φίλος μας ο Σαμαράς συνεχίζει τις βολιδοσκοπίες για να κάνει δεξιό κόμμα. Αλλά συμβουλεύω τον κύριο Σαμαρά να κάτσει σπίτι του και να αφήσει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική. Δεν θέλουμε παλιούς ανθρώπους οι οποίοι μαζί με τον Βενιζέλο δημιούργησαν τον περίφημο Έμφυα. Ας βγει ο κύριος Σαμαράς και να θυμίσει τον ελληνικό λαό ότι δημιούργησε τον Έμφυα. Γιατί να το πω εγώ? Είμαι εγώ. Εγώ θα γίνουμε ο ειλικρινής κακός, ο ειλικρινής τροφοδότης πληροφοριών που τους ξεχάσετε όλοι? Ποιος έβαλε τον Έμφυα? Ο Σαμαράς. Σπίτι του ο Σαμαράς. Καινούριος. Ή το πέρασε με διδιοκτησία μας, είναι η πολιτική. Διότι σε τελευταία ανάλυση θα μπορούσα να πω ως εδώ. Διότι ο οικονομικός κατήφορος και η συνεχής στοχοποίηση δεν πάει άλλο στην πατρίδα μας. Υπάρχουν στοιχεία που μιλάνε για πληθωρισμό. Υπάρχουν στοιχεία που είναι ένα ηχηρότατο μήνυμα το οποίο δεν μας το μεταβιβάζει κανένας. Το λέμε μόνο από αυτό το μικρότονο. Υπάρχουν στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν στοιχεία για τα ασφιχτικά μέτρα πίεσης που ασκούνται σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τι τραβάνε από τα ασύλληπτα μέσα πίεσης που ασκούνται σε αυτούς? Είναι δυνατόν να έχουμε 5,5% πληθωρισμό τον Απρίλιο και έχουμε ακόμα μια συνέχεια των αυξήσεων σε προϊόντα τα οποία παρατηρούμε στην αγορά τους τελευταίους μήνες? Τι θα γίνει με το εισόδημα των πολιτών? Δεν ξέρει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το είπαν προχθές στο συνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας ο κ. Πρωθυπουργός να πει ότι το εισόδημα των πολιτών δεν αρκεί για να βγει ο μήνας? Γι' αυτό δεν το λέμε. Γι' αυτό δεν το λένε αυτοί, αλλά το λέμε εμείς από εδώ πέρα. Πρέπει εγώ να πω ότι το εισόδημα των πολιτών δεν αρκεί για να βγει ο μήνας? Μας λέει κανείς ότι το κόστος διαβίωσης έχει ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα? Γεγονός που επηρεάζει την κατανάλωση και του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Ποιος θα τα πει αυτά? Η επαγγελματική εμπειρία η δικιά μου? Εγώ σε τελευταία ανάλυση δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Εγώ κάνω αυτή την εκπομπή για να βοηθάω τον κόσμο. Κάνω αυτή την εκπομπή για να ενημερώνω τον κόσμο. Και δεν εφαρμόζω καμία τακτική σαν και αυτές που εφαρμόζει το κυβερνητικό επιτελείο. Εφαρμόζω την τακτική της αλήθειας, γιατί αυτό που συμβαίνει στα νοικοκυριά κύρια της κυβέρνησης, αυτό που συμβαίνει στα νοικοκυριά κύρια της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, οδηγούν τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απειλούνται με λουκέτο. Λουκέτο, μια έκφραση η οποία κυριαρχεί στην Ελλάδα πάντα όταν υπάρχει οικονομική κρίση. Για ποιο λόγο δεν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα? Για ποιο λόγο δεν ακούγεται κανείς όταν φτάσαμε πλέον σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τα νοικοκυριά να είναι σε απόγνωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν μια άνηση μάχη επιβίωσης? Άνηση μάχη επιβίωσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η στιγμή που η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει στην άκρη τους πανηγυρισμούς για την ανεπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και να σταθεί με τόλμη απέναντι στο πρόβλημα. Κύριε κυβέρνηση, δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας? Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι υπάρχει αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας? Θα μας μάθετε οικονομία, κύριε Μητσοτάκη? Τι θα πει αναπτυξιακή πορεία της Νέας Δημοκρατίας? Ανάπτυξη θεωρείτε ότι μειώνεται ένα τεράστιο χρέος κατά 5%, κατά 7%? Ή ανάπτυξη θεωρείτε οι επενδύσεις, τα έργα, η αύξηση των μισθών?
η αύξηση κερδοφορίας του εμπορικού κλάδου της πόλης, η αύξηση κερδοφορίας του βιομηχανικού κλάδου της Ελλάδος. Ή μόνο οι λίγοι θα οικονομάνε, οι λίγοι θα θησαυρίζουν και θα ζούμε σε μια πόλη στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ένα απαράδεκτο κατασκεύασμα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν σύρματα στους δρόμους και κολόνες στους δρόμους ηλεκτρικού ρεύματος εν έτη 2025, όταν σε όλες τις μέρες του κόσμου η πρόοδος στη βιομηχανία και στη τεχνολογία προχωρεί με ασύλληπτους ρυθμούς? Ποιον κοροϊδεύεται? Γιατί δεν μειώνετε τους φόρους στα καύσιμα? Γιατί δεν μειώνετε τους φόρους σε βασικά αγαθά? Γιατί δεν αλλάζετε την πολιτική στο ενεργειακό κομμάτι? Εγώ θα τα λέω αυτά. Η συγκράτηση τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος τι γίνεται και του φυσικού αερίου? Θα έχουμε δηλαδή μόνο τους μνημονιακούς νόμους να μας κυβερνάνε εδώ στην Ελλάδα και να μας επιβαρύνουν σαν δούλους? Μας έχετε κάνει οικονομικά με φορολογικό τρόπο τις μικρές και μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις χώρας? Για ποιο λόγο δεν καταπολεμάτε τα καρτέλ? Για ποιο λόγο κάνετε ρυθμίσεις που θα δώσουν ανάσα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Όλα αυτά τα πράγματα έχουν εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες και έχουν αποδώσει. Και το λέω χρόνια τώρα. Γιατί όχι να μην εφαρμοστούν και στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Με ημίμετρα δεν τη θα σέβεται η ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη. Διότι δεν γνωρίζετε τι θα πει ακρίβεια, επειδή όταν σας ρωτούσαν κάποτε αν μπορείτε να ζήσετε με 800 ευρώ μισθό, είχατε πει όχι, δεν μπορώ. Και όσο αυξάνεται το κόστος διαβίωσης, τόσο ενισχύονται οι απειλές για την κοινωνική συνοχή. Και αν σταματήσει να υπάρχει κοινωνική συνοχή, κύριοι, λόγω της οικονομίας, τότε ελάτε να το συζητήσουμε για να θυμηθείτε τα μαθήματα που σας έδινα από αυτό το μικρόφωνο σχετικά με την οικονομική πολιτική, αν ενδιαφέρεστε και από την πατρίδα που πρέπει να εφαρμόσετε.

0: μου ήρθε ένα μήνυμα από τον κύριο Κώστα εκεί από την από τα όρμα της Πέλας. Ο Κώστας από τα όρμα της Πέλας λέει, είμαι αγρότης κύριε Κώστα, τα κεράσια τα παίρνουν από εμάς με 2 ευρώ το κιλό, τις λαϊκές τα δίνουν με 7 έως 10% το κιλό και ακόμα περιμένω αποζημιώσεις από πέρσι τον Απρίλιο από ΠΚΠΕ. Για να σας πω πόσα είναι τα έξοδα με πετρέλαιο, 2 ευρώ, γεωπόνους κτλ. Ποτίσματα εργατικά θα πηδήξετε από το παράθυρο. Ακόμα από πέρσι χρωστάω στο γεωπόνο. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για το λειτουργήμα που κάνετε. Κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Τα ακούσατε. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν είναι η πολιτική ταλαιπωρία που υφίσταται το οικονομικό δεδομένο των Ελλήνων πολιτών. Περιμένουν από πέρσι τον Απρίλιο αποζημιώσει από τον ΕΠΚΕΠΕ. Μας είπε κανένας τίποτε? Μας είπε κανένας πόσο κοστίζει σήμερα ένα κεράσι, πόσο τα αγοράζουν και πόσο το πουλάς στην αγορά? Τα αγοράζουν, λέει ο αγρότης, από, ο Κώστας από την Όρμα, 2 ευρώ τα αγοράζουν. Πόσο τα πουλάνε? Πόσο τα πουλάνε?
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 υπογράμμισαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η πρωθυπουργή της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής του στην Αγία Νάπα. Το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το 16ο συνεδριό της έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία θέλει να εκπέμψει με τη σημερινή ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία ολοκληρώνονται και οι εργασίες του συνεδρίου. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες ο Παύλος Πολάκης έπειτα από απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Η απομάκρυνσή του πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής εν ώψη της αναμενόμενης ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η επίσημη παρουσίαση του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τέλος, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Με το στόμα.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, για να ξενιάσετε τις διαρροές σας και τις υγρασίες στα ράτσα σας, στεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτό μπορεί να το κάνει ο πασίγνωστος Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία, γιατί ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε σπίτι όταν το μελετάει. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση για χειρός Χρήστο Γουματζίδη είναι το α και το ω για να ξεχάσετε κρύο, τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Χρήστος Γουματζίδης. Ανακαινήσεις, στεγανοποίηση ταρατσών, θερμοπροστάτους, θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Fix, τηλέφωνο 2310-526-793 και 6977-628-437. Επαναλαμβάνω το σταθερό τηλέφωνο του Γουματζίδη, 2310-526-793. Τα φυλάκια μου στο ζαχαροπλαστείο της κυρίας Νικηφόρου Φωτεινή. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο λειτουργεί σαν γευστικός μαγνήτης, βενιζέλου 54 πάνω από τη στάση του μετρό. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο προσφέρει γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Τα φυλάκια μου στη Μάρθα Γραμμενίδου και στα Χαλιά Φέσα. Χαιρετισμού στον Νίκο τον Παπα-Νικολάου και τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ Κωνσταντίνου Καραμέου 138, εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα. Ματσέλη Αγίου Δημητρίου 138, κατάστημα πασίγνωστο για τις παγκόσμιες γεύσεις που έχει. Γεύσεις οι οποίες έρχονται από όλη την Ελλάδα και από ειδικά νησιά του Ειρηνικού που παράγουν γευστικότατα προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, το κταίο Κουκουλιά είναι στη δική Θεσσαλονίκη. Έχει άριστο μηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης, χαιρετισμού στο φίλο από τον Αξίς Ασέρας και το Εσπρέσιονι στο φαρμακείο. Το Εσπρέσιονι στο καφέ, το οποίο βρίσκεται από Παπαναστασίου 90. Επίσης, τα φιλιά μου στην Ανά Κουντουρί, το φαρμακείο επεισοδίου Αγίου Δημητρίου 109. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και το Φορόλ, δύο καταστήματα, τα οποία αποτελούν μαγνήτη στην μηχανιώνα στο Παξέση Φρίκη, δύο καταστήματα με τον καλύτερο καφέ που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δύο καταστήματα που έχει σειρά προϊόντων που επιθυμείτε να απολαύσετε, ένα στη μηχανιώνα και ένα στο Παξέση Φρίκη. Το Φορόλ είναι η βιτρίνα της νέας μηχανιώνας και των νέων επιβατών σε Τσιφλίκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν πληροφορούμε ότι στις ελληνικές τράπεζες γίνεται πάρτι διαρκείας. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αφορολόγητα υπερκέρδη και αθέμητες πρακτικές και απαχυλά εισοδήματα. Αλλά θέλω να ενημερωθώ, γιατί δεν ενημερωνόμαστε σαν Έλληνες πολίτες, σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε στις τράπεζες, όταν σε διάφορα γραφεία επιχειρηματικό συμβούλων στο Κολωνάκι, όπου υπήρχαν οι διάφοροι οικονομικοί παράγοντες και στελέχη μελετητικών εταιριών, όπως και άνθρωποι του Ταμείου Ανάκαμψης, η συζήτηση εξαντλείται σε ένα θέμα. Την αυξανόμενη αλαζονία των συστημικών τραπεζών. Η αλαζονία των συστημικών τραπεζών έχει κατατίσει, κυρίες και κύριοι, πλέον πρόβλημα. Ακόμα και στους προνομιακά συναλλασσόμενους, είναι πλέον ότι οι τέσσερις τράπεζες έχουν ξεφύγει. Επιδίδονται σε έναν ανταγωνισμό τεράστιας εξωστρέφειας, θυμίζοντας το 2008 και την περίεργη έφορη κοιλάδα, όπως έλεγα τότε τον Τεμπέληδο. Είναι απελευθερωμένες από τις μνημονιακές δεσμεύσεις που τις υποχρέωναν να εκποιήσουν τις μη αμυγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει σε ενδιαφέρει. Ασφαλιστικές εταιρείες, ακίνητα χρηματιστηριακές εταιρείες, ακόμη και γραφεία χρηματοοικονομικών. Τα λαβερετζίδο, θα τους πω, βασιλεύουν. Το χρήμα ρέει άφθενο. Υπάρχουν δυσθεώρατα μπόνους που πρόσφατα μοιράστηκαν στελέχη. 11 στελέχη των 4 τραπεζών επιβραβεύθηκαν με μετρητά και με μετοχές 15 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα που οι μηνιαίες αποδοχές την τελευταία τριετία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό με τις τράπεζες? Να μην μας δώσει καμία εξήγηση η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση, όταν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Πώς φτάσει στο σημείο η τράπεζα να χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση την εποχή εκείνη και σήμερα να αποτελούν μια ατμόσφαιρα εφορίας που δεν υπήρχε το 2008 και υπήρχε με την εποχή εκείνη μια θεμελιώδης τεράστια διαφορά. Οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε ιδιώτες, σε μετόχους και σε διάφορες κερδοφορικές εταιρείες που το παίζουν στρατηγικοί επενδυτές. Οι τράπεζες διασώθηκαν στην κρίση των μνημονίων από το ελληνικό κράτος, το είπα 100 φορές. Το ελληνικό κράτος διέσωσε τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ανήκανε σε ιδιώτες μετόχους. Ιδιώτες οι μέτοχοι, κερδοσκοπικά φαν και στρατηγικοί επενδυτές, δεν τζοντάρανε για να σωθούν οι τράπεζες, αλλά τσόνταρε το ελληνικό δημόσιο. Ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες με τα δεκάδες δισεκατομμύρια, με το αίμα και τον ιδρώτα του Έλληνα φορολογούμενου. Αλλά πάντα σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Ειδικώς ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του σχετικά με τέτοια θέματα. Κατάφεραν όλοι αυτοί με μια μεθοδευμένη απαξίωση και εκπίεση του μεριδίου δημόσιας συμμετοχής να κάνουν τις τράπεζες μετοχικά να αφελληνιστούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζών το έχουν ξένοι επενδυτές. Έχω εξηγήσει και στο παρελθόν ότι έγινε ένα ωραίο κόλπο, θα το ονομάσω κόλπο γκρόσο όπως λένε στο Μεξικό, όπου ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια και επανέρχονται τώρα οι τράπεζες, αφού ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια, με μια θριαμβευτική και αφορολόγητη κερδοφορία μέσω του τεράστιου σκανδάλου του αναβαλλόμενου φόρου. Μεταθέτουν όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις στο διηνεκές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία μαύρη τρύπα 12 δισεκατομμυρίων στα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Η ελληνική κυβέρνηση, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, δεν ενδιαφέρεται για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι τα 12 δισεκατομμύρια μαύρη τρύπα που υπάρχει από τη μετάθεση των φορολογικών υποχρεώσεων των τραπεζών δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι οι τράπεζες οι οποίες είχαν πρόβλημα και χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν κερδοφορία, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε όταν υπέστησαν τη ζημία και έπρεπε να τσοντάρει το ελληνικό κράτος για να επαναλειτουργήσουν. Η αντιπεσεχή κερδοφορία, όπως είπαμε, οφείλεται σε μια χαριστική εξυγίανση, έγινε με μέσο. Οφείλεται στο ξαλάφρωμα από τα κόκκινα δάνεια που απέκτησαν αντί ευτελούς τμήματος υπορριβόητη services. Γιατί δεν μας λέει κανείς τίποτα για τους services? Γιατί δεν μας λέει τα κόκκινα δάνεια που ήταν τεράστια τα ποσά, πόσο τα αγόρασαν έναν πινακίο φακής οι σέρφιζερς και τώρα βγάζοντάς τα σε δημοπρασίες και αυτά θησαυρίζουν πουλώντας τα κίνητα του κόσμου? Οφείλεται και σε μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών, τις οποίες ο αρμόδιος ελεκτικός νόμος, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδας και ο διοικητής Τουρνάρας, παριστάνουν ότι δεν βλέπουν. Κύριε Τουρνάρα, σαν διοικητής Τράπεζας Ελλάδας που είστε, γιατί παριστάνετε ότι δεν βλέπετε μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών, μια που είστε ο αρμόδιος ελεγχτικός τομέας, και αυτό σας δώσανε για τρίτη φορά τη θητεία σας στην Τράπεζα της Ελλάδος? Σε ποιο μέρος του κόσμου το ίδιο άτομο παίρνει για τρίτη φορά τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, όντας πολιτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν? Αν αυτό λέγεται δημοκρατία και αν αυτό λέγεται οικονομία, όταν να με συγχωρείτε, τσάμπα χαλάμε τις θερμίδες, τσάμπα κουράζουμε τα λαρυγγικά μας κύτταρα και τσάμπα οι φωνητικές κορδές διωγγώνονται όταν βλέπω αυτά τα τρελά πράγματα για να γίνονται σε μια χώρα η οποία έχει ένα τραπεζικό σύστημα που ακούσατε προηγουμένως και συγχρόνως κανένας δεν μας λέει ότι η Ελλάδα χάνει δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι η κυβέρνηση απορρόφησε μόλις το 39% από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το πράγμα, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι εθνική τραγωδία? Για ποιο λόγο δεν μας εξηγείτε γιατί δεν έγιναν πάρα πολλά έργα και χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες για πάντα? Για ποιο λόγο χάνουμε δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε, της κυβέρνησης, καθώς απορροφήσατε μόνο το 39% το διαθέσιμο κονδυλίων και χάσετε την ευκαιρία να εξυγχρονίσετε την αγαπημένη μου πατρίδα? Μήπως θέλετε να σας θυμίσω τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat? Βρισκόμαστε στην 23η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γιατί δεν απορροφούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και είμαστε 23η από τις 27 χώρες? Το 39% του μεριδίου είναι μόνο 36 δισεκατομμύρια, ενώ έπρεπε Έχουμε πάρει 54 δισεκατομμύρια που είναι ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες. Μόνο το 13% των κονδυλίων έχει φτάσει σε πραγματικές επενδύσεις. Μόνο. Για ποιο λόγο? Κατατάσσοντας η χώρα 17η. Και το ορόσημο έπρεπε να είναι ότι πρέπει να είμαστε στο 53 με 56% όπως γίνεται με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι τι έχουν, κύριε Μητσοτάκη, κέρατα και απορροφούν τα κονδύλια αυτά? Έχουν κέρατα και κρατάνε τα παράθυρα χρηματοδότησης ανοιχτά, όταν στην Ελλάδα τα παράθυρα χρηματοδότησης κλείνουν και τα χρήματα δεν αξιοποιούνται και χάνουν οριστικά? Είναι δυνατόν να μην τολμάει κανένας δημοσιογράφος, οικονομολόγος, δημοσιογράφος, οικονομικός αναλυτής να μας μιλάει για μια εθνική τραγωδία που φανερώνει την πολιτική ανικανότητα της κυβέρνησης, θα έλεγα, να μετατρέψει ευρωπαϊκούς πόρους σε ανάπτυξη, θέσεις, εργασία και υποδομές? Τι θα πει η οικονομία, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι θα πει η οικονομία, γνωρίζετε? Θα πει ανάπτυξη, θα πει θέσεις εργασίας και θα πει υποδοχές, υποδομές. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι οι θέσεις εργασίας? Πού είναι οι υποδομές? Από την αρχή της θητείας σας, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί η μνήμη είναι ωραίο πράγμα να την έχει ο Έλληνας πολίτης και να την χρησιμοποιεί, παρουσιάζεται το Ταμείο Ανάκαμψης ως τη μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Ελλάδα. Μεγάλη ευκαιρία, μας λέγατε, είναι το Ταμείο Ανάπτυξης. Υποσχεθήκατε ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινη μετάβαση, άλμα στην οικονομία, ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Πού είναι η μεσαία τάξη, υπάρχει? Αντί για αυτό τα χρήματα μένουν παρκαρισμένα. Μένουν παρκαρισμένα σε λογαριασμού τραπεζών ή διοχετεύονται σε ημέτερους χώρους να παράγουν πραγματικό αποτέλεσμα. Χωρίς να παράγουν πραγματικό αποτέλεσμα. Η γραφειοκρατία παραμένει στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία είναι ένας τεράστιος εφιάλτης για την Ελλάδα. Οι διαγωνισμοί καθυστερούν επί μήνες. Επί μήνες καθυστερεί διαγωνισμός για να γίνει. Ή και χρόνια ακόμα. Ενώ η πολιτική πελατειακής λογικής συνεχίζει να κυριαρχεί. Η πελατειακή λογική, όπως λέμε. Οι υπουργοί προτιμούν να βγάζουν φωτογραφίες σε εκδηλώσεις και ανακοινώσεις, χωρίς να βλέπουν την καθημερινότητα που επικρατεί στη χώρα μας. Η αδράνεια που υπάρχει στην Ελλάδα είναι τεράστια. Το κόστος της αδράνειας είναι παραπάνω από το τεράστιο. Θα μας πει κανένας, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε κυβέρνηση, για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που περίμεναν να πάρουν δάνεια και επιδοτήσεις για να έχουν κάποιο εξυγχρονισμό, οι οποίες παραμένουν στις υποσχέσεις σας εγκλωβισμένοι? Είναι δυνατόν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραμένουν εγκλωβισμένες, περιμένοντας πότε θα αποφασιστεί να δοθούν τα δάνεια και επιδοτήσεις? Θα μας πείτε ότι οι νέοι επιστήμονες που βγαίνουν στην πιάτσα και οι νέοι τεχνίτες βλέπουν κάθε μέρα ευκαιρίες να χάνονται διότι δεν υπάρχει πρόοδος στην πατρίδα μας? Θα μας πει κανείς για τις υποδομές που τις λέω χρόνια τώρα? Θα μας πει κανείς για τους δρόμους? Θα μας πει για τα νοσοκομεία? Θα μας πει για τα ψηφιακά συστήματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη χώρα και όλα αυτά μένουν στα χαρτιά? Θα μας πει κανένας για τις κολόνες με τα καλώδια που είναι γεμάτη η Θεσσαλονίκη? Θα μας πει για τις κολόνες με τα καλώδια που είναι γεμάτο το Πανόραμα και σήμερα είναι κλειστά τα πάντα, δεν έχει ρεύμα, γιατί λέει θα βρουν ένα μηχανισμό για να μην κόβεται το ρεύμα? Είναι δυνατόν να τα πάει ένα πουλί πάνω σε ένα καλώδιο να δημιουργήσει ένα βραχυκύκλωμα και να κοπεί το ρεύμα? Είναι δυνατόν καλώδια που τροφοδοτούν με ρεύμα τα σπίτια κτλ. Να ύπτανται στον αέρα και να μην έχουν υπογειοποιηθεί κάτω από τους δρόμους, με αποτέλεσμα οτιδήποτε υπογειοποιείται να είναι ένα σαράβαλο, διότι τα κομμάτια με την άσφαλτο είναι μπαλώματα τα οποία ξεφτελίζουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και το φιλότιμό μας και την πατριωτική μας αγάπη? Για ποιο λόγο οι χώρες όπως είναι η Πορτογαλία και η Κροατία προχωρούν απορροφώντας τα πάντα? Για ποιο λόγο η Ελλάδα μένει πίσω, μια που είχατε συνέδριο εχθές? Γιατί δεν μας είπατε στο συνέδριο, κύριε Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα μένει πίσω και μας είπαστε του κόσμου τα οικονομικά παραμύθια της χαλιμάς? Λέτε και δεν ακούσαμε τι είπατε. Εδώ μας ενδιαφέρει η πατρίδα, η εκπομπή παρέμβαση ίσον πατρίδα. Η οικονομική παρέμβαση δεν είναι κόμμα, δεν είναι κομματική, είναι πατρίδα, είναι λαός. Ο λαός και η πατρίδα είναι το α και το ω της εκπομπής παρέμβασης. Είναι δυνατόν να φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Βρυξέλλες, όταν η απόλυτη αποκλειστική ευθύνη είναι πολιτική και οφείλεται και φταίει εδώ η Ελλάδα? Είναι δυνατόν να φταίει η αδυναμία της κυβέρνησης να σχεδιάσει, να ελέγξει και να εκτελέσει? Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να μην ξέρει να σχεδιάζει, να ξέρει να ελέγχει και να ξέρει να εκτελέσει? Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να μην γνωρίζει ότι ο χρόνος Ο χρόνος είναι πολύτιμο στο θέμα το επιχειρηματικό. Όσο πιο γρήγορα εκτελείς επιχειρηματικά, τόσο πιο πολλά κερδίζεις και τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν οι επενδύσεις. Είναι δυνατόν να διαχειρίζεσαι κονδύλια με τον παλιό τρόπο, με τον παλιό γνώριμο τρόπο? Επαναλαμβάνω, διαχειρίζεσαι τα κονδύλια του ελληνικού λαού με τον παλιό γνώριμο τρόπο, που κάνετε αναθέσεις όποιον κουστάρετε και καθυστερήσεις απουσία πραγματικού ελέγχου? Γιατί δεν γίνεται πραγματικός έλεγχος στις αναθέσεις όλων αυτών των κονδυλίων που είναι απαραίτητα για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την πρόοδο της χώρας? Είναι δυνατόν το αποτέλεσμα να είναι προδιαγεγραμμένο όταν κλείσει το πρόγραμμα? Θα μένουμε με μερικές δεκάδες έργα βιτρίνα και δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τη ζωή εκατομμύρων πολιτών? Θα επιτρέψουν ή θα χαθούν? Μπορεί, κυρίες και κύριοι, η κοινωνία μας, κύριε Μητσοτάκη, που είπατε πολλά χθες στο συνέδριο και θα πούν και τα άλλα κόμματα στα συνέδριά τους, που πλέον, να με συγχωρείτε, αλλά δεν τα έχει εμπιστοσύνη κανένας, γι' αυτό έχουμε και 50% αποχή. Θα μας πει κανείς ότι η κοινωνία, αν μπορέσει να αντέξει άλλη μια χαμένη ευκαιρία? Θα μας πείτε γιατί η απορρόφηση των κονδυλίων που μας τα δίνει η Ευρώπη, μας λέει πάρτε τα, είναι τόσο χαμηλή? Θα μας πείτε γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν βλέπουν καμία βελτίωση στην καθημερινότητά τους? Θα μας πείτε γιατί δεν βγαίνετε στην εκπομπή όπως στο παρελθόν για να κάνουμε μια ελεύθερη οικονομική συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας και όχι να περιορίζετε σε συνεντεύξεις που παίρνετε από ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι σας κάνουν δύο ερωτήσεις 10 λεπτών και εσείς μιλάτε μισή ώρα? Περιμένουμε μια αλλαγή στη δημοκρατική σας συμπεριφορά απέναντι στην ενημέρωση του κόσμου. Μια αλλαγή η οποία θα προκύψει από τις απαντήσεις οποίες θα δώσετε όταν δεχτείτε τις κατάλληλες ερωτήσεις. Μόνο αν δεχτείτε τις κατάλληλες ερωτήσεις θα κρίνουμε αν οι απαντήσεις σας είναι ειλικρινείς ή ψεύτικες. Όταν οι ερωτήσεις είναι προδιαγεγραμμένες και προαποφασισμένες και προσχεδιασμένες, τότε δεν υπάρχει καμία ειλικρινής ενημέρωση. Γιάννης Τσιράπης και σήμερα μαζί μου. Μαζί με την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Εκρηκτική η κυρία Μιχαηλίδου σήμερα. Επαγγελματική έκρηξη είχε στο Ρωτινίδο. Την ενδιαφέρει η τάξη, η καθαριότητα. Ακόμα και ένα μικρό χαρτάκι πρέπει να πάει στη γωνία μαζί με το αντίστοιχο στυλό.
1: Αμάν τσακπίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
0: Και όταν το Σαββατοκύριακο είναι υπηρεσία εδώ πέρα, έχω την ησυχία μου, διότι η δουλειά μου γίνεται άψογα όπως επιθυμώ να γίνει, επειδή έχουμε αναπτύξει και μια ειδική επαγγελματική συνεργασία.

0: Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αγγλία. Ο Στάρμερ, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός εκεί πέρα, τα έχει κάνει Παούλο στην Αγγλία. Ένας δεν μας λέει για τη σιγή ηχθείως που υπάρχει με την εμφάνιση του, του Ουκρανικού τάφους εκεί πέρα, που κανείς δεν μας λέει τι είναι. Με την άλλη μεριά, είδαμε δηλώσεις εχθές στο συνέδριο της Δημοκρατίας, όπου ελέγχθησαν πράγματα τα οποία έχουν σαν σκοπό να πείσουν τον κόσμο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μονοκούκι και πρέπει πάντα να ξανακλεγεί για το καλό της χώρας. Αν καταλαβαίνω καλά όμως εγώ από τη δικιά μου πλευρά και από την εμπειρία που έχω, το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επικρατεί ένας τεράστιος αναβρασμός. Απ' τη μία είχαμε πολλές κατά το Σωμαρά και Καραμαλή μέσα στο συνέδριο, είχαμε και διάφορες παρετήσεις τελεχών, είχαμε επαναλαμβάνομαι σκάνδαλα σε συνδυασμό με τη διαφθορά, οπότε μάλλον πάμε σε εκλογές γρήγορα. Η λέξη άριστη, εντό εισαγωγικό, πρέπει να καταργηθεί από το ελληνικό λεξιλόγιο όσον αφορά το πολιτικό σύστημα. Και απ' την άλλη, όλοι λένε πότε θα πάμε σε κάλπες. Η άποψή μου είναι οι εκλογές να γίνονται κανονικά κάθε 4 χρόνια. Πολλοί λένε για το Σεπτέμβριο. Άλλοι θυμούνται τις παραδοσιακές εξαγγελίες παροχώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να παρακαλέσω το πολιτικό σύστημα να πάψει να ασχολείται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κάνατε μόδα κάθε χρόνο να περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνετε, εσείς που κυβερνάτε και η αντιπολίτευση, τις αναφορές, τις δηλώσεις πρέπει να κάνετε. Αλλά όταν μια χώρα έχει μια ευάριθμη λειτουργία, δεν χρειάζεται η Διεθνή Έκθεση για να έρθει ο Πρωθυπουργός να μας υποσχεθεί πράγματα τα οποία όταν τα λέει, μόνο φυσάει, αλλά δεν κρυώνει. Αλλά όταν περνάει ο καιρός, ο αέρας που φυσάει μετατρέπει όλους τους Έλληνες να πάθουν κρυολόγημα, γιατί δεν γίνεται απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία μας λέει. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για 41% θα μπαίνει στη Βουλή το 41%. Δεν μπορεί το 41% από 117 να γίνεται 157. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία, το 50-1, είναι το κύριο ποσοστό το οποίο είναι απαραίτητο, όπως έγινε πρόσφατα στις δύο εκλογές που γίνανε στην Τουρκία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το όπλο του Έλληνα πολίτη είναι όχι η αδιαφορία στην ψήφο, αλλά το ενδιαφέρον στην ψήφο. Μόνο αν πάτε να ψηφίσετε όλοι σας και ψηφίσετε σύμφωνα με τη συνείδησή σας και τα πιστεύω σας, χωρίς να βλέπετε σαν ποδοσφαιρική ομάδα την πολιτική, τότε η Ελλάδα θα πάει καλά. Θέλουμε πλέον κυβερνήσεις συνεργασίας. Απεδείχθη ότι οι μονοκομματισμοί είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, με νομικά μέσα και με διάφορες μετατροπές της λογικής που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα να κυβερνάμε τη χώρα. Δεν μπορεί να μιλάμε για την έκφραση ενισχυμένη αναλογική. Δεν μπορεί να παίρνει 41% για να δικαιούσε 117 βουλευτές και επειδή είναι ενισχυμένη αναλογική να γίνονται 157. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Δημοκρατία θα πει το ποσοστό το οποίο ψηφίζει να έχει και τον αριθμό των βουλευτών που επιβάλλεται να έχει. Δεν θα μετατρέπουμε την ενισχυμένη αναλογική σαν μια δικαιολογία για να έχει αυτονομία το πρώτο κόμμα και να κυβερνάει με μια πλειοψηφία την οποία δεν έχει. Δεν μπορεί να έχει 41% των ψηφοφόρων και 157 που είναι πάνω από το 50%. Αυτά δεν γίνονται και κανένας Έλληνας δεν διαμαρτύρεται. Διαμαρτυρηθήκατε για τα Τέμπη. Καλά κάνετε. Διαμαρτυρηθείτε και για την εφαρμογή της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Αν αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα λέγεται δημοκρατία, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ βαθιά αν η λέξη δημοκρατία.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το πόλι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Χημική αραίωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αραίωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πάρα πολλοί παραγωγοί μας ενημερώνουν ότι η τιμή των κερασιών έχει πέσει γύρω στο 1,5 ευρώ κάτω από τα 2-2,5 που είπα προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά μου λένε, κύριε Κώστα, η τιμή παραμένει στα 5-6 ευρώ. 6 ευρώ τα κεράσια. Από 6 δραχμές γίνανε 6 επί 340. Τα φιλάκια μου στον κύριο Κώστα Πίτσαρη και να καλημερίσουμε με ιδιαίτερη χαρά την αγαπημένη μου Παύλα σας και σας, κυρία Στέλλα Βαλάνη. Χαίρετε, κύριε Βαλάνη μου.
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφυρίου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Αυτή η νομική, γλυκιά, γυναικεία έκφραση που έχετε πάντα σαρώνει, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Κύριε Βαλάνη, θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη με την αναλυτική τοποθέτηση που κάνετε να μου πείτε τι συμβαίνει τα ΤΕΜΠΗ, γιατί τα ξεχάσαμε και σαν όνομα πλέον. Λέτε και δεν υπάρχουν ΤΕΜΠΗ. Τα οποία ΤΕΜΠΗ δημιουργήσαν κόμματα, δημιουργήσαν πλήση του εγκεφάλου, δημιουργούσαν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Τα ΤΕΜΠΗ δεν είναι μόνο ένα έγκλημα, είναι ένα έγκλημα κατά της κοινωνίας.
0: Μπράβο σας.
1: Και είναι η αποκάλυψη της αλήθειας για την, πραγματικά για τις απειλές της κοινωνίας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στο κράτος δικαίου, το οποίο ελπίζουμε ότι θα αναδειχθεί ξανά, γιατί είχε πεθάνει, είχε κοιμηθεί, είχε πέσει σε χειμερή ανάρκη. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι και οι εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα δικαστές οι οποίοι ζητάνε και έχουν στο πρόγραμμά τους, αν αναλάβουν την ηγεσία της Ένωσης, την απεξαρτοποίησή τους και την αποδέσμευσή τους επιτέλους του διορισμού της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων.
0: Μπορεί, να γίνει, αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Βαλάνη.
1: Και βεβαίως μπορεί να γίνει, αναθεώρηση συντάγματος. Βεβαίως και μπορεί να γίνει στα πλαίσια της αναθεώρησης συντάγματος.
0: Θα γίνει αναθεώρηση συντάγματος ποτέ? Το ακούμε χρόνια.
1: Υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει ξανά η διαδικασία. Υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει προχωρήσει σε κάποιες προτάσεις ως προς την αναθεώρηση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει αυτή η αναθεώρηση, γιατί θα πρέπει να αναθεωρηθούν πάρα πολλά άρθρα του Συντάγματος, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον όχι απλά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού, γιατί το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του λαού, υποτίθεται, αλλά έχει γίνει κουρελόχαρτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, και στα πλαίσια της πανδημίας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτικών βουλευτών.
0: Κύριε Βαλάνη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε πάλι στα ΤΕΜΠΗ. Η έκφραση ενισχυμένη αναλογική. Το έψαξα παγκοσμίως, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι δυνατόν το 41% σαν ποσοστό που είναι μειοψηφία να γίνεται πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική και να γίνεται πάνω από 50% το αριθμό των βουλευτών? Αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία? Στα ίσια σας ρωτάω. Έτσι είναι η δημοκρατία, είναι πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική και να γίνεται πάνω από 50% το αριθμό

0: Δεν έχουμε πάει απλά τρεις τετραετίες πίσω. Έχουμε πάει στη δεκαετία του 50 και του 60.
1: Μπράβο σας. Δεν ξέρετε σε ποια δεκαετία βρίσκεται.
0: Πολλές δεκαετίες πίσω. Πάρα πολλές. Να θυμίσω στον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη ότι τότε γινόταν πάρα πολλά σκάνδαλα και τότε υπήρχαν οι λεγόμενες δωροδοκίες και δωροληψίες και όλες αυτές οι μίζες από όλους τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού τότε. Αλλά τότε δεν υπήρχε ούτε η ψηφιακή διακυβέρνηση, ούτε ήμασταν στο 2026, ούτε ο κόσμος είχε προχωρήσει, ούτε η τεχνολογία, ούτε τίποτα. Πλέον υποτίθεται ότι με βάση όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, με βάση την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποτίθεται ότι έχουμε, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα οποία έχουν αλλάξει όλες αυτές τις δεκαετίες, θα έπρεπε να πάμε μπροστά. Βλέπουμε όλους τους βουλευτές σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα. Ακριβώς. Βλέπουμε πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ακόμα συνείδηση, να παρετούνται και να φεύγουν και να δίνουν επιστολές ενάντια, γιατί δεν μπορούν πλέον να υπηρετούν ενάντια στη συνείδησή τους και ενάντια στη συμφέροντα του ελληνικού λαού που τους εξέλεξε, γιατί ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός, να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό.
1: Τον εκπροσωπεί.
0: Οι βουλευτές πλέον, κύριε Παπαζαφυρίου, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς έχουν καταντήσει από εκπρόσωπο του ελληνικού λαού υπάλληλοι των προσωπικών συμφερόντων.
1: Τα θερμά μου συγχαρητήρια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Παπαζαφυρίου. Όταν θα έπρεπε το κράτος δικαίου και το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, να διασφαλίσει την ασφάλεια για να μην καούνε ζωντανά παιδιά, αυτοί αντί να διασφαλίζουν την ασφάλεια, κουνούσε ο Καραμαλής στο δάχτυλο και διαφήμιζε ταχύτητες οι οποίες απαγορεύονταν σε λειτουργία υποβαθμισμένη όπως ήταν τα δικά μας τα τρένα, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τον κόσμο να κυκλοφορεί με τα τρένα και να ξέρει εκ των προτέρων, το γνώριζε πάρα πολύ καλά, ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η σύγκρουση και οι άνθρωποι θα σκοτωθούν και θα καούν.
1: Πολύ ωραία.
0: Και αυτός είναι και ο λόγος, συγγνώμη, που πήγαμε την Παρασκευή και εμείς και άλλοι συγγενείς στον Άριο Πάγο και δηλώσαμε υποστήριξη κατηγορίας κατά του Καραμαλή, ο οποίος... Και αυτό πραγματικά είναι μεγάλη ξεφτύλα για το ελληνικό κοινοβούλιο και την ελληνική δικαιοσύνη, ο οποίος παραπέμπεται μέσα από τη Βουλή για μία απλή παράβαση καθήκοντος, ενώ θα έπρεπε να παραπέμπεται για κακούργημα, για διατάραξη κοινωνιών.
1: Επομένως, πού είναι η δημοκρατία που σας ρώτησα στην αρχή?
0: Αυτό ακριβώς σας απάντησα.
1: Ναι, δεν είπε,
0: πρέπει, εάν δεν αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, δεν θα υπάρξει δημοκρατία με την έννοια με την οποία γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα, στην
1: Πολύ
0: Ελλάδα.
1: Ωραία. Επειδή έχουμε και άλλα θέματα, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει με τα ΤΕΠΗ και υπάρχει μια πλήρη σιωπή. Όταν τα ΤΕΠΗ χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα για αποπροσανατολισμό, ένας αποπροσανατολισμός που βάλαν μια άνω τελεία, το βάλαν στην πάντα και δεν ξέρουμε τίποτε για τα ΤΕΠΗ, ένα πράγμα το οποίο είναι ένα έγκλημα στην κυριολεξία, το οποίο πρέπει να ενημερωθούμε γιατί δεν παίρνει πληροφορίες ο ελληνικός λαός.
0: Λοιπόν, τα ΤΕΜΠΗ, κύριε Παπαζαφυρίου, καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο πονάει και δυστυχώς πάρα πολύ λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και εσείς, ευτυχώς μας δίνουν κάποιο βήμα για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Η δίκη λοιπόν για το κακούργημα θεωρούμε και ελπίζουμε ότι θα ξαναξεκινήσει 27 Μαΐου, αφού αποκαταστήσουν την καλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, που δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ και δεν ήταν αποκατεστημένοι και συνεχώς χρειάζονται βελτιώσεις και τώρα δώσανε άλλα 6,5 χιλιάρικα, δηλαδή δεν μπορούσαν να τα δώσουν πριν για να πάρουν τις δεξαμενές προπανίου από το υπόγειο και ευτυχώς που ανακαλύφθηκε και αυτό, γιατί μπορεί να κυγόμασταν ζωντανοί και εμείς όπως τα τρένα μέσα στην αίθουσα. Αυτή είναι η διασφάλιση της ασφάλειας του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου. Από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτή η δίκη. Εν τω μεταξύ έχουμε μπροστά μας και τις δίκες για τη σύμβαση 717 για τα ηχητικά. Δυστυχώς η δίκη για τα βίντεο, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, διακόπηκε και ακόμα δεν έχει επαναφερθεί. Περιμένουμε, η δική μου εκτίμηση είναι από Σεπτέμβριο ξανά θα ξαναρχίσει αυτή η περίφημη δίκη για τα βίντεο, που ευτυχώς καταφέραμε και πήραμε κάποια έστω αρχεία μετά από πάρα πολλές πιέσεις και καταλάβαμε ότι ο Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής, ανάκριση δεν έκανε ποτέ, απλά εξυπηρετούσε συμφέροντα εταιριών ελληνικού δημοσίου, πολιτικών και όποιον άλλον θα φανεί στην πορεία ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρανε φορτία και έγινε αυτή η σύγκρουση με την εμπορική και κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γίνεται αυτή τη στιγμή και ένας πόλεμος γιγάντων, μια τιτανομαχία μεταξύ

0: Έχουμε κάνει εμείς μια αγωγή, η οικογένεια Τιλκερίδη, κατά της Bayer, της Siemens, της Hellenic Train και του ΟΣΕ. Δεν ακούω κανείς να μιλάει.
1: Τι ειδήσεων δεν υπάρχουν, κυρία Βάλα.
0: Για αυτήν τη δίκη, η οποία μας έχει εισφέρει πλήστα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ευθύνη ή τη μη ευθύνη της Bayer, της Siemens, του ΟΣΕ και της Hellenic, του ελληνικού κράτους, της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων. Εδώ, κύριε Βαζοφυρίου, ανακαλύπτουμε συνεχώς και δεν μιλάει κανείς ότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, ενώ γνώριζε ότι η Hellenic Train και ο ΟΣΕ δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας, δεν έπαιρνε τα μέτρα και συνέχιζε να δίνει εγκρίσεις για τη λειτουργία των τρένων. Αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν έχει ακουστεί.
1: Συγγνώμη, παρέμβαση δικαιοσύνης δεν υπάρχει.
0: Παρέμβαση δικαιοσύνης θα υπάρξει από εμάς, κύριε Παπαζαφύρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ανάκριση δεν ανέδειξε τίποτα από όλα αυτά τα στοιχεία. Ανέδειξε ότι τα τρένα έπρεπε να τρέχουν με 80 χιλιόμετρα όπως έγινε μετά, ενώ τρέχανε με 160. Δεν ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας για μεταφορές, ενώ μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
1: Ωραία.
0: Δεν ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας για εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Τίποτα δεν είχαν τα τρένα, κύριε Παζαφύριο, και ανανεώθηκε, συγγνώμη, η σύμβαση με τους εγκληματίες των παιδιών μας, με την Hellenic Train, που κατηγορούνται οι εκπρόσωποι ήδη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και θα αναβαθμιστεί για δόλο. Ήδη έχουμε κάνει εμείς σύμβαση, δηλαδή αυτοί σκοτώσαν τα παιδιά μας και εμείς τους ξαναδίνουμε 50 εκατομμύρια
1: λοιπόν,
0: ξανά σύμβαση.
1: Θέλω να πείτε το εξής. Η δικαιοσύνη σήμερα είναι ένας μηχανισμός όπου είναι το όπλο ασφαλείας κάθε πολίτη. Η δικαιοσύνη έχει τον τρόπο να ενημερώνεται, έχει τις υπηρεσίες να ενημερώνεται. Γιατί κάθε μέρα λέμε αυτό, γιατί δεν πήγε στη δικαιοσύνη, εκείνο και δεν πήγε στη δικαιοσύνη, το άλλο και δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Έχει τα μέσα να ενημερώνεται και να ενεργεί.
0: Εσείς τώρα λέτε ότι σε μια εποχή που λειτουργεί το ChatGPT, το AI, τα social media κτλ. Και ενημερωνόμαστε εμείς, οι απλοί κοινοί θνητοί, για τα πάντα, για ό,τι συμβαίνει στην Κίνα και στην Αμερική, λέτε η δικαιοσύνη δεν έχει τον τρόπο να ενημερωθεί? Δεν είδε κανείς το μανιτάρι, την πυρόσφαιρα? Δεν το είδε κανείς? Γιατί δεν υπάρχει κατηγορία για την έκρηξη? Την έκρηξη, κύριε Βαζοφυρίου μου, την είδε όλη η γη. Έπαιξε σε όλα τα site, την είδε όλη η Ελλάδα. Λέτε η δικαιοσύνη να μην μπορεί να ενημερωθεί για την έκρηξη?
1: Ωραία. Ήρθανε...
0: Θα πληροφορώ λοιπόν ότι μέσα στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει πουθενά η λέξη έκρηξη. Ποιος φταίει γι' αυτό, ο Θεός?
1: Θέλω να μου πείτε, ήρθα πολλές ερωτήσεις από συναδέλφους σας, η οποία θέλει να αναλύσετε, θέλει ο κόσμος να ακούσει από το στόμα να αναλύεται την έννοια της έκφρασης ενισχυμένη αναλογική σε μια χώρα που έχει δημοκρατία. Αυτό δεν είναι, η ενισχυμένη αναλογική δεν είναι δημοκρατία, είναι δικτατορία.
0: Προφανώς και είναι δικτατορία και τον μόνο που βοηθάει είναι το πρώτο που βγαίνει σε ψήφους, όχι όμως σε ποσοστό αναλογικά όσον αφορά τους ψηφοφόρους.
1: Τι γίνεται
0: αυτή
1: με αυτό το θέμα?
0: Η διαφορά.
1: Τι γίνεται
0: βέβαια
1: με αυτό το θέμα?
0: Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αποχής. Αλλά και πώς να μην υπάρχει με τέτοια απογοήτευση?
1: Υπάρχει αποχή. Στη Γερμανία, γιατί κάνουν συμμαχίες και δεν ισχύει η ενισχυμένη αλλοκή με τις εκλογές που γίνανε πρόσφατα?
0: Ακριβώς. Και θα πρέπει να γίνουν οικουμενικές κυβερνήσεις και συνεργασίες. Ακριβώς. Εδώ όμως είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτον, όπως ξέρετε πολύ καλά. Και μας ενδιαφέρει μόνο να είμαστε αρχηγοί και πρόεδροι κομμάτων και τίποτε άλλο. Και δεν μας ενδιαφέρει
1: ακριβώς
0: τι θα πάθουν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έρχονται πολλές ερωτήσεις. Ακόμα και από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό το ΠΚΠ είναι πασίγνωστο. Θέλω να κάνετε μια αναφορά για το ΠΚΠ. Για ποιο λόγο ενοχλούνται τόσο πολύ από την επαγγελματική συνείδηση που έχει η κυρία εισαγγελέας από την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μετατρέπουν την αλήθεια για όλα που συμβαίνουν, να μας παρουσιάζουν ψέματα για να μέσβουν τις πραγματικότητες, ενώ όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι με το ΠΚΠ γίνανε όργια πάσης ποινικής μορφής.
0: Κύριε Παζαφυρίου, νομίζω η ερώτηση είναι ρητορική. Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υποτιμούν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ δεν είναι αρμοδιότητα, κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη πάρα πολλών συναδέλφων μου, δεν είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, είναι αρμοδιότητα του Κολεγίου του Λουξεμβούργου. Και από εκεί και πέρα γράφει, το λέει ξεκάθαρο ο κανονισμός της Ευρώπης, πώς ανανεώνει τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε μια χώρα και τι αρμοδιότητα έχουν οι ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές έχουν αρμοδιότητα μόνο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές, να προτείνουν για διορισμό κάποιον εισαγγελέα και τελειώνει εκεί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή το διορισμό και την ανανέωση θητείας, αρμοδιότητα έχει η Ευρώπη και όχι η Ελλάδα. Και ούτε βέβαια η κάθε χώρα στην οποία διορίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή είναι η αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών και εκεί σταματάει όσον αφορά τον Άριο Πάγο. Okay. Από εκεί πέρα όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν θέλει να ανανεωθεί η θητεία. Η κυρία Κοβέση και πραγματικά εμάς μας έχει βοηθήσει στην υπόθεση των Ντεμπόμ πάρα πολύ, γιατί αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα είχαμε δίκη για τη σύμβαση 7-17 αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαζαφυρίου. Θα το είχαν κρύψει και περιμένουμε φυσικά πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αν περιμέναμε από το Κοινοβούλιο θα περιμέναμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και θα είχαν παραγραφεί τα πάντα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους, να παραγραφούν τα πάντα και να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα και πάνω στα πτώματα των παιδιών. Περιμένουμε λοιπόν άλλο ένα κατηγορητήριο για τους εθνικούς μας εργολάβους, γιατί και εκεί θα δείτε τι παραλήψεις έγιναν, τι υλικά προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν, τα οποία γνώριζαν ότι τα υλικά αυτά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παίρνουν παρατάσεις της σύμβασης, άρα να παίρνουν παραπάνω χρήματα. Αυτή είναι η όλη ιστορία, όσο πιο απλά μπορώ να το εξηγήσω. Ωραία, και ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας δίνει.
1: Έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Νικέας, ο οποίος είναι αεροναυπηγός από το Παρίσι, και ρωτάει τι θα πει νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και εδώ λέει έχουμε υπουργούς και στην Αμερική έχει υπουργούς και παντού έχει υπουργούς. Στην Ελλάδα ο νόμος περί ευθύνης υπουργών καλύπτει τεράστια αδικήματα τα οποία έχουν σχέση και με την ύπαρξη της χώρας μας.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, την έχουμε ξανακάνει. Δυστυχώς δεσμευόμαστε εδώ στην Ελλάδα από τα πλαίσια της αναθεώρησης συντάγματος, είναι το λεγόμενο το περιβόητο άρθρο 86 όσον αφορά την ευθύνη των υπουργών.
1: Το κύριο Σαμαρά και το κύριο Βενιζέλου είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχουμε συνταγματικά δικαστήρια. Θα πρέπει και αυτά να θεσπιστούν, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Μόνο παρεπιπτόντως τα υπόλοιπα δικαστήρια μπορούν να ελέγξουν τις συνταγματικότητες διατάξεων. Και γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει κάποιος επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη της αναθεώρησης συντάγματος, ναι, προκειμένου να προχωρήσουμε.
1: Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η παροιμία που λέει ότι ο Στάλιν έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν θυμάται τι έκανε την περασμένη μέρα. Και εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή, αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όταν έγινε από τον κύριο Σαμαρά μαζί με τον Βενιζέλο, τότε που κόπηκαν οι καταθέσεις, θα θυμάστε, στα ελληνικά ομόλογα κατά 50%.
0: Πώς θα θυμόμαστε, όλοι θυμόμαστε πράγματα, το PSI και όλοι θυμόμαστε ότι ο Άριος Πάγος είχε κρίνει νόμιμο το PSI.
1: Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να ασχολείται με την πολιτική, εκμεταλλευόμενη αυτό το οποίο λένε όλοι, ότι ο Έλληνας δεν θυμάται τι έφαγε χθες.
0: Μα κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ έχουμε κάνει κανονικότητα τη δωροδοκία και τη δωροληψία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Εδώ βγαίνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος σήμερα ακόμα και λένε ότι εντάξει, και τι έγινε με τον ΟΠΚΠ, δεν έγινε και τίποτα. Απλά βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους να πάρουν κάποια χρήματα, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν ούτε χωράφια ούτε καλλιέργεια ούτε τίποτα.
1: Η παρανομία είναι βοήθεια.
0: Η παρανομία είναι κανονικότητα πλέον σε αυτή τη χώρα. Εδώ βγαίνει το ίδιο το ελληνικό κράτος και αφήνει, σας λέω, να λειτουργούν τρένα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας. Και άμα πάτε σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση, στη Σύνδο, εδώ, στη βιομηχανική περιοχή, στο Καλοχώρι κτλ., και δεν έχουν ένα πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας ή μια άδεια, σφραγίζονται.
1: Μια που είπατε για τα τρένα, υπάρχει καμία ενέργεια βελτίωσης, τίποτε ταχύτητα της διαδικασίας για να έχουμε.
0: Καμία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ενέργεια. Μας είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι το 2027. Παζαφυρίου, ακούστε λίγο. Είμαστε στη δίκη των Ντεμπόν και είναι η πρώτη φορά, και θέλω να το πω αυτό, που έρχεται το ελληνικό δημόσιο και παρίσταται για υποστήριξη της κατηγορίας κατά των σταθμαρχών και του επιθεωρητή τους. Ποιος, το ελληνικό δημόσιο, που τους είχαν ειδοποιήσει και τους είχαν κοινοποιήσει 100 εξώδικα οι ενώσεις εργαζομένων, ότι δεν έχουμε προσωπικό, ότι δεν έχουμε ασφάλεια, ότι δεν λειτουργούν τα τρένα, ότι θα γίνει σύγκρουση, πριν το έγκλημα είχε γίνει και άλλη σύγκρουση. Τους είχαν ειδοποιήσει 100 φορές. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που παθόντες και κατηγορούμενοι, παθώντες και κατηγορούμενοι, στρεφόμαστε κατά των υπουργών μαζί, κατά του Καραμανλή, και μάλιστα ο δικηγόρος του κυρίου Νικολάου, του επιθεωρητή, είπε ότι θα κάνει και μήνυση και στον κύριο Κυρανάκη, διότι πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αντί να κατηγορούμε αυτούς που πραγματικά έχουν την ευθύνη και την εποπτεία και την επίβλεψη, κατηγορούμε το Σταθμάρχη και τους επιθεωρητές, που προφανώς φταίει και ο Σταθμάρχης.
1: Ήρθανε...
0: Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο ο Σταθμάρχης. Και θέλω να ακουστεί ότι αυτοί οι έρμοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί που έχουν βγει από το 2013, για αυτό το λόγο βγήκανε. Γιατί το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Αλλά μπορούμε, σαν νοήμονες άνθρωποι, υποτίθεται Ευρωπαίοι, υποτίθεται στο 2026 πια, να μειώσουμε τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους με κάποια μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι εποπτεύοντες.
1: Δεν
0: δηλαδή το ελληνικό δημόσιο.
1: Ωραία.
0: Και η ΡΑΣ.
1: Ωραία.
0: Δεν κάναν τίποτα.
1: Ωραία. Πριν από καιρό ο κύριος Πρωθυπουργός είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή όταν ήταν υπουργός, το άρεσε να βγαίνει, μιλούσαμε και πάρα πολλές ώρες. Τώρα όμως διάφορες επαφές που κάνω μου λένε πρέπει να πω τα θέματα προηγουμένως και συνεχεία να αν δεχθεί να βγει ή όχι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του υπουργού και του πρωθυπουργού? Πολιτική δεν είναι και οι δύο?
0: Προφανώς και είναι η πολιτική. Ίσα-ίσα ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε ποτέ να ζητάει κάτι τέτοιο, γιατί θα έπρεπε κανονικά να είναι υποχρεωμένος. Είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα, δημιούργησε ο ίδιος και ακόμη περισσότερα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τι χατήρια γίνονται, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί πρόσφατα βγήκε ξανά, ανασύρθηκε και η δικογραφία του Καραϊβάζ. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ο άνθρωπος, Θεός χωρέστονα, άφησε μία επιστολή, είπε κάποια πράγματα, μίλησε για Λιγνάδηδες, μίλησε για ΜΚΟ, μίλησε για συνοδεία ανηλίκων ασυνόδευτων, που ήταν η πρώτη αρμοδιότητα που πήρε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου όταν εκλέχθηκε το 2019, να θυμίσουμε, μαζί με την ΕΥΠ, που τώρα η δικογραφία του Predator μπαίνει στο σιρτάρι από τον Τζαβέλα. Και θέλω να κάνω μία παράκληση σήμερα εν ώψη εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, να μην ξεχνάει ότι είμαστε συλλειτουργοί, είμαστε συμπαράγοντες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Και να κοιτάζει λίγο και τα μέσα της και να σταματήσει να κουνάει.
1: Ωραία.
0: Το δάχτυλο μόνο στους δικηγόρους.
1: Ήρθαν πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, ειδικά ένα μήνυμα από κάποιον από το Άμστερνταμ, λέει, να ρωτήσω την κυρία Βαλάνη, η οποία λέει είναι εξαιρετική και γλυκιά, και γλυκιά σας λέει το μήνυμα. Γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο?
0: Αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο.
1: Γιατί έχει η Αλβανία, γιατί έχει?
0: Για αυτό μόνο με αναθεώρηση συντάγματος, κύριε Παζαφυρίου, μπορεί να γίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου. Και το υπάρχουν, σας λέω, ευτυχώς υπάρχουν και οι άλλοι δικαστές. Γιατί και στο δικαστικό σώμα υπάρχουν αυτοί και άλλοι, όπως σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν δικαστές λοιπόν που ζητάνε την θέστηση συνταγματικών δικαστηρίων και την αποδέσμευση της ηγεσίας από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί το κάθε Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον πρόεδρο του Αριουπάγου. Τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι από κάτω? Ξέρετε τι θα κάνουν? Αυτό που έκανε η πρόεδρος του Μονομελού στη Λάρισα.
1: Ακριβώς.
0: Θα δηλώνουν αποχή και θα δηλώνουν ασθένεια και θα δηλώνουν παρετήσεις. Αυτό θα κάνουν.
1: Αυτό το πράγμα έχει σχέση.
0: Θα μείνουν να δικάζουν μπιζμπιζέ.
1: Αυτό το πράγμα έχει σχέση με τη δικαιοσύνη? Δηλαδή έχει δικαίωμα κάποιος δικαστής να δηλώσει ότι δεν μπορεί να δικάσει?
0: Έχει δικαίωμα με βάση του νόμου κάποιος
1: να αντικατασταθεί την άλλη μέρα με τον επόμενο.
0: Μα υπάρχει αναπληρωτής, και στη συγκεκριμένη δίκη υπήρχε αναπληρωτής και δεν ήταν πάνω στην έδρα. Γιατί αν ήταν πάνω στην έδρα θα μπορούσε να συνεχίσει, κύριε Παπαζαφυρίου. Αυτά συμβαίνουν και πολλά άλλα στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Εδώ παρετήθηκε, κύριε Παπαζαφυρίου, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Παρετήθηκε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου τη μέρα που η πρόεδρος της Λάρισας δήλωσε αποχή. Γιατί παρετήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου? Γιατί δήλωσε αποχή η πρόεδρος της Λάρισας μόλις ήρθε ο κύριος Σεβαστίδης? Για υπηρεσιακούς λόγους, όπως μας είπε, και τη φώναξε να κατέβει από την έδρα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στη δικαιοσύνη? Παιδιά δεν έχουνε. Συνείδηση δεν έχουνε.
1: Μια σειρά...
0: Ορκίζονται στην τιμή και στη συνείδησή τους.
1: Ωραία.
0: Ας την ξαναβρούνε λοιπόν.
1: Μία σειρά μηνυμάτων, μέχρι και από το Ηράκλειο της Κρήτης βλέπω εδώ ένα μήνυμα. Αναρωτιέται υπό ποια λογική μια κυρία η οποία είναι νομικός λέει πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την απόλυτη, την πλήρη, τη μη λανθάνουσα πραγματικότητα, και αυτά τα οποία έχουν σχέση με την πραγματική δημοκρατία, που έχουν σχέση με τα λεγόμενά σας, τα ακούμε από μια εκπομπή ενώ πρέπει να εφαρμόζονται στην πραγματικότητα και να είναι νομίμως εφαρμοστά.
2: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Με αυτά τα οποία λέτε, αποδεικνύετε εσείς, λένε τα μηνύματα, ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι να την εκφράσουν, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα, διότι αποκρύπτεται επισήμως από όλους αυτούς οι οποίοι εκφράζουν τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Καλά, κύριε Παπαζαφυρίου. Αν μας δινόταν η δυνατότητα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκφράσουμε την πραγματικότητα, θα υπήρχαν ψευδεστήσεις, θα υπήρχε εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.
1: Μπράβο σας.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Αλίμονο αν βγαίναμε στην τηλεόραση και λέγαμε όλα αυτά. Αν μας δίνανε το βήμα να βγούμε στην τηλεόραση σε όλα τα κανάλια. Εδώ, κύριε Παπαζαφυρίου, και θέλω να το καταγγείλω αυτό. Υπήρχαν δηλώσεις που κάναμε στην ΕΡΤ και δεν παίχτηκαν ποτέ. Και το λέω επίσημα. Έχω κάνει και καταγγελία, έχω κάνει και mail. Δεν παίχτηκαν ποτέ. Την ΕΡΤ την πληρώνω εγώ. Από τους φόρους μου. Εγώ την πληρώνω.
1: Και την
0: την πληρώνουν αυτοί.
1: Και την παραπληρώνουμε.
0: Και αυτούς εγώ τους πληρώνω. Και τους εισαγγελείς και τους δικαστές και τους πολιτικούς. Εγώ τους πληρώνω όλους αυτούς. Εγώ όταν λέω εγώ εννοώ οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Εντάξει, εμείς τους πληρώνουμε.
1: Ωραία.
0: Δεν μας πληρώνουν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να τους πληρώνουμε και να κάνουν τα κέφια τους και να μην συμμορφώνονται με την νομιμότητα ή τουλάχιστον αν μη τι άλλο την νομιμοφάνεια. Ούτε καν αυτό δεν μπορούν να κάνουν.
1: Κύριε Βαλάνη, σας ευχαριστώ και θα τα πούμε πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως έχουμε συμφωνήσει για να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Σας
1: ευχαριστεί και ο κόσμος γιατί μαθαίνει. Άμα δείτε τα μηνύματα, δηλαδή ένα μήνυμα λέει εδώ, τι είναι αυτά που ακούμε. Άλλο μήνυμα λέει, αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά είναι, που
0: και αυτά είναι τα πάνω-πάνω. Έχει και άλλα πολλά.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ένα σκηνικό που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπήρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εσωκομματικές ισορροπίες αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση φάμελου φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών. Την ίδια στιγμή με σημερινή ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα με πιθανότερη ημερομηνία επίσημης παρουσίασης του την 26η Μαΐου. Κριτική στην κυβέρνηση με ανακοίνωσή του άσκησε το Πασόκ Κινάλ με αφορμή την ομιλία του Άδωνη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρομοίωσε τη διακυβέρνηση του Πασόκ με την Οθωμανική κατοχή. Αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος Πασόκ απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη Γεωργιάδη υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Περισσότερα από 100 ντρόνους κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά λύκεια. Τέλος, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν αριθμό μηνυμάτων ο οποίος είναι εξωγήινος. Τι μηνύματα είναι αυτά? Αλλά η δημοκρατία δεν εφαρμόζεται μέσω των μηνυμάτων. Η δημοκρατία εφαρμόζεται μέσω της βολτούρας που πρέπει να κάνετε στα εκλογικά τμήματα. Όχι 50% αποχή και 41% ποσοστό το πρώτο κόμμα και με την ενισχυμένη αναλογική γινόμαστε πρώτοι. Ούτε είδαμε αυτά τα πράγματα. Για να καλημερίσω όμως η νεολαία της πολιτικής, γιατί είπα ότι όλοι πρέπει να φύγουν όλοι και να μείνει η νεολαία πλέον στην πολιτική. Θέλουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική. Τον κύριο Μανώλη Φράγκο, Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, κύριε Φράγκο, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πρέπει να είστε στην Ελλάδα.
1: Είμαι στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή κινούμε προς την Αριδαία, όπου πηγαίνω για να συναντήσω κάποια στελέχη του κόμματος.
0: Από τον ήχο της φωνής, όταν είστε έξω, είναι πιο διαφορετική η φωνή.
1: Η τεχνολογία δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ακόμα κάποια.
0: Κύριε Φράγκο, θέλω να μου πείτε, τι σόι ενημέρωση γίνεται σε αυτή την πατρίδα, ακόμα και από το ευρωβουλευτικό σύστημά της, σχετικά με την ενέργεια, η οποία σε λίγο καιρό, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε, θα ψάχνουμε να βρούμε το πετρέλαιο και τη βενζίνη?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα της ενέργειας, είστε κι εσείς ένας άνθρωπος στο οποίο το αναφέρετε όλο το τελευταίο διάστημα, από τότε που ξεκίνησε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε κακήν κακώς στις περιβόητες κυρώσεις προς τη Ρωσία, στη διακοπή φυσικού αερίου, στη διακοπή αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Στην ουσία βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας, διότι είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και από τότε που ξεκίνησε και η κρίση με τον πόλεμο, με την επίθεση ουσιαστικά της Αμερικής και του Ισραήλ, θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία δεν ευθύνεται το.
0: Αν μπορείτε λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί η φωνή σας πηγαίνει έρχεται.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
0: Κινήστε με αυτοκίνητο. Με ακούτε? Για ξανακάλεσε τον κύριο. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο που να έχω ένα καλεσμένο και να μην έχω πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι συμπτώσεις, αλλά έχει παραγίνει το θέμα. Έχει παραγίνει. Αν δεν γουστάρετε την εκπομπή, θα κόψουμε τα τηλέφωνα. Στην τελευταία με τα κινητά μιλάμε.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Ευρωβουλευτά μου.
1: Ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Τώρα ακούγεστε καμπάνα.
1: Ωραία, τέλεια. Λέγαμε λοιπόν ότι το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο κι εσείς είστε ένας άνθρωπος που το αναφέρει όλα τα τελευταία χρόνια, είναι ένα πρόβλημα που δεν δημιουργήθηκε χθες. Δημιουργήθηκε από όταν ξεκίνησε ουσιαστικά ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και δεν ευθύνεται ούτε η Ρωσία ούτε ο Τραμπ για αυτή την κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Ευθύνεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προχώρησαν στις κυρώσεις προς τη Ρωσία, στη διακοπή αγοράς φυσικού αερίου, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε και τα οικονομικά και τη βιομηχανία, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο χείλος της καταστροφής.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Και όσες εταιρείες και όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις για να φύγουν, γιατί το περιβάλλον είναι ακατάλληλο. Αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει και για μένα δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξουν τα πρόσωπα που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως, να ψηφίζουν οι Έλληνες. Το ζήτημα της αποχής είναι ντροπιαστικό. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό και σε ακούγεται άσχημο.
0: Δεν είναι μόνο ντροπιαστικό, είναι και ζημιογόνο για τον ίδιο τον Έλληνα.
1: Μα είναι ζημιογόνο και ξέρετε, είναι απογοητευτικό και εξοργιστικό. Οι νέοι που δεν ψηφίζουν είναι στην ουσία αυτοί που πλήττονται και είναι αυτοί που θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν για να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Δηλαδή, αν ήμασταν μια γενιά ή μια χώρα τα οποία είναι όλα μας τα προβλήματα λυμένα, πάλι η αποχή είναι κάτι λάθος. Αλλά τότε μπορείς κάπου κάπως να το δικαιολογήσεις, να πεις ότι ένας άνθρωπος θα έχει λύσει τα προβλήματά του και δεν νιώθει ότι χρειάζεται μια αλλαγή. Όταν όμως είμαστε σε μια χώρα που δεν βγαίνει όχι ο μήνας, δεν μπορούν να βγάλουν ούτε το δεκαήμερο τα νοικοκυριά, οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε τους εαυτούς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ποσοστά αποχής 50, 60, 70%. Και κλείνοντας σε αυτό το ερώτημα να πω ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτή είναι μια σφαλμένη εικόνα που έχει δοθεί από το σύστημα, που θέλει να δείξει και να πείσει τους Έλληνες ότι όλοι είναι οι ίδιοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμμετέχουν.
0: Κύριε Φράγκο, όταν σε μια χώρα που υπάρχει ένας λαός που λέγεται ελληνικός λαός και η χώρα λέγεται Ελλάδα και υπάρχει δημοκρατία εντός εισαγωγικών, είναι δυνατόν να υπάρχει έκφραση ενισχυμένη αναλογική? Ούτε στο διάστημα, σε διαστημικούς πλανήτες δεν υπάρχει ενισχυμένη αναλογική. Δηλαδή, παίρνουμε την μειοψηφία, τη βαφτίζουμε ενισχυμένη αναλογική και την κάνουμε πλειοψηφία. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και η Τουρκία έκανε δύο φορές εκλογές όταν συμπλήρωσε 49 και 25 και 75 ο Ερντογκάν και ξαναγίνα δεύτερες εκλογές για να πάει πάνω από το 51%. Και ψήφισε το 90% των Τούρκων ψηφοφόρων. Για τα λέμε και αυτά.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα ποσοστό 15% που κυβερνά αυτή τη στιγμή την Ελλάδα και το κυβερνά αυτοδύναμα, δυστυχώς. Δηλαδή αποφασίζει και διατάζει και κάνει ό,τι θέλει. Είναι λοιπόν απαραίτητο στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να στηριχθούν τα κόμματα που είναι απέναντι σε αυτό το σύστημα και οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να έρθει αλλαγή. Για εμένα είναι ξεκάθαρο ότι ο μόνος άνθρωπος που εκφράζει αυτή την αλλαγή είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Μα είναι ο μόνος ο οποίος κάνει πολιτικές συζητήσεις μέσα στη Βουλή, όλοι οι άλλοι τρώγονται μεταξύ τους.
1: Και έχει επαληθευτεί κάτι που είναι ξεκάθαρο, επειδή η Ελληνική Λύση δεν είναι ακόμα που υπάρχει ένα χρόνο και ο κ. Βελόπουλος δεν εμφανίστηκε στα κοινά χθες ή ουρανοκατέβατος όπως κάποιοι άλλοι που έρχονται για να μας σώσουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια μακρά πορεία. Και έχει μια σταθερή πορεία, δηλαδή από τα ζητήματα της οικονομίας μέχρι το ζήτημα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν από την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Η ελληνική λύση δυστυχώς επιβεβαιώνεται και λέω δυστυχώς, διότι όλα αυτά που είχαμε πει ότι θα έρθουν, έχουν έρθει, αλλά το τίμημα δεν το πληρώνουν αυτοί που μας οδηγούν στην κατάσταση, το πληρώνουν οι Έλληνες, μεροκαματιάριδες και τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Δεν μου λέτε για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, εκτός αυτή η νοοτροπία του λαού μας και ότι η κατασκευή μας δεν εφαρμόζεται, το πολυκομματικό σύστημα στο θέμα της διακυβέρνησης? Υπάρχουν κράτη που κυβερνάν δύο και τρία κόμματα. Αυτή τι είναι, εξωγήινη? Και εμείς θέλουμε και εμείς ψηφίζοντας αυτό το νόμο της ενισχυμένης αναλογικής, παραβαίνουμε τη δημοκρατία, παραβαίνουμε στο κάθε δημοκρατική διαδικασία, γιατί πρέπει να κυβερνάει η πλειοψηφία. Φτιαχτεί πλειοψηφία. Το 40% δεν είναι πλειοψηφία, είναι φτιαγμένη πλειοψηφία. Όταν γίνεται 55.
1: Είναι μια απόλυτα φτιαγμένη. Είναι ο ίδιος αριθμός ατόμων, μια καρτέλα που λένε στην πιάτσα, στην πολιτική, που πάει και ψηφίζει τα ίδια άτομα. τα οποία, κύριε Παπαζαφυρίου, επίτα από τα σκάνδαλα που έχουν ανακύψει και του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια σειρά από άλλα οικονομικά ζητήματα, δεν είναι μόνο το ζήτημα της παρανομίας, της παραβατικότητας και της διαφθοράς. Είναι για εμένα και το μιλάμε ξεκάθαρα για αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος και μιλάμε ξεκάθαρα για εξαγορά ψήφων. Όταν έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες να λέγονται από βουλευτές σε υπουργούς και από υπουργούς σε στελέχη και του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων κρατικών φορέων, στήριξε αυτόν γιατί είναι δικό μας παιδί, στήριξε αυτόν γιατί μας φέρνει κόσμο, και είναι πλέον ξεκάθαρο στα τηλέφωνά τους, στις κλήσεις τους. Σκεφτείτε στις κατηδίαν συζητήσεις τι κουβέντες λέγονται, ότι σου δίνουμε χρήματα και μας φέρνεις κόσμο. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρη νοθεία και αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Και είναι και μια άλλη κουβέντα πέρα από τις οικονομικές συναλλαγές, το ρουσφέτη, που είναι μια πολύ κακή, όχι μια κακή, είναι μια καταστροφική λογική που υπάρχει δυστυχώς. Είμαστε, νομίζω, η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει αυτή η λογική.
0: Ακριβώς.
1: Του πάω στο βουλευτή για να βρει δουλειά στο παιδί μου, πάω στο βουλευτή για να μου σβήσει το πρόστιμο της εφορίας, για να μου σβήσει την κλίση. Και αυτοί που βγαίναν στα κανάλια της Νέας Δημοκρατίας και μας λέγανε ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και δίθεν αλλάζει με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είστε κι εσείς ένας άνθρωπος της πιάτσας και ζούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ξέρουμε πολύ καλά τα εκλογικά γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν είναι εκλογικά γραφεία. Έχουν μετατραπεί σε ΚΕΠ, σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, όπου ο μόνος τρόπος για να συντηρήσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την αποδοχή του κόσμου είναι κάνοντας εξυπηρετήσεις. Τα ρουσφέτια συντηρούν αυτούς τους βουλευτές. Θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσω για τη Θεσσαλονίκη που ζω, που είναι 10 και 20 χρόνια βουλευτές, δεν έχουν παράξει το παραμικρό έργο και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και το τραγικό είναι γιατί αυτή είναι μια συναλλαγή που έχει δύο πλευρές. Είναι ο βουλευτής και είναι και ο πολίτης. Ο πολίτης, ενώ είναι άσχημο που χτυπάει την πόρτα, για εμένα πολλές φορές το σύστημα του δημιουργεί την ανάγκη για να του προσφέρει και το σύστημα τη λύση. Σε μια σειρά από ζητήματα γίνεται αυτό. Και είναι ντροπιαστικό που ακούσαμε υπουργούς και βουλευτές να λένε τι να κάνω, να μην εξυπηρετήσω τον κόσμο.
0: Αυτό δεν εξυπηρετεί, είναι ρουσφέτη.
1: Μα πέρα από αυτό, πού ακούστηκε, δεν είναι στα καθήκοντα του βουλευτή να βρίσκει κρεβάτια στο νοσοκομείο. Το κράτος έπρεπε να είναι δεδομένο ότι έχουν όλοι κρεβάτια στο νοσοκομείο. Γιατί πώς, αν κάποιος δεν ξέρει ένα βουλευτή, πώς θα βρει ένα κρεβάτι, ένα ράτζο στην ουσία σε ένα νοσοκομείο. Αυτά που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα είναι ντροπιαστικά και δεν τα ακούσαμε. Δεν τα λέει η ελληνική λύση μόνο, δεν τα λέει ο κύριος Βελόπουλος. Τα είπε η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ξέρετε, το πλήρως οξύμορο είναι ότι το κόμμα που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αστείο που ακούσαμε αυτό το κόμμα να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι το δημιούργημα της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι άλλο, ήταν και η άλλη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, που νομίζει όταν βγαίνει στα κανάλια και μιλάει ότι μιλάει στο καφενείο.
0: Νομίζω ότι γυρίζει κινηματογραφική ταινία.
1: Κάτι τέτοιο που βγήκε και είπε ότι είναι στο DNA των Ρουμάνων η ρουφιανιά. Αν είχε κάνει άλλος πολιτικός, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αντίστοιχη δήλωση, όχι μόνο θα είχε παραιτηθεί, όχι μόνο θα είχε πάει σπίτι του και δεν θα είχε ξαναεκλεγεί, θα είχε με τον αντιρατσιστικό νόμο, θα είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο. Σκεφτείτε, εγώ να πω ότι λόγω του DNA κάποιου υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε, σύμφωνα με αυτά τα οποία συζητάμε και τα οποία είναι αυταπόδεικτα και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, είναι δυνατόν να υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα όταν έχουμε ξεχάσει ακόμα και εθνικές ιστορίες, όπως είναι το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας με τα Σκόπια, όταν το όνομα Βρετανία το πήραν, το ακυρώσαν οι Άγγλοι, γιατί ένα μικρό κομμάτι εκεί στη Γαλλία λέγεται Βρετάνη. Δηλαδή οι Γάλλοι είναι πιο εθνικό συνειδητές από ότι είμαστε εμείς. Τι ρόλο παίζουμε σε αυτή τη χώρα? Μήπως αδιαφορεί εντελώς ο Έλληνας γιατί έχει ορισμένα καλούπια του παρελθόντος τα οποία δεν βγαίνουν από το χαρακτήρα του με τίποτε?
1: Κοιτάξτε, οι Έλληνες δεν ξέρω κατά πόσο αδιαφορούν. Κατά την άποψή μου δεν μπορούν να αδιαφορούν, ειδικά οι Έλληνες.
0: Όταν δεν ψηφίζουν, τι γίνεται?
1: Σωστό. Το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έφερε ο Τσίπρας. και την εφάρμοση Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα γράψει.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο, προεκλογικά ο Μητσοτάκης είχε πει ότι αν εκλογούμε κυβέρνηση, αμέσως την επόμενο μήνα θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και από τότε δεν συζητήσαμε.
1: Ξέρετε, τώρα στο, επειδή τα Σκόπια δυστυχώς είναι μια χώρα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε στεναρά κατά στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο αποδέχονται οι Νεοδημοκράτες τον όρο, τον προδοτικό όρο Βόρεια Μακεδονία, δεν λένε και το παραμικρό, και αναγνωρίζουν τα Σκόπια με τη συγκεκριμένη, με τη συγκεκριμένη αναφορά. Το κόμμα, όπως σωστά λέτε, είχε πει προεκλογικά ότι θα ασκήσει βέτο. Και θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα.
0: Αμέσως, την άλλη μέρα, λέει, μόλις εκλεγούμε, θα ασκήσουμε, και δεν έγινε απολύτως, ξεχάστηκε εντελώς.
1: Τίποτα. Και οι μόνοι που ασκούν βέτο είναι οι Βούλγαροι για τα δικά τους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να ασκήσουμε ούτε στο ζήτημα των Σκοπίων, μιας χώρας που δεν έχει όχι αεροπορία πολεμική, δεν έχει τις παραμικρές υποδομές, μια πολύ ανίσχυρη χώρα, αν δεν μπορούμε ούτε αυτούς να πιέσουμε, ή την Αλβανία, καταλαβαίνετε ότι αυτοί απέναντι στην Τουρκία, όχι μόνο είναι γονατιστοί, αλλά έχουμε γίνει κανονικά οι καρπαζοϊστές.
0: Ναι, αλλά τότε με, τους Βούλγαρους, αν θυμάστε, οι Σκοπιανοί είχαν παρακαλέσει να πάει και ο ένας πρωθυπουργός για να κάνει το μεσάζοντα, για να ηρεμήσει λίγο το κλίμα των Βουλγάρων που ήταν σκληρό, για να κάνουν τη δουλειά του Σκοπιανοί. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Αυτό ακριβώς. Ο κύριος ο Μητσοτάκης που είχε πει προεκλογικά ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων, όχι μόνο δεν άσκησε βέτο, αλλά είχε αναλάβει να πείσει τους Βούλγαρους να τραβήξουν πίσω.
0: Πολύ ωραία. Αυτά τα ξεχάσαν όλοι. Δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωση. Δεν υπάρχουν. Εγώ δηλαδή τι είμαι ο Βλάκας και τα λέω αυτά τα πράγματα εδώ πέρα.
1: Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα τα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχουν. Φωνές σαν τη δική σας ή περιθωριοποιούνται ή τις χτυπάει το σύστημα γιατί ενοχλούν.
0: Αν τολμήσουν εδώ είναι εγώ.
1: Όσον αφορά και τους Μακεδόνες ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τους το κάνουμε. Πώς νιώθουν που αποκαλούνται, αυτοαποκαλούνται οι Σκοπιανοί Βορειομακεδόνες, και το κόμμα τους δεν κάνει το παραμικρό.
0: Και όχι μόνο αυτό. Θέλουν να καταργηθεί και το Μακεδονία από την Ελλάδα, γιατί σύμφωνα με τους παγκόσμιους νόμους, το όνομα ενός κράτου είναι ισχυρότερο από το όνομα μιας επαρχίας.
1: Έτσι ακριβώς, και θα προβούμε, να ξέρετε, και για την Αλβανία και για τα Σκόπια. Είναι δύο χώρες που είναι υπό ένταξη. Έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα με το βέτο, θα πρέπει να ξέρετε, μπορεί να μπλοκάρει την είσοδό τους. Και αυτές οι χώρες καίγονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Θα κάνει βέτο όμως.
1: Δεν θα κάνει, εννοείται. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και τι θα ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την ένταξη των Σκοπίων και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σκεφτείτε αυτές οι χώρες, τα μεν Σκόπια, για να κλέβουν την ιστορία μας και να μην δίνουν σημασία σε κανέναν. Η Αλβανία να καταπατά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας Βορείας Υπήρου και να καταστρέφει τις ορθόδοξες εκκλησίες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οι χώρες που μας έχουν ανάγκη εισαγωγικά για να συμπεριφέρονται έτσι, καταλαβαίνετε, όταν πάρουν το πράσινο φως και μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνουν.
0: Αυτά δεν είναι θέματα ενημέρωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τα πληροφορεί το ελληνικός λαός?
1: Αυτά δηλαδή. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν άλλες, από ό,τι φαίνεται, προτεραιότητες.
0: Δεν μου λέτε, έχουμε πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα ή έχουμε μια δημοκρατία όνομα η οποία είναι το εισαγωγικό? Διότι για μένα, όταν κυβερνάει το 41% και ανακαλύψαν την πλούσια ελληνική γλώσσα, την έκφραση ενισχυμένη αναλογική, αυτό μόνο δημοκρατία δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις τις παίρνουν άτομα που είναι διορισμένα. Αυτό λέει πολλά για το πολίτευμα που έχουμε. Η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν την έχει ψηφίσει ο Ευρωπαίος πολίτης. Τους επιτρόπους δεν τους έχουν ψηφίσει οι Ευρωπαίοι. Και αυτοί είναι που κάνουν ό,τι θέλουν. Με τη συμφωνία του Μερκοζούρ, για παράδειγμα, μια καταστροφική συμφωνία. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε κατά. Η Φόντερ Λάιεν τη φέρνει τη συμφωνία γιατί εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα.
0: Άρα είναι επάγγελμα, δηλαδή, η μορφή αυτή τη διακυβέρνηση.
1: Δηλαδή αυτοί που κατηγορούν τα καθεστώτα όπως είναι της Ρωσίας, όπως είναι της Κίνας, όπως είναι του Ιράν, έχουν καταλήξει να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
0: Μα αυτά τα καθεστώτα Κίνας, Ιράν κτλ. Γνωρίζουμε ποια είναι. Και ξέρουμε ποια είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκέτη υποκρισία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ασχολείται με τα εμβόλια και με τα λοιπά ο άντρας της Φόντερ Λάιεν και να θησαυρίζει με εκατομμύρια και μιλάει κανείς τότε.
1: Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν καταγγελίες ότι υπήρχε διαφθορά όχι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ευρώ, και να βγαίνει και να λέει πρόεδρος της Επιτροπής, πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά, ότι δεν είχε μνήμη το κινητό μου και έχουν διαγραφεί τα μηνύματα με τον Μπουρλά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν γίνονται.
0: Έτσι, αυτό που μου αρέσει είναι με εσάς ότι όπλο των πολιτικών που είναι ηλίθιοι των λαών που λένε ορισμένοι δεν ισχύει, και όταν αναφέρεστε σε θέματα του παρελθόντος δίνουμε έμφαση στα λεγόμενά μας για να αποδείξουμε ότι δεν θεωρητικοποιούμε ορισμένα πράγματα, αλλά εφαρμόζουμε πρακτικότητες.
1: Αυτά που λέτε και εσείς και εμείς που προσπαθούμε, ούτε λαϊκίζουμε, ούτε είναι με γεγονότα και με δεδομένα είναι όλα αυτά. Είναι το ζήτημα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν γίνεται να παρουσιάζεται το επιχείρημα Κυριάκος Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ας πάει να ψηφίσει
1: δηλαδή, το... Δηλαδή έφερε το χάος, μας λέει ότι αν φύγω θα έρθει το χάος.
0: Ας πάει να ψηφίσει το 85% όπως ψήφισε στην Ουγγαρία, για να δω, γιατί η ψήφος είναι το μάθημα.
1: Α, το σύστημα καλλιεργεί την αποχή. Για μένα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τεράστια ευθύνη. Δεν νοείται να γίνονται ευρωεκλογές και να μην ξέρουν οι Έλληνες τι ψηφίζουν και γιατί.
0: Ακριβώς.
1: Τα λέγαμε και εδώ, δηλαδή. Θα έπρεπε να οδηγήσουν τον κόσμο στο να ψηφίζει και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το αν θα είναι υποχρεωτική η ψήφος των Ελλήνων.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε, γιατί...
1: Συνεχίστε το πολύ σημαντικό έργο που κάνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: wait.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
6: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου φίλο, τον κύριο Βασίλη Γράλη, με τα εξαιρετικά θέματα τα οποία μου στείλε και είναι στο πρόγραμμα για να τα μεταδώσουμε. Θα ήθελα να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Νότι Μαριά, τον πασίγνωστο Νότι Μαριά. Καλημέρα, κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους φίλους ακροατές μας.
0: Κύριε Μαριά, υπάρχει ένα μπέρδεμα στην καθημερινότητα του Έλληνα. Το πρώτο και καλύτερο είναι το οικονομικό. Το δεύτερο είναι τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Το τρίτο είναι η πολιτική ιδεολογία που πέφτει μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων. Το τέταρτο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικός λόγος και πολιτικές υποσχέσεις οι οποίες να τηρούνται. Έχουμε και την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε και την ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ, τα οποία τα ξεχάσαμε προς το παρόν. Θα τα παίξουν ίσως αργότερα για αποπροσανατολισμό, τα δελτία ειδήσεων. Έχουμε και την ιστορία τη σημαντικότατη που συμβαίνει στον Περσικό κόλπο. Δεν γνωρίζουμε πού θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία όταν ήδη αρχίσανε τα προβλήματα. Ας συνηθίσουμε ότι η βενζίνη πήγε στο 2 και 10 και κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα και τι θα συμβεί όταν άμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, η οποία ακόμα εμφανίζει να έχει αρνητικές εξελίξεις.
1: Θέσατε πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω από ποιο θέλετε να ξεκινήσω.
0: Από που θέλετε.
1: Να πάω καταρχάς στο θέμα της ενέργειας. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή το λιγνίτη. Ο λιγνίτης μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα για να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια με τουλάχιστον για 30-35 χρόνια.
0: Ναι, μας λένε ότι δηλητηριάζει ο λιγνίτης.
1: Η Πτολεμαΐδα 5 που ξεκίνησε και λειτουργεί είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα, έχει νέες εγκαταστάσεις και επομένως είναι περιβαλλοντικά σωστό. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε τέτοια εργοστάσια αντίστοιχα να τα κατασκευάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτη. Δεύτερον, στα Σκόπια το ξέρετε καλύτερα, λειτουργεί το εργοστάσιο των Σκοπίων το οποίο αγοράζει ή παίρνει φθηνά πλέον τσάμπα το λιγνίτη από εμάς, παράγει ρεύμα και το πουλάει σε εμάς. Η Τουρκία στην περιοχή μας αξιοποιεί το λιγνίτη. Η Βουλγαρία έχει πάρει ειδική εξαίρεση και μπορεί να αξιοποιεί και άνθρακα και λιγνίτη όπως βεβαίως και η Γερμανία και η Πολωνία. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν στη γειτονιά μας οι πάντες να αξιοποιούν αυτές τις πηγές ενέργειας και εμείς να λέμε ότι θα είμαστε η μοναδική περιοχή που διατηρεί καθαρή ενέργεια. Συμπέρασμα λοιπόν, ήρθε η ώρα να γίνουν επενδύσεις τύπου Πτολεμαΐδας 5 για να έχουμε εμείς λιγνίτη και εξηλεκτρισμό για 30 χρόνια και να μην μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, τι θα γίνει με τον Τραμπ κτλ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο φυσικά είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και θα μπορούσαμε, γιατί μαζί με την Νορβηγία ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες της Ελλάδος όταν είχαμε φτιάξει τη ΔΕΠΑ.
0: Ακριβώς,
1: θα το θυμόσαστε.
0: Ακριβώς.
1: Είχε φέρει μάλιστα τότε, είχαν έρθει επιστήμονες σημαντικοί και επειδή μιλώ με ανθρώπους που συμμετείχαν τότε στη ΔΕΠΑ μου είπαν ότι όπως και η Νορβηγία έτσι και εμείς ξεκινήσαμε από το ίδιο σημείο. Όμως η Νορβηγία έχει καταφέρει πλέον να αποκτήσει την τεχνογνωσία, να μην έχει ανάγκη τις ξένες εταιρείες και να έχει ένα ταμείο το οποίο αγοράζει, ένα fund δηλαδή, με τα λεφτά που έβγαλαν από τα πετρέλαια, που κάνει επενδύσεις και δίνει συντάξεις τις οποίες μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε, ή με τα λεφτά που έβγαλαν από τα πετρέλαια, που κάνει επενδύσεις

0: την κρίση στα πετρέλαια, ήδη κάνουν συναντήσεις σε τριμερές επίπεδο. Δηλαδή η κυβέρνηση, συνδικάτα και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει εδώ και 20 μέρες ένα διάλογο για το τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να διατηρήσουν την αγοραστική δύναμη στην περιοχή τους. Αυτοί οι οποίοι σε σχέση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο μπροστά οικονομικά. Και στην Ελλάδα έχουμε μόνο τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος λέει θα κάνω το Α ή το Β. Δεν έχει κάνει μια διαβούλευση. Δεν έχει βάλει το θέμα για συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχει συζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους. Δίνει αυτό το fuel pass, το οποίο στην πράξη επιδοτεί το να αγοράζεις περισσότερη βενζίνη. Ενώ το σωστό είναι να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση, κυρίως στους συνταξιούχους και στους χαμηλόμισθους, για να μπορέσουν αυτοί να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή αυτό το 150 ή το 200 που είναι ψίχουλα.
1: Αυτό είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία.
0: Είναι κοροϊδία. Αλλά τι σου λέει, θα βάλεις βενζίνη για να το πάρεις. Μα εσύ που έχεις ανάγκη από αυτά τα χρήματα για να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις κάτι και όχι να βάλεις βενζίνη.
1: Ναι, θέλω...
0: Άρα ναι. Λοιπόν, στο θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης αυτής είναι τεράστιο το ζήτημα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε πλέον τις αποφάσεις των τραπεζών που θα μοιράσουν, έχουν βγάλει οι τέσσερις τράπεζες, οι συστημικές, 4,5 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά θα μοιράσουν γύρω στα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ως μέρισμα, το οποίο μέρισμα κατά 70% θα πάει στο εξωτερικό, γιατί τις τράπεζες έχουν αγοράσει τα μεγάλα φάντ στο εξωτερικό. Αντί λοιπόν να επιβάλλει φορολογία, αντί να πει στις τράπεζες ότι τελείωσε το καλαμπούρι που λέγεται αναβαλλόμενος φόρος. Να το ξαναπούμε, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί υποτίθεται υπέστησαν, λέει, ζημία λόγω του πρώτου μνημονίου με τα ελληνικά ομόλογα. Τέτοια ζημιά όμως υπέστησαν και οι συνταξιούχοι που είχαν βάλει το πάπαξ.
1: Για αυτή τη ζημία δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες?
0: Αυτή λοιπόν τη ζημιά και υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
1: Το ότι πήρανε τα δάνεια τα οποία χρωστάνε και τα δώσαν για ένα κομμάτι ψωμί στα φαν, αυτό δεν είναι ποινική ευθύνη?
0: Είναι, αλλά βλέπετε δεν κινείται κανείς, διότι πέρασαν νόμους τέτοιους, όχι για τα φαντιστός, όσο για τη διαχείριση, για να μην διώκονται οι διοικητές.
1: Δηλαδή η νομολογία στην Ελλάδα μέχρι ένα σημείο γύρω από τα οικονομικά δεδομένα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Ή μάλλον έχει σχέση με την πραγματικότητα να κερδίσουν αυτοί που έχουν τις μετοχές και να χάνουν οι πολίτες που διέσωσαν με τα λεφτά τους και με τα χρήματα των μνημονίων και με τις στερήσεις λόγω μείωσης μισθών και συντάξεων της τράπεζας.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Ξέρετε κανένα μέρος του κόσμου όπου οι διοικητές των τραπεζών και ο αρμόδιος διοικητής της αρμόδιας τράπεζας της Ελλάδας, που δεν ξέρω ότι υπάρχει στο εξωτερικό, να μην έχουν ποινικές ευθύνες ή καμία ποινική δίωξη, όταν τα δάνεια ώρα πηγαίνουν στα φαν, στα απλήρωτα δάνεια, ενώ το δάνειο του Γεωργιάδη παραμένει στην τράπεζα και δεν πήγε σε κανένα φαν?
0: Μα δεν είναι μόνο, είναι και το δάνειο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα η Νέα Δημοκρατία, όπως και το Πασόκ πριν λίγο καιρό, έκαναν το συνέδριο. Είπαν ότι θέλουν να αναλάβουν του Πασόκ τη διακυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει. Και οι ίδιοι τα του οίκου τους δεν τα έχουν συμμαζέψει.
1: Ναι, οι τράπεζες γιατί δεν τα πάνε στα φαν σε αυτά τα ποσά?
0: Γιατί οι τράπεζες έχουν πλέον την ανοχή των κομμάτων και έτσι μοιράζουν τα λεφτά στους μετόχους.
1: Η νομολογία πού είναι? Δεν υπάρχει νομολογία σε αυτό το μέρος?
0: Μια σοβαρή διακυβέρνηση θα έλεγε ότι τελειώνει το παραμύθι με τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είπε την κατάργηση του αναβαλλόμενου φόρου, είπε να προσαρμοστεί. Όχι, να καταργηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος. Να πληρώσουν οι τράπεζες τους φόρους που πρέπει στο κράτος και να μην πάρουν φυσικά τα μερίσματα, γιατί τα μερίσματα τα παίρνουν επειδή λέει έχουν κέρδη. Μα έχουν κέρδη επειδή συμψηφίζουν ως δίθεν ζημία τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
1: Ναι, ωραία, τώρα μπορεί να έχουν κέρδη, αλλά όταν δημιουργήθηκαν οι ζημίες εκεί τι έγινε?
0: Μα δεν έχουν κέρδη.
1: Γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε τα δισεκατομμύρια, εκτός από 5 δισεκατομμύρια που θα δώσουν οι τράπεζες κάποια στιγμή.
0: Μα προσέξτε, εμφανίζονται λογιστικά τα κέρδη επειδή συμψηφίζονται με τον αναβαλλόμενο φόρο.
1: Αυτό απάτη λέγεται.
0: Αν πληρώνανε αυτοί το φόρο δεν θα είχαν τα κέρδη. Δεύτερον, έχουμε 5% φόρο επί των μερισμάτων. Την ώρα που οι συνταξιούχοι μας ακούνε ξεκινάει ο φόρος τους από 15 με 20%. Λοιπόν, άρα λύσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν ώψη και της οικονομικής κρίσης λόγω του πολέμου, της επίθεσης των

0: είπα, στο Ιράν και δεν βλέπουμε να γίνεται καμία
1: κίνηση. Μισό λεπτό, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σε κάθε χώρα υπάρχουν νόμοι. Πολλά από αυτά τα οποία λέτε δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους. Πού είναι λοιπόν η παρέμβαση των νόμων για να πληροφορηθούμε γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα με τις τράπεζες, με το ένα με το άλλο κτλ. Και για το παραμικρό τσιμπηματάκι που θα κάνει ένας πολίτης όταν τραβάνε στα δικαστήρια. Μήπως είναι η λειτουργία της δημοκρατίας μας εντός εισαγωγικών με μια μορφή πλήσης του εγκεφάλου και ψυχολογικής εκμετάλλευσης για να μπορεί ο Έλληνας να μην αντιδράει και να εφαρμόζει αυτό που έλεγε ο Στάλιν, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών?
0: Επειδή είστε κι εσείς παλιός, θα θυμόσαστε ότι κάθε μέρα ο αρμόδιος εισαγγελέας διάβαζε τις εφημερίδες και από εκεί έβλεπε ενδεχόμενα καταγγελίες από ρεπορτάζ για ποινικά αδικήματα και έκανε διώξεις. Αυτά που λέμε εμείς τα γράφουν και κάποιες εφημερίδες, τα λένε και τα ραδιόφωνα. Δεν είδα να κινείται αυτεπάγγελτα.
1: Ναι, αλλά μιλάω με έναν πολύπειρο άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται με την πολιτική και έχετε μάλιστα και μια γνήσια διαδρομή στην πολιτική. Και θέλω να μου πείτε, πώς μπορεί ένα κράτος να λειτουργεί όταν γίνονται πράγματα και θάματα στη λειτουργία του κράτους και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κυρώσεις, οι κατάλληλες συνέπειες και οι κατάλληλες διώξεις? Δηλαδή, αυτό που έγινε με την τράπεζα ήταν ένα ασύλληπτο οικονομικό έγκλημα, όταν πληροφορούμε ότι μοίρασαν του κόσμου τα λεφτά αριστερά και δεξιά. Ήρθα τα ΦΑΣ, πήραν για ένα κομμάτι ψωμί τα δάνεια, για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία και θησαυρίζουν χωρίς να ξέρουν που πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Να προ λοιπόν μια πρόταση θεσμική.
1: Παρακαλώ.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μήτρα του καπιταλισμού, ο εισαγγελέας εκλέγεται.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή εκλέγεται, έχει ένα ενδιαφέρον για αυτούς που τον εξέλεξαν και συνήθως βλέπετε και σε ταινίες που οι εισαγγελείς είναι πολύ σκληροί στις ποινικές διώξεις. Ιδίως σε θέματα, σε εγκλήματα, σε μεγάλους μπασκεμπολίστες, ποδοσφαιριστές, εκεί υπάρχουν υποθέσεις τέτοιες. Γιατί λέει αυτός θα κατέβει ξανά για να εκλεγεί. Ερώτημα, γιατί να μην εκλέγονται και οι εισαγγελείς στην Ελλάδα? Μια και πολλοί λένε ότι εφόσον τους διορίζει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η κυβέρνηση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λένε, γράφουν διάφοροι, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανεξαρτησία.
1: Σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία την οποία έχετε και τις σωστές τοποθετήσεις, έχετε την εντύπωση ότι στην Ελλάδα έχουμε πραγματική δημοκρατία ή έχουμε την έκφραση δημοκρατία και ένα φτιαγμένο σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά τα ουσιαστικά θέματα που είναι για το νοτιός μυαλός λειτουργίας του κράτους να τα ελέγχουν οι λίγοι και ο κόσμος να ταλαιπωρείται αφάνταστα? Γιατί ο κόσμος όλος ταλαιπωρείται αφάνταστα έξω.
0: Αν είχαμε δημοκρατία, όπως λέτε, πραγματική και λειτουργούσαν οι θεσμοί, το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου θα έκοβε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν θα τους άφηνε να κατέβουν στην εκλογή, γιατί τη χρωστάνε από 500
1: ευρώ. Ακριβώς.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα να φτιάξεις δεν μπορείς να κατέβεις άμα χρωστάς. Όχι να είσαι κόμμα ολόκληρο που χρωστάει. Και προσέξτε, επειδή πέρασε ένας νόμος ο οποίος έδινε τη δυνατότητα καταγγελίας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, τον τροποποίησαν και λένε ότι για να γίνει μια τέτοια ένσταση δεν μπορεί να την κάνετε πλέον ούτε εσείς ούτε εγώ, αλλά κάποιο άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο να είναι στη Βουλή. Και κανένας από εκεί και
1: πέρα. Κόρακος, κορά, κουμπάτι δεν βγάζει.
0: Άρα λοιπόν το πρώτο. Δεύτερον, είναι δυνατόν να έχεις βουλευτές? Πώς είναι ανεξάρτητοι οι βουλευτές όταν χρωστάνε στις τράπεζες?
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, πώς είναι ανεξάρτητος ο υπουργός όταν ο κάθε υπουργός, κάποιοι υπουργοί, εν πάση περιπτώσει, χρωστούν εκατομμύρια στις τράπεζες?
1: Τότε πώς έχουμε δημοκρατία?
0: Που μπορείς να είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να είσαι προμηθευτής ουσιαστικά του δημοσίου, με την έννοια να νοικιάζουν ακίνητα δικά σου στο δημόσιο. Μπορείς να είσαι αρχηγός της αντιπολίτευσης και να κάνεις ένα μικρό λάθος και να ξεχάσεις.
1: Όπως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το ακίνητο.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ να τα ξεχάσει ο λογιστής σου να τα γράψει.
1: Όπως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει για ένα χιλιάρικο, λέει, το ακίνητο στην Κρήτη. Που ένα χιλιάρικο νοικιάζει περίπτερο.
0: Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία είναι τα ασυμβίβαστα. Μπορείς να είσαι φερρυπίν πρώην υπουργός και μετά να φύγεις και να γίνεις διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία ήταν την εποχή που
1: ήσουν υπουργός
0: από τον έλεγχό σου?
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε, στις Βρυξέλλες, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς όταν τελειώσεις από επίτροπος ή από μέλος της τράπεζας, δεν μπορείς να πας μετά να γίνεις γενικός διευθυντής σε μια άλλη τράπεζα. Πρέπει να περάσουν 5 έως 6 χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Ποιο είναι το μέλλον της χώρας? Έρχονται ασταμάτητες τα ερωτήσεις εδώ πέρα. Ποιο είναι το μέλλον της χώρας μας όταν συζητάω με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει στα ίσια την αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και φαίνεται εμείς όλοι που λέμε την αλήθεια ενοχλούμε το σύστημα και γινόμαστε και στόχοι.
0: Δυστυχώς το μέλλον της χώρας είναι δυσίωνο, γιατί και αυτοί που βγαίνουν και κάνουν μια κριτική, όπως ας πούμε ο Κώστας ο Καραμαλής, την κάνουν αφού έχουν φύγει πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή άκουσα μια ενδιαφέρουσα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Ότι η Ελλάδα Φερρυππίν δεν μπορεί να είναι μονόπατα με τις
1: νομές. Ή ο Σαμαράς αρθεί να μας πει για τη φορολογία που είχε βάλει τότε που πληρώνουμε
0: ναι,
1: τον ΕΝΦΙΑ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Όλοι είναι ειλικρινείς και βλέπουν τα θέματα αφού αποχωρήσουν. Το θέμα είναι ότι καθώς είναι στη διακυβέρνηση θα έπρεπε να έχουν δει όλα αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς υπάρχει μια κομματοκρατία. Θα κατέβει το όποιο κόμμα κατέβει να πάρει 30% επί των ψηφισάντων. Δηλαδή θα πάρει 22% και με 22% θα πάρει 150 βουλευτές.
1: Δεν μου λέτε, αν σας πω ότι...
0: Να πω και μια άλλη πρόταση.
1: Παρακαλώ.
0: Βλέπετε ότι ο Τραμπ αναγκάστηκε και πήγε τώρα στην Κίνα γιατί θέλει να κάνει κάποιες business, επειδή οικονομικά δεν πάει καλά στην Αμερική.
1: Σωστό.
0: Γιατί τον Οκτώβρη έχει ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εκεί η Γερουσία. Δεν είναι ότι διεκλέχθηκε στην Γερουσία και στη Βουλή 4 χρόνια και άραξες. Έχει ένα μέρος, όχι όλοι. Ξαναπάνε σε εκλογές. Γιατί λοιπόν και στην Ελλάδα να μην βάλουμε ενδιάμεσες εκλογές στη διετία?
1: Γιατί υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
0: Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει φτιαχτεί για να μην μπορεί της ουσίας να γίνει έλεγχος. Αλλά να πάμε άλλα παραδείγματα, δηλαδή πράγματα εφικτά. Ο Σφάτζενέγκερ, ο γνωστός ηθοποιός,
1: ναι, ναι,
0: ήταν κυβερνήτης στην Καλιφόρνια.
1: Το θυμάμαι.
0: Κάποιοι φίλοι ίσως να θυμούνται ότι στην Καλιφόρνια και στην Αμερική σε κάποιες περιοχές υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης. Δηλαδή κατέβηκες και βγήκες κυβερνήτης, δεν κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. Μαζεύεται ένας αριθμός υπογραφών και σου ζητάει να φύγεις. Λοιπόν, εδώ εκλέγεσαι δήμαρχος, εκλέγεσαι ξέρω εγώ υπουργός, βουλευτής, κάνεις ό,τι γουστάρεις και επί 4 χρόνια όσων η θητεία δεν σε κουνάει κανένας.
1: Δεν μου λέτε.
0: Εκεί λέγεται ανάκληση.
1: Με την τεράστια, εμπειρία.
0: Να ρωτήσω λίγο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να τα πω πρακτικά. Πρώτον, μπορείς να εκλέγεις πλέον τη δικαιοσύνη και όχι να διορίζεται. Μπορείς να απαγορεύεις να κατέβει ένα κόμμα άμα χρωστάει. Μπορείς να βάλεις την ανάκληση, εκλέγεις και με υπογραφές να σε μαζέψω πίσω και να σε αντικαταστήσω. Όλα αυτά είναι εφικτά γιατί γίνονται ακόμη και στις ΗΠΑ.
1: Πολύ ωραία. Σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία που έχετε και από το εξωτερικό με τα συχνά ταξίδια κτλ., έχετε την εντύπωση ότι με το να λέγεται η αλήθεια σε αυτή τη χώρα, μήπως είναι το καλύτερο αντί να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Γιατί κατά την προσωπική μου άποψη και με ισχυρή επιχειρηματολογία που έχω αναπτύξει κατά καιρούς στην εκπομπή, δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Η δημοκρατία είναι η ουσία, όχι η βιτρίνα.
0: Φυσικά είναι η ουσία, είναι ο τρόπος διακυβέρνησης και είναι και τα δικαιώματα των πολιτών.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά όλα αυτά που είπαμε με απλά παραδείγματα καταδεικνύουν ότι εδώ γίνεται μια υφαρπαγή της εξουσίας, αυτό είναι στην πράξη, γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια και από εκεί και πέρα με ένα εκλογικό καλπονοθευτικό σύστημα. Σας το είπα και άλλη φορά. Εσείς προσωπικά, λέω παράδειγμα, είστε γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Έστω ότι αποφασίζετε να κατέβετε υποψήφιος βουλευτής μόνος σας. Ως άτομο, δεν τα πάτε σε κανένα κόμμα. Για να μπορέσετε να εκλεγείτε στη Θεσσαλονίκη, πρέπει όχι μόνο να βγείτε πρώτος, αλλά να πάρετε και το 3% όλου του εκλογικού σώματος. Λοιπόν, άρα, πώς θα εκλεγείτε? Ενώ σε άλλες χώρες λέει κατεβαίνεις, πόσες έδρες έχεις στη Θεσσαλονίκη? 10, ωραία, όποιος βγει, οι 10 πρώτοι θα βγούνε. Εσείς λοιπόν κατεβείτε, βγείτε πρώτος. Δεν μπορείτε να εκλεγείτε βουλευτής γιατί πρέπει να πάρετε και το 3%.
1: Με επιβεβαιώνετε, αυτό λέγεται δημοκρατία?
0: Πώς θα λέγεται δημοκρατία? Αυτό είναι ένα στημένο πρωτάθλημα, ακόμη και το πρωτάθλημα.
1: Υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα ή θα έχουμε και άλλα δυσάρεστα παραδείγματα? Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βλέπω ότι θα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι εμφανίζονται οι αποφάσεις διαφόρων δηλώσεων.
0: Η Τουρκία συνεχίζει την επιθετική της πολιτική. Εγώ θα σας πω δύο κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, οι τελωνιακοί μας εκεί στους κήπους να αρχίσουν να ελέγχουν εξονυχιστικά το κάθε τουρκικό φορτηγό που θα μπει. Θα φτιαχτεί μια ουρά από τα σύνορα μέχρι την Αδριανούπολη.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω γιατί η Τουρκία κάνει εξαγωγές 180-90 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Από αυτά, μάλλον σε παγκόσμια, περίπου 50 δις κάνει στην Ευρώπη. Από αυτά τα 25 δις μετακινούνται με φορτηγά. Κάνε λοιπόν έλεγχο στα σύνορα και ας τα φορτηγά να περιμένουν. Πέρασε το φορτηγό στην Εγνατία. Το σταματάει η τροχιά να του ελέγξει τα λάστιχα, να του ελέγξει τον ταχογράφο. Όταν του κάνεις όλα αυτά, Θα δω αν ο Ερντογάν αύριο θα συνεχίσει να λέει τα ίδια. Αλλά ο Ερντογάν μας έχει πιάσει για χαϊβάνια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα ψηφίζει και ο Ερντογάν παίρνει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει τις διευκολύνσεις και από εκεί και πέρα κάνει και το μάγκα. Όταν του κόψεις το χρήμα, όταν του δημιουργήσεις προβλήματα και προσκόμματα στην οικονομία, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το παίζει τσάμπα μάγκας.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά ότι αν πας παράνομα στην Τουρκία, πας κατευθείαν στη φυλακή. Αν μπεις παράνομα στην Ελλάδα, σου δίνουν τα πάντα και επιζείς και πού βρίσκουν καμιά ελληνική οικογένεια με τρία παιδιά σε άσχημη κατάσταση και τις παίρνουν τα παιδιά κτλ. Ενώ είδατε κανένα λάθρο μετανάστη με παιδιά να του πάρουν τα παιδιά. Τα ταΐζουν και περνάνε ζωή και κότα όλοι.
0: Και να συνεχίσω, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Στο κομμάτι, έχουμε για τα θέματα της αλληλείας. Απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ψαρεύεις, ξέρω εγώ, με δίχτυα τα οποία είναι πολύ μικρά για να μην πιάνει στο γόνο. Δεν βγαίνουν λοιπόν οι δικοί μας ψαράδες στη Μυτιλή να ψαρέψουν. Έρχεται το τουρκικό αλλιευτικό, η Τράτα τα μαζεύει όλα και εν συνεχεία από εκεί τα στέλνει στη Μυτιλή και τα πάει σε εμάς.
1: Δεν υπάρχουν περιπολίες, δεν υπάρχουν.
0: Εκτός από τις περιπολίες, μήπως θα έπρεπε να απαγορεύει την εισαγωγή των αλλιευμάτων εφόσον αλλιεύτηκαν παράνομα?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά αφού φέρνουμε ντομάτες, πατάτες της Τουρκίας. Επίσης, στον Εύρο απαγορεύεται και στην Ελλάδα να καλλιεργούν με λιπάσματα τα οποία είναι δηλητηριώδη. Και σωστά.
1: Ωραία.
0: Στην Τουρκία όμως χρησιμοποιούν αυτά τα λιπάσματα και μετά μας στέλνουν τις πατάτες.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν πληροφορίες. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Το 80% της άντλησης ψαριών από τη θάλασσα είναι από τουρκικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να τα λένε τα δελτία ειδήσεων, δεν πρέπει να ενημερωνόμεθα.
0: Όχι μόνο να τα λένε, αλλά να γίνουν και οι έλεγχοι. Όπως έγιναν έλεγχοι στην Αθήνα και πιάσανε με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν από την
1: Ελλάδα. Ακριβώς.
0: Μπορούν να κάνουν φυτοϊγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα και να μπαίνουν ελάχιστα προϊόντα. Αν λοιπόν γίνουν αυτά, δεν ξέρω αν ο Ερντογάν θα το παίζει τσάμπα μάγκας. Όπως και ο Τραμπ πήγε να το παίξει τσάμπα μάγκας στο Ιράν. Και του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Ακριβώς.
0: Τα οικονομικά συμφέροντα της Αμερικής. Είναι πιθανόν λοιπόν όταν αρχίσει η χασούρα στους Τούρκους ολιγάρχες να αρχίσουν να φωνάζουν. Αλλά εδώ έχεις όχι τους Τούρκους ολιγάρχες να είναι και σε κανάλια ελληνικά.
1: Είπατε τα τουρκικά συμφέροντα της Αμερικής. Τα εθνικά συμφέροντα των Ελλήνων που είναι. Μήπως έχουμε απολέσει την εθνική μας συνείδηση? Γιατί βλέπω μια αδιαφορία από τον κόσμο. Που τον ενδιαφέρει πώς θα τη βγάλει και δεν μιλάει. Δηλαδή, έγιναν τεράστιες συγκεντρώσεις για την ιστορία των Τεμπών και καμία συγκέντρωση για όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, που είναι το μέλλον της Ελλάδας και η ύπαρξή της.
0: Υπάρχουν ευθύνες σε όλους μας, είναι αλήθεια, και στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, εφόσον ο καθένας ενεργεί με τέτοιο τρόπο, μετά βγαίνει μετά τις εκλογές και λέει: να άκοβα το χέρι μου. Ναι, αλλά πρέπει να το κόψει πριν τις εκλογές.
1: Μαριά, πρέπει να σε ενημερώσω ότι έχετε τεράστιο αριθμό μηνυμάτων. Όλα αυτά που σας λέω προέρχονται από τα μηνύματα τα οποία βλέπω εδώ πέρα και θέλω να τα λέμε και συχνότερα.
0: Ευχαρίστω να τα πούμε.
1: Να είστε καλά και καλά να περάσετε στο Λουξεμβούργο. Να απολαύσετε λίγο πολιτισμό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές?
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti, αποκλειστικά για την Ξάνθη, MyG, στο νέο ζυγό, περιφερειακός Καβάλας, τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: social media που κάνει και πολύ καλή πορεία έτσι, τα τελευταία χρόνια. Έχει διαδοχικές ανόδους. Έτσι, έχει διαδοχικές ανόδους.
1: Και τώρα έχει τρεις σερί ανόδους και πάει για τέταρτη.
0: Έτσι.
1: Ενώ να πούμε ότι ο Παύλος Μελάς, πιο ιστορική ομάδα, έχει γράψει την ιστορία 100%. Στο ποδόσφαιρο και θέλει να ανέβει μετά από 18 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες.
0: Θα είναι ωραίο παιχνίδι, θα είναι ωραίο παιχνίδι, θα είμαστε εκεί, θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, έχεις πρώτα στοιχεία ή αργότερα.
1: Τα πάντα, ναι, να στα πω.
0: Ωραία, ωραία, πάμε στις 11.
1: Ο Παύλος Μελάς κατεβαίνει με τους Αθανασίου, Αχαλινόπουλο, Παπαδόπουλο, Κώστα και Χαγιά, Σούβλατη, Ζαχαριουδάκη, Τζεράκη, Παπαδόπουλο, Σοκράτη, Γραμμένο, Πεκρίδη και Ματζαλάκου, ενώ για την ΠΑΜ κατεβαίνει με τους Παναγιωτόπουλο, Κυράνα, Σακαλάκη, Καραγιανίδη, Ρίσκο, Παρλάκογλου, Εμμανουηλίδη, Σέφα, Θεοδωρίδη, Μπακούτσι για τους φίλους του Άρη όσους το θυμούνται. Και Αδαμίδη.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Αν υπάρχει κάτι, με ενημερώνει, σε βγάζουμε κατευθείαν.
1: Εννοείται. Αφού θα πούμε λίγο Γιώργο στον κόσμο για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στην Γάμα Εθνική. Ενώ η Μπαμ παίζει ακόμα και για την ισοπαλία. Γιατί υπερτερής βαθμολογίας είναι 3 βαθμούς από τον Παύλο Μελά.
0: Άρα για 2 αποτελέσματα η Μπαμ, μόνο νίκη για τον Παύλο Μελά. Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε αργότερα. Εκεί στη Σταυρούπολη, στο παιχνίδι Παύλος Μελάς Μπαμ FC, Μύκονος Παναθηναϊκός 63-77, στις Σέρες Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πανσεραϊκό να είναι στην επίδεση ένα σουτ που γίνεται, μπλοκάρει ο τραυματοφυλάκας του Πανετολικού, ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια των Σεραίων, έχουμε και μια διακοπή, μια μικρή διακοπή, ο διαιτής κατευθύνεται προς τον μπάγκο από ό,τι βλέπω. Των Σεραίων, ναι, έδειξε κόκκινη κάρτα στον πάγκο. Λοιπόν, να επαναλάβω τις εντεκάδες. Άρη Λεβαδιακού, Μιχάλης Γρηγορίου παρατάσσει τον Άρη με Αθανασιάδη κάτω από την εστία, Ρόουζ και Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας. Απόντος του Σούντμπερκ, ο οποίος εκτιμήθηκε ότι δεν είναι έτοιμος μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε στο Πανθεσσαλικό. Ο Φαμπιάνου, ούτως ή άλλως, είναι τραυματίας. Ξέμεινε από στόπερ ο

Χωρίς κατά συνθήκη σήμερα ο Χόγκλα θα παίξει δίπλα στο Ρόζ Φαντιγκά και Φρίντεκ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ράτσιτς και Γένσεν στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Γκαρέ στο 10, ο Κουαμέ στην κορυφή, ο Ντούντου με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης. Η αρχική εντεκάδα του Λεβαδιακού: Άννα Κερβίχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Σοκάι, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή, Παλάσιος. Θυμίζω ότι ο Άρης μόνο νίκη θέλει απέναντι στο Λεβαδιακό για να πάρει την πέμπτη θέση. Δεν έχουμε ακόμη ενδεκάδες. Σε λίγο θα έχουμε από το Παγκρίτιο Όφι Βόλος σε ένα αδιάφορο φυσικά βαθμολογικά παιχνίδι. Και αυτό, και λέω και αυτό γιατί ούτως ή άλλως η πέμπτη θέση δεν οδηγεί κάπου. Σε λίγο θα έχουμε τις ενδεκάδες. Έχουμε ενδεκάδα Όφι. Θα τη δώσω σε δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, η δεκάδα του Όφη με τον Κάτσικα κάτω από την εστία, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανη της Τριάδας στην άμυνα. Σενκέλια δεξιά, Αθανασίου αριστερά, Ανδρούτσος, Αποστολάκη στη μεσαία γραμμή. Σαλσέδο στην κορυφή, Φούντας και ο Χουάν Νέιρα παίρνει φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι. Πλαισιώνουν τον Σαλσίδο, Φούντας και ο Νέιρα στην επιθετική τριάδα του Όφη.

Ο Βόλος με Παπαθανασίου κάτω από την εστία. Ο νεαρός Παπαθανασίου, ο οποίος πήρε και χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στον Άρη, μπήκε ως αλλαγή. Έκανε ντεμπούτο στην Super League. Θα ξεκινήσει βασικό στο σημερινό παιχνίδι. Μίγας, Κόμπα, Μαρτίνες, Αμπάντα, Γκονζάλες, Γρόσδης, Λικουρίνος, Χουάμπι, Λάμπρου και Ουρτάδο.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στις Σέρες, δεν άλλαξε κάτι. Κοντράστ συναισθημάτων με τους παίκτες του Πανσεραϊκού να είναι πεσμένοι στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο. Άλλοι κρύβουν τα δάκρυά τους βάζοντας την μπλούζα στο πρόσωπό τους για τον υποβασμό του Πανσεραϊκού. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. 29 βαθμούς συγκέντρωσε στο πρωτάθλημα ο Πανσεραϊκός με αυτήν την ισοπαλία που πήρε σήμερα απέναντι στον Πανετολικό. Ολοκληρώνει έτσι την σεζόν ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς, 30 η ΑΕΛ, 14ο ο Πανσεραϊκός. 13η θέση για την ΑΕΛ Novibet με 30 βαθμούς. Ο Πανετολικός συγκέντρωσε 36 βαθμούς, τερματίζει στην 11η θέση.

64-82, Μύκονος Παναθηναϊκός, 4:50 για το τέλος του αγώνα. Προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Βλέπω εδώ ότι η ΑΕΚ έχει απουσίες στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, σε αυτή τη δεύτερη αναμέτρηση που διεξάγεται στις 5:30 στο Αλεξάνδριο. Θα έχουμε φυσικά συνδέσεις με Πάρη Τρικαλιώτη που είναι εκεί για αυτήν την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Dragan Sakota δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κατσίβελη και Αρσενόπουλο. Ταλαιπωρούνται από ίωση αμφότεροι από ό,τι διαβάζω. Η δεκάδα της ΑΕΚ είναι Gray, Brown, Γκορδίλης, Φίζελ, Φιόνης, Πετάρσκι, Νάναλη, Λικαβίτσιους, Μπάρτλη και Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η 10 για την ΑΕΚ. Αργότερα θα έχουμε και πρώτη σύνδεση με το Palette Sport για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχει ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ στο Game 2 στη σειρά των αγώνων. Επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη στην υπόλοιπη Ευρώπη και ξέρω ότι ενδιαφέρει αρκετούς, είτε γιατί έχετε στοιχηματίσει είτε γιατί παρακολουθείτε τα συγκεκριμένα πρωταθλήματα, θα δώσω αρχικά τελικά από την Δανία. Κοπεχάγη Ράντερς 5-0, ο Ντένς Εβέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 4-1 είναι τελικά. Στην Λα Λίγκα 2 στις καθυστερήσεις, Λα Κορούνια Ανδόρα 2-1, 0-0 το ημίχρονο στην Σέρι Α, Ίντερ Βερόνα. Πάμε στην Ολλανδία. Είμαστε στο 65 με 68 λεπτό στις 9 αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Αλκμαρ Μπρέντα 2-1, Ναϊμέγγεν Γκόα Χέντιγκλς 2-1, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 1-0, PSV Eindhoven Βέντε 4-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 1-3, Τσβόλε Φέγενορτ 0-0, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-1, Χέρακλες Γκρόνιγκεν 1-2, Χέρεφεν Άγιαξ 0-0. Στην Αυστρία, στα play-off πρωταθλήματος, οι τρεις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη στο 70 λεπτό, Αυστρία Βιέννης, Λας Κλίντς 0-2, Red Bull Salzburg, Χάρτεμπερκ 0-2, Στρουμ Γκράτς, Ραπίδ Βιέννης 0-0. Και λίγο πριν από το πρώτο μισάωρο, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής την ίδια ώρα, Ανόβερον Ινεβέργη 0-1, αναφέρω που υπάρχει γκολ, Γκρότερφιρτ Φορτούνα Ντίσελντορφ 2-0, Έλφμπεργκερ Πρόισεν 2-0, Καρσλούι Μπόχουμ 1-1, Ντάρμσταρτ Πάτερμπον 0-1 και Δυναμό Δρέσδης Χόλστάιν Κιέλ 1-0. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει Ουτρέχτη, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 2-0.

0: 72-87, δύο λεπτά πριν από την λήξη, Μύκονος Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται έτσι οι εικόνες στις Σέρες, όπου οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν κατευθυνθεί στον κόσμο εκεί των λιονταριών, οι οποίοι χειροκροτούν τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ομάδα στην Super League. Παραλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε και αυτή την αγωνιστική στα play-outs, το Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Τελικό αποτέλεσμα το 1-1 και υποβασμός για τα λιοντάρια. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να εστιάσουμε στα δύο παιχνίδια που, που θα ξεκινήσουν στις 5 στα play-off 5-8, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Κυρίως θα είμαστε ο Κλεάνθης Βικελίδης. Σύνδεση με Δημήτρη Καλαϊτζή στη Σταυρούπολη, Παύλος Μελάς Μπαμ FC, αλλά και στις 5.30 στο Αλεξάνδριο το Άρης ΑΕΚ, το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων με Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
12: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
11: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
13: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
14: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
15: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχουμε σέντρα και στα δύο παιχνίδια στο 5-8 στα play-offs της Super League. Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος, έχουμε γκολ στο Παγκρίτη. Ο Όφη προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φούντα στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης στο παιχνίδι Άρη Λεβαδιακού και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο λεπτό είμαστε στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Να υπενθυμίσω τις εντεκάδες απλά των δύο ομάδων. Ο Άρης με Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ροζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Κουαμέ, Χον, Κλαγκαρέ, Φρίντεκ, Γιαννιώτας, Γένσεν και Ντούντου. Αυτή είναι η 11. Για το Λεβαδιακό, Άνακερ, Βίχος, Τσάπρας, Γιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή και Παλάσιος. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
2: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Στοίχημαν Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός, Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Εκεί στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό, θυμίζω ότι ο Άρης μόνο με νίκη στο σημερινό παιχνίδι θα πάρει την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη στη φετινή Super League, χωρίς βέβαια να έχει αντίκρισμα, καθώς ο Όφη πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο άλλο παιχνίδι την ίδια ώρα στο Παγκρίτιο, όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Όφη έχει ανοίξει γρήγορα το σκορ μόλις το πρώτο λεπτό με τον ταξιάρχη Φούντα να κάνει το 1-0. Ο Λεβαδιακός τώρα έχει την κατοχή της μπάλας στο αμυντικό του τρίτο. Παραλαμβάνω, θα πάμε αργότερα και στο Αλεξάνδριο στις 5.30 το τζάμπολ του πολύ σημαντικού αγώνα που έχει ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ. Θα πάμε και στην Σταυρούπολη, εκεί το Παύλος Μελάς μπάμευση με Δημήτρη Καλαετζή. Αργότερα, κατά τη διάρκεια δηλαδή του αγώνα Άρης Λεβαδιακός, όπου θα εστιάσουμε. Με το Λεβαδιακό να έχει κατοχή μπάλα στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, συνεχίζεται η φάση τελευταία στιγμή. Ο Χόγκλα ήταν αυτός που έβαλε σωτήρια την κόντρα στο σουτ του Κωστή, που κατευθυνόταν προς την εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν νομίζω να προλάβαινε, ήταν εξουδετερωμένος από την αντίθετη πλευρά. Σωτήρια η παρέμβαση του Χόγκλα στην προσπάθεια του Λεβαδιακού. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα πίσω στον Άνακερ για τους Βιωτούς, οι οποίοι την προηγούμενη αγωνιστική έκαναν την ανατροπή από 0-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα απέναντι στον Όφη, το 3-2, και έμειναν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Τελευταία αγωνιστική σήμερα για το 5-8, όπως και για το 1-4 αργότερα στις 7.30 τα δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λάθος. Από τους παίκτες του Άρη δίνουν κατοχή στον Λεβαδιακό. Η σέντρα από τα δεξιά, βγάζουν την άμυνα κυτρινό-μαυρή. Να δούμε την προσπάθεια τώρα του Χόγκλα, ο οποίος προωθήθηκε, θα παίξει με τον Γιαννιώτα, η πάσα για τον Κουαμέ, το γύρισμα, ο Άνακερ θα απομακρύνει σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι με τον Κριστιαν Κουαμέ. Σε αυτή τη φάση, ωραία η κάθετη πάσα του Γιαννιώτα, είδε την κίνηση του Κουαμέ, ο οποίος κινήθηκε ανάμεσα από δύο στόπερ του Λεβαδιακού, έκανε το πλασίο Άνακερ, απομάκρυνε σε κόρνερ. Νωρίτερα ο Λεβαδιακός είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, το κόψιμο από τον Χόγκλα Σωτήριο, διότι ήταν εξουδετερωμένος ο Αθανασιάδης. Ο Γκαρέ με την μπάλα στα χέρια θα τη στήσει στο σημείο του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, λιγοστός ο κόσμος στο Κλεάνδης Βικελίδης, οι περισσότεροι προτίμησαν να πάνε στο Παλέτεσπορ. Παναλαμβάνω, πολύ σημαντικό το παιχνίδι που έχει ο Άρης σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ. Η μπάλα από τον Ρόζ παρακινδυνευμένα στον Αθανασιάδη, ο οποίος θα γυρίσει στον Φρίντεκ. Αυτός ξανά στον Αθανασιάδη. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Ο Φιβόλος την ίδια ώρα 1-0 από το πρώτο λεπτό, με τον Φούντα να είναι ο σκόρερ. Ο Άρης από τα δεξιά ψάχνει μια επίθεση. Γκαρέ έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Γκαρέ θέλει να βρει ελεύθερο χώρο. Θα γυρίσει στο σημείο του πέναλτι. Βγαίνει άμυνα. Επιμένει όμως ο Άρης με τον Χόγκλα που έχει ανέβει. Προωθήθηκε. Ο Ράσιτς θα επαναφέρει. Ο Γιαννιώτας από τα αριστερά τώρα. Γιαννιώτας θα βγάλει την σέντρα. Ο Ράσιτς δεν έκανε καλό κοντρόλ στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Χόγκλα πιέζει για να κερδίσει ξανά. Χόγκλα, λάθος η πάσα του. Θα πρέπει να καλύψουν τώρα χώρους οι κυτρινόμαυροι στην άμυνα, σε μια προσπάθεια να εκδηλώσει επίθεση ο Λεβαδιακός, με τον Μπάλτσι να έχει την κατοχή της μπάλας. Το σούτ που γίνεται out. Χωρίς να ανησυχήσει ο Αθανασιάδης αυτή την περίπτωση, στο σούτ του Μπάλτσι ήταν άστοχο. Εδώ ο Μπάλτσι έκανε την προσπάθειά του, έκανε το σούτ. Ήταν ωστόσο άστοχο και δεν ανησύχησε τον Γιώργο Αθανασιάδη. Μία τελική ο Άρης στην εστία, αυτή νωρίτερα με τον Κουαμέ. Δύο τελικές ο Λεβαδιακός, καμία προς την εστία. Στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, 9 λεπτά πιο συγκεκριμένα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός στο 0-0. Την ίδια ώρα ο Όφη προηγείται 1-0 του Βόλου από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Φούντα. Στην Premier League έχει ανοίξει το σκόρι Crystal Palace. Bradford Crystal Palace 0-1. Αργότερα θα δώσουμε τελικά αποτελέσματα στην Ολλανδία. Έχει ανοίξει πάντως το σκόρ, είδα, η Feyenoord, για όσους ενδιαφέρονται. Τελευταίο δεκάλεπτο είμαστε, οπότε θα δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα από εκεί αργότερα, διότι έχουμε το παιχνίδι του Άρη σε εξέλιξη, με τον Λεβαδιακό να έχει την κατοχή της μπάλας. Επαναλαμβάνω, Αθανασιάδης, Ρόζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράσιτς, Χόγκλα, Ντούντου, Γένσεν, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Κουαμέ, 11 για τον Άρη. Άνακερ, Τσάπρας, Βίχος, Γιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή και Παλάσιος, η 11 για τον Λεβαδιακό. Πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Άρη και πάλι από τα δεξιά. Μια προσπάθεια να εκδηλώσει επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Γκαρέ πίσω στον Χόγκλα, αυτός παράλληλα θα παίξει με τον Ρόζ. Παρτενέρ του σήμερα στο κέντρο της άμυνας, ο Φρίντεκ. Πίσω ξανά στο Ρόζ. Χαμήλωσε, πήρε μπάλα ο Γένσεν. Φαντιγκά θα γυρίσει τον Γκαρέ, αυτός πιο πίσω στον Αθανασιάδη, τελευταίος παίκτη του γηπέδου για τον Άρη. Αθανασιάδης με τη μία, ξανά στο Γένσεν. Κάνει κίνηση, ελευθερώνεται ο Χόγκλα, παίρνει μπάλα. Φρίντεκ από τα αριστερά, η πάσα του για τον Κουαμέ. Κάνει την υποδοχή. Υπάρχει offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Κουαμέ. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα η πάσα πίσω στον Άνακερ. Ο Φιβόλος 1-0 στο 14ο λεπτό. Είμαστε εκεί στο Παγκρίτιο. Στο 12ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός 0-0. Η κατοχή μπάλας για τον Λεβαδιακό, με ένα φάουλ που κέρδισε κάτω από το χώρο του κέντρου. Από ό,τι βλέπω παίζει ήδη στο Αλεξάνδριο για το Άρη ΣΑΚ είναι και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος πήρε θέση στον Ιγκάλης Χολ για αυτή την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ. Θα πάμε αργότερα στον Πάρη Τρικαλιώτη. 12ο λεπτό στο Κλέανδρης Βικελίδης. Ο Φρίντεκ έχει κατοχή μπάλας. Μια μεγάλη μεταβίβαση στον Άνακερ φτάνει μπάλα. 12ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 στο Κλέανδρης Βικελίδης. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον Λεβαδιακό, ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Νίκα και τον Τσοκάη. Αριστερά κινείται ο Βίχος, είναι και ο Παλάσιος κοντά, προτιμά πίσω τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης πίσω από την μπάλα, κυτρινό-μαύρη. Οργανώνουν την αμυντική τους γραμμή, κλείνουν διαδρόμους. Γκολ πρέπει να έχει πετύχει ο Βόλος, Όφι Βόλος. 1-1, θα δώσω σε λίγο τον σκόρερ. Στο 16ο λεπτό στο Παγκρίτιο, ήδη έχουμε δύο τέρματα. Ο Όφι προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με Φούντα. 1-1 ο Βόλος, θα δώσουμε σε λίγο τον σκόρερ. Στην ισοφάριση τώρα του Βόλου. Με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας και πάλι. Ανεβαίνει ο Φρίντεκ. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ σωστά πάνω στο Γιαννιώτα, κάτω από το χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ από τον Τσάπρα. Πίσω στο Ρόζ και αυτός παράλληλα στο Χόγκλα θα παίξει την κατοχή. Άνοιξε ο Φαντιγκά το κοντρόλ παρά λίγο να κάνει το λάθος. Σε ένα σημείο που ήταν δύο παίκτες του Λεβαδιακού. Πρόλαβε, κράτησε κατοχή ο Φαντιγκά. Παράλληλη μεταβίβαση στον Ρόζ. Αυτός πιο αριστερά στο Φρίντεκ. Γιαννιώτας στη γραμμή του πλαγίου, ότι θα το κερδίσει από την παρέμβαση του Μπάλτσι. Ορτάδο είναι ο σκόρερ για τον Βόλο στο 1-1 στο 15ο λεπτό. Η ισοφάριση του Βόλου. Ο Χόγκλα στη μεσαία γραμμή, η μπάλα κατοχή για τον Άρη. Και δεξιά στον Ντουντού, ωραία συνεργασία των παικτών του Άρη. Πατάνε περιοχή. Η μπάλα είναι για τον Λεβαδιακό. Στο 15 είμαστε. Σήκωσε τα χέρια ο Φαντιγκά. Περιμένουμε να δούμε τι έχει αποφασίσει ο διαιτητής. Ο Φαντιγκά, ναι, θεωρεί ότι ο Φαντιγκά βρήκε με τα χέρια του το πρόσωπο του Παλάσιος. Έχει προηγηθεί φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ράσιτς, αρχηγός και στο σημερινό παιχνίδι από όντως του Φαμπιάνο, όπως και στο Παθεσσαλικό, έτσι και σήμερα φορά περί βραχιόνιο του αρχηγού ο Σέρβος, ο οποίος έχει συμβόλαιο, όπως ο ίδιος δήλωσε στα μέσα της πατρίδας του, δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στους κυτρινόμαυρους και κόντρα σε όσα έχουν υποθεί ή όσα έχουν γραφτεί. Με βάση αυτή την δήλωση δεν αποκλείεται αυτό που αναφέρουν, που ξέρω από το ρεπορτάζ, να έρθει κάποια πρόταση για τον Ράσιτς, η οποία θα συζητηθεί. Γι' αυτό και δεν ήταν τυχαία η δήλωση του Σέρβου από τις πετυχημένες πολλές μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι. Κλέβει μπάλα ο Άρης στο αμυντικό του τρίτο και θέλει τώρα να τη μεταφέρει στην επίθεση. Ο Κουαμέ ζητάει, δεν παίρνει μπάλα όμως από τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα θα προτιμήσει μια διαγώνια μεταβίβαση για τον Γιαννιώτα. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, ήταν δυνατή αυτή η πάσα, μεγάλη πάσα του Χόγκλα στον Γιαννιώτα. Και ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Κλεάνθης Βικελίδης για το σημερινό τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Μπροστά σε λιγοστό κόσμο του Άρη. Θυμίζω, η ομάδα του Γρηγορίου μόνο με νίκη θα κατακτήσει την πέμπτη θέση, θα τερματίσει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Να δούμε μια προσπάθεια ο Γκαρέ κοντά στην περιοχή, στο ημικύκλιο. Είναι παίκτης του Άρη, πεσμένος στο έδαφος. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι με τον Άρη στην επίθεση. Κόντρα, δεν βγαίνει κόρνερ. Σηκώθηκε ο Γιαννιώτας, διεκδικεί ο Γκαρέ. Θα κλέψει μπάλα, ωραία. Ο Κουαμέ γυρίζει, ψάχνει χώρο για το σουτ. Θα σπάσει στο Ράσιτς. Ο Ράσιτς ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Με τον Ράσιτς, η μπάλα κόντραρε στο δυνατό σου του Σέρβου. Κατέληξε σε κόρνερ. Είχε κατεύθυνση προς την εστία του Άνακερ. Συρτό δυνατό σουτ από τον Ράσιτς. Κόντρα όμως η μπάλα και κατέληξε σε κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για τον Άρη. Όφι Βόλος 1-1. Με τον Βόλο να ισοφαρίζει στο 15ο λεπτό με τον Ουρτάδο. Στο 17 στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Εκτελείται το κόρνερ, φεύγει μπάλα από την περιοχή του Λεβαδιακού. Όρθιος ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης Γρηγορίου παρακολουθούν την αναμέτρηση. 18 λεπτά στο 0-0. Με τον Άνακερ τώρα να παίρνει κατοχή ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Θα παίξει κάθετα για τον Τσοκάη. Αυτός τον Τσιβελεκίδη. Νίκας. Κουβαλάει μπάλα. Δεξιά η κατοχή με τον Τσάπρα. Πιέζεται από το Γιαννιώτα. Συμπαίκτες στον Λεβαδιακό με τους περισσότερους. Ο Γιαννιώτας ήταν συμπαίκτης στον Λεβαδιακό. Με τους περισσότερους από την εντεκάδα των Βιωτών στο σημερινό παιχνίδι. Κατοχή για τον Λεβαδιακό στο 19ο λεπτό. 0-0. Με τον Άρη νωρίτερα να έχει την ευκαιρία. Με το σου του Ράσιτς η μπάλα κόντραρε. Έφυγε σε κόρνερ χωρίς αποτέλεσμα. Το κόρνερ. Ο Γιαννιώτας θα κερδίσει τώρα το ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Στο 19 εκτελέστηκε γρήγορα. Κατοχή για τους κυτρινόμαυρους. Στη δεξιά πλευρά με το Φαντιγκά να φέρνει την μπάλα πιο κεντρικά ο Ρόουζ. Και ο Φρίντεκ από τα αριστερά. Ράσιτς στη μεσαία γραμμή. Ο Ρόουζ παράλληλα θα παίξει με το Γένσεν, ο οποίος χαμηλώνει για να καλύπτει το χώρο στον Χόγκλα. Οπότε προωθείται ο Καμερουνέζος Χαφ του Άρη, ο οποίος κατά συνθήκη σήμερα παίζει σε ρόλο στόπερ δίπλα στον Ρόουζ λόγω της απουσίας του Φαμπιάνου αλλά και του Σούντμπερκ, ο οποίος είναι στον πάγκο αλλά δεν κρίθηκε έτοιμος για να πάρει φανέλα βασικού. Κοστό λεπτό στο 0-0. Οι δύο ομάδες. Τελευταία καλή στιγμή χρονικά ήταν το σου του Ράσιτς που η μπάλα κόντραρε. Ήταν μια καλή στιγμή πάντως για τους κυτρινόμαυρους. Λεβαδιακός έκοψε, πήρε κατοχή. Υπάρχει φάουλ, έχει προηγηθεί φάουλ. Διακόπτω παιχνίδι ο διαιτητής. Κατοχή για τον Λεβαδιακό. Ο Χρήστος Βεργέτης είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Πουλικίδης είναι στο ΒΑΡ. Βοηθεί στο γήπεδο Φωτόπουλος και Στάικος. Τέταρτος ο Δημήτρης Μόσχου. Θυμίζω ότι τα τρία μεταξύ τους παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα τη φετινή σεζόν. Οι δύο αγώνες στη Βιωτία 1-1. 2-2 το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε ο Άρης με νίκη σήμερα παίρνει και την ισοβαθμία. Σε 16 αγώνες, 12 νίκες του Άρη, 3 ισοπαλίες, 1 νίκη. Ο Λεβαδιακός στη Θεσσαλονίκη 32-9. Τα γκόλ υπέρ του Άρη. 21ο λεπτό σε πρώτο πλάνο ο Γκαρέ. Και ο Ράσιτς εκτελεί δυνατά το πλάγιο. Φρίντεκ φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βγάζουν άμυνα Βιωτή. Και παίρνουν κατοχή μπάλας με τον Πεντρόσο. Κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ και κατοχή για τον Λεβαδιακό. 1-2 Βόλος στο Παγκρίτιο. Με τον Λάμπρου στο 24 προηγήθηκε Όφη. Στο δεύτερο λεπτό με τον Φούντα. Ισοφάρισε με τον Ουρτάδο στο 15 ο Βόλος. Προηγείται με Λάμπρου 1-2 στο 24. 1-2 λοιπόν το σκορ στο Παγκρίτιο. Αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πριν από το μισάωρο έχουμε 3 γκολ. 1-2 προηγείται πλέον ο Βόλος. Στην Αγγλία, για όσοι ενδιαφέρονται, στην Premier League μόνο η Crystal Palace έχει ανοίξει το σκορ. Brentford Crystal Palace 0-1. Θα δώσω όταν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια τελικά στην Ολλανδία. Απέχουμε 5 λεπτά από το τζάμπολ στο Αλεξάνδριο, οπότε μπορούμε να πάμε μια βόλτα για τα πρώτα στοιχεία στον Πάρη Τρικαλιώτη, να μας ενημερώσει και για την παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο. Πάρη, καλησπέρα. Πάρη, μας ακούς?
8: Του Μετρόπολης 95,5. Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε καθαρά, ναι.
8: Ναι. Ωραία. Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο, περίπου 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του δεύτερου προημιτελικού ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ. Μιας και το ανέφερες, ναι, ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι εδώ, έκανε την έκπληξη καθώς δεν υπήρχε σχετική τέτοια ενημέρωση ότι θα βρίσκεται εδώ σήμερα στο παιχνίδι. Μαζί με τον αδερφό του, τον Φράνσις Αντετοκούμπο, ήρθαν και οι δύο μαζί για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και φυσικά τον αδερφό τους, τον Κώστα Αντετοκούμπο. Υπενθυμίζω, στις 25 Απριλίου είχε έρθει ξανά εδώ ο Θανάσης Αντετοκούμπο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τη μητέρα τους, την Βερόνικα, και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΣ, τον Ρίτσα Τσιάο, για να δούμε εκείνο το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο. Σήμερα ξανά λοιπόν εδώ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Στα αγωνιστικά, μια και θέλουμε περίπου 4 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Ιγκόρ Μίλιτς υπολογίζει τελικά και τον Ελάιζα Μίτουλονγκ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από εμπείρετος, είχε μία ίωση, έχει κάποιες ενοχλήσεις στα πλευρά, ωστόσο με δική του ευθύνη δίνει το παρόν και θα εξαρτηθεί το πώς και πόσο θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Ιγκόρ Μίλιτς. Για την ΑΕΚ υπάρχει και από εκείνη την πλευρά μία απουσία, είναι αυτή του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος είναι εκτός δωδεκάδας, επίσης και αυτός έχει μία ίωση και δεν βρίσκεται στην δωδεκάδα και στη διάθεση του Dragan Sakota. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Ο Άρης θέλει να εσωφαρίσει τη σειρά για να τη στείλει ξανά σε τρίτο παιχνίδι στην Αθήνα στις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα. Θα είναι εκείνο το παιχνίδι, εφόσον, επαναλαμβάνω, ο Άρης καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ. Το Αλεξάνδριο είναι σχεδόν γεμάτο, πάνω από 4.500 κόσμου αυτή τη στιγμή, στα περίπου 3,5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Γιώργο.
0: Ωραία, Πάρη, ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε φυσικά με το τζάμπολ. Θα έχουμε πολύ συχνές συνδέσεις με το Αλεξάνδριο, με τον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ. Αυτό το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων. Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο 25ο λεπτό. Όφι Βόλος 1-1, ακυρώθηκε με χρήση VAR το γκολ του Λάμπρου. Έχουμε ξανά ισοπαλία στο Παγκρίτιο. Θυμίζω, προηγήθηκε ο Όφι 1-0 με Φούντα. Ισοφάρισε ο Ουρτάδο. Έκανε το 1-2 Βόλος με Λάμπρο. Ακυρώθηκε όμως το γκολ του Βόλου. Ισόπαλα λοιπόν και τα δύο παιχνίδια. Απλά έχουμε δύο γκολ στο Παγκρίτιο. Κανένα ακόμη στο Κλέανδρο Βικελίδης. Ευκαιρία τώρα για τον Άρη που είναι μέσα στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας ψάχνει το χώρο να ελευθερωθεί. Θα αφήσει έξω στον Γκαρέ το σουτ. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Είναι το τρίτο. Το παιχνίδι, κανένα κόρνερ ο Λεβαδιακός, 3-0 τα κόρνερ, 0-0 χωρίς σκορ. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε την εκτέλεση κόρνερ του Γκαρέ. Το τρίτο κόρνερ που κέρδισε ο Άρης το 26ο λεπτό. Τα χέρια του Άνακερ χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το κόρνερ, το τρίτο κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Ρόουζ. Κατοχή για τους βιωτούς. Ναι, κατοχή είναι για τους βιωτούς. Σε λίγο θα πάμε ξανά στη Σταυρούπολη σε Δημήτρη Καλαϊτζή. Να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Παύλος Μελάς, Μπάμευση. Παιχνίδι ανόδου στην τρίτη για την... Παιχνίδι ανόδου για την τρίτη εθνική. Να δούμε ποια ομάδα τελικά θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε ξανά τον Δημήτρη Καλατζή. Ακούσαμε νωρίτερα τα πρώτα στοιχεία. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα, Γιώργο, και πάλι το Γιώργο Σταυρούπολη. Το σκορ παραμένει 0-0. Έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό. Οι δύο ομάδες έχουν από μια καλή στιγμή, ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα διαμαρτύρεται απέναντι στο 1ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάλου του Μπακούτσα στα αριστερά, έγινε χέρι μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Προκαλώ στην οργή των παικτών της ΜΠΑΜ.
0: Ωραία. Είχαμε τίποτα στις εξέδρες, τίποτα, όλα ήσυχα, έτσι.
9: Είναι όχι απλά ψυχτικά.
0: Ναι.
9: Έχει από την απέναντι πλευρά. Δεν χωράει άνθρωποι. Έχουν κλείσει και οι πόρτες από τις 4.30 ώρα. Η αστυνομία δεν αφήνει να μπει άλλος κόσμος.
0: Έχει και ισχυρή.
9: Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει σήμερα στο γήπεδο.
0: Δυνάμεις, από ό,τι μου έλεγες, έτσι.
9: Πάρα πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Μέσα έξω το γήπεδο παντού.
0: Ωραία, ωραία. Θα επιστρέψουμε, Δημήτρη, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο παιχνίδι, κάτι σημαντικό. Διακόπτης, να σε βγάλουμε στην
9: αέρα. Ναι, εννοείται, Γιώργο. Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καλατζής από την Σταυρούπολη σε μια σύντομη σύνδεση που είχαμε. Πάμε λίγο.
10: 105,1 Goal FM.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τελέσματα, το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η αγωνιστική στην Ολλανδία. Εκεί όπου η Ατχόφεν τους άλλους κατέκτησε το πρωτάθλημα, είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, 29 λεπτά στο Κλεάνδρης Βικελίδης, στο 0-0 με τον Αθανασιάδη να έχει την κατοχή της μπάλας, θα ανοίξει αριστερά στο Φρίντεκ, χαμήλωσε, πήρε μπάλα ο Ράσιτς, ο Γένσε τώρα στον άξονα, κουβαλάει με τον Γκαρέ. Γκαρέ, έχει χώρο, προτιμά να σπάσει δεξιά στον Ντούντου, μέσα από την περιοχή το σου του Ντούντου, η μπάλα κόρνερ, τέταρτο κόρνερ του Άρη αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίδεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η προσπάθεια, ατομική ενέργεια του Ντούντου, το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς του Λεβαδιακού και κατέληξε σε κόρνερ. Να δούμε την εκτέλεση, αν αυτή τη φορά βγάλει κάτι ο Άρης. Εκτελείται. Δεν φεύγει καλά η μπάλα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Τώρα σε δεύτερο χρόνο φεύγει. Με τον Άρη να ανακτά γρήγορα όμως κατοχή. Φαντιγκά θα παίξει με τον Φρίντεκ αριστερά. Όφι Βόλος 1-1 στο 33, Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο 32, στα 10 γεμίσματα ο Άρης εύστοχα, 1 στα 2 ο Λεβαδιακός που έχει παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει δημιουργήσει όμως ουσιαστικές ευκαιρίες. Να δούμε τώρα άλλη μια προσπάθεια, ο Γκαρέ κάνει μια τρίπλα, πήγαινα περάσει τον αντίπαλό του, να αποφύγει τον αντίπαλο αμυντικό. Δεν τα κατάφερε, γλίστρησε, έχασε την κατοχή και τώρα ο Λεβαδιακός. Με τον Πεντρόσο από τα δεξιά. Κοντά στην περιοχή του Άρη τώρα ο Λεβαδιακός. Το γύρισμα κοντά στο πέναλτι, ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Άνοιξε αριστερά όλη την μπάλα. Ο Κωστής, συνεχίζεται όμως η φάση για τον Λεβαδιακό. Η σέντρα που βγαίνει μέσα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσάπρας δεν μπόρεσε, άνοιξε πολύ το κοντρόλ, έδωσε τη δυνατότητα στον Αθανασιάδη να βγει να μαζέψει την μπάλα. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Τσάπρας όμως άνοιξε το κοντρόλ, βγήκε, μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Καθώς η μπάλα είναι στην άμυνα του Άρη, να δώσω λίγο τα τελικά αποτελέσματα από την Ολλανδία. Να μείνουμε όμως στο Κλεάνδρης Βικελίδης, γιατί με προϋποθέσεις ο Άρης θα πατήσει περιοχή. Ο Γκαρέ κλείστηκε, έδωσε το Ράσιτς στο ημικύκλιο της περιοχής. Ράσιτς δεν είχε το χώρο να κάνει ένα σουτ. Ξανά ο Γκαρέ από πλάγια θέση το σουτ, ο Άνακερ. Πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη στο 32ο λεπτό. Με τον Γκαρέ να το κερδίζει από την προσωπική του ενέργεια. Ο Ράσιτς συνδυάστηκε με τον Αργεντίνο από πλάγια θέση. Ο Γκαρέ σούταρε με το δεξί, ο Άνακερ σε κόρνερ. Γκολ έχει πετύχει ο Όφι με Νέιρα στο 34-2-1. το σκορ. Να δούμε αν θα υπάρξει έλεγχος VAR και σε αυτό το γκολ. Θυμίζω ότι ακυρώθηκε το γκολ του Λάμπρου. Τώρα πέτυχε γκολ ο Νέιρα. 2-1 προηγείται ο Όφι. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ξανά η μπάλα στον Γκαρέ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Άνακερ. Νέο κόρνερ. Με υπερένταση και δυσκολία ο τραματοφύλακας του Λεβαδιακού θα βγάλει την κεφαλιά του Κουαμέ. Σημαντική ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Από την σέντρα του Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κουαμέ. Η μπάλα βρήκε και σε αμυντικό του Λεβαδιακού. Πήρε μια περίεργη τροχιά. Ο Άνακερ με υπερένταση σε κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Έχουμε τραυματισμό όμως του τραυματοφύλακα του Λεβαδιακού στο 33 της αναμέτρησης. Να δώσω επί της ευκαιρίας τα τελικά αποτελέσματα στην Ολλανδία. Αλκμαρ Μπρέντα 3-3. Ναϊμέγγεν Γκόαχεντ Ίγκλις 2-1. Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 2-0. Αιτχόφεν Βέντε 5-1. Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 2-3. Τσβόλε Φέγενορτ 0-2. Φόλενταμ Τέλσταρ 1-2. Χέρακλες Γκρόνιγκεν 1-2 και Χέρεφεν Άγιαξ 0-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα από την Ολλανδία, και όπου η PSV Eindhoven είναι πρώτη με 84 βαθμούς, δεύτερη Φέγενορντ με 65, η Ναϊμέγγεν ακολουθεί στην τρίτη θέση με 59 βαθμούς και παίζει την πρόκριση στα προκριματικά του Champions League, τη Βέντε στην τέταρτη θέση, πέμπτος ο Άγιαξ με 53 βαθμούς. Πάμε όμως και πάλι στο Κλεάνθης Βικελίδης, αφού δώσαμε τα τελικά αποτελέσματα. Μέτρησε κανονικά τον γκολ του Όφι. Όφι Βόλος 2-1 με Νέιρα προηγούνται οι κριτικοί στο Παγκρίτιο του Βόλου. Ακόμη ένα κόρνερ λοιπόν για τον Άρη με Γκαρέ στην εκτέλεση. 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Γκαρέ, ο Άνακερ με τις γροθιές τα απομακρύνει. Διεκδικεί μπάλα ο Φρίντεκ. Έχουμε φάουλ υπέρ του Βόλου με τον Φρίντεκ. Και κίτρινη κάρτα θα έχουμε, να δούμε. Ναι, είναι φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είναι αυτά τα φάουλ που κόβει στον ταχύτητα του αντιπάλου που πάει να βγει σε αντεπίθεση. Ανοιχτό γήπεδο. Αυτό έκανε ο Φρίντεκ. Είδε την κίτρινη κάρτα. Τιμωρήθηκε για αυτό το φάουλ με κίτρινη κάρτα. Πάνω στον Παλάσιο στο φάουλ, κατοχή για τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε Αλεξάνδριο, έχουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι Άρη-ΣΑΕΚ, Πάρη? Να δούμε αν μας ακούει ο Πάρης. Πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη.
8: Το σκορ στο Αθηνέα, η ΑΕΚ. Συντά το κάνει τώρα ο Χάρελ με τρίποντο, χάρη στο ταμπλό. Με τη βοήθεια του ταμπλό, Άρης πετυχαίνει. Σκορ, βρίσκει σκορ μετά από 2,5 λεπτά στο Αλεξάνδριο. Το σκορ είναι 3-3. Ο Μίτουλονγκ δεν ξεκίνησε στην πεντάδα του Άρη, ωστόσο είναι παρόν στη διάδοση του Γκορ Μίλιτσι. Θα φανεί αν θα μπορέσει να συνεχίσει να μπει και να αγωνιστεί. Χαραλαμπόπουλος βάζει δεύτερο τρίποντο, η ΑΕΚ μπροστά με 3-6 και οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καλά, ωστόσο έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής από τα 6.75. Χάρελ μέχρι μέσα μια προσποίηση και δεύτερη προσποίηση, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει φάουλ και βολές όπως δείχνει η Βασιλική Τσαρού. Η πρώτη διαιτητής διευθύνει τον αγώνα μαζί με τους κύριους Μαγκλογιάννη και Τευτίκη. Και πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Ο Ιγκόρ Μίλιτσις περνάει στο παρκέ τον Τζέικ Φόρεστερ, αποσύρει τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος έκανε το πρώτο του φάουλ. Και είναι και αυτή η πρώτη αλλαγή. Ο Άρης ξεκίνησε την πεντάδα του με Τζόουνς, Νουά, Ποχορίδη, Χάρελ και τον Αντετοκούμπο που αντικαταστάθηκε τώρα από τον Φόρεστερ από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Σάκοτα επέλεξε τους Γκρέι, Φιόνι, Φιζέλ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο, ενώ ο Χάρελ πετυχαίνει την πρώτη του βολή, μειώνει σε 4-6, 6-46 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η ΑΕΚ σε αυτή την προημιτηλική σειρά προηγείται 1-0 του Άρη με το 87-81 που πέτυχε, που κέρδισε τον Άρη μάλλον την προηγούμενη Πέμπτη. Έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Χάρελ, ο οποίος έχει πετύχει και τους 5 πόντους του Άρη, και η μπάλα στα χέρια του Φιόνι. Πάνω του είναι ο Τζόουνς. Μπάρτλεϊ, ο Άρης σε άμυνα man to man, πάντα Μπάρτλεϊ, ένα screen ψηλά από τον Φίζελ. Ο Γκρέι από μέση απόσταση δεν θα σουτάρει. Παίζει με τον Νουά, μπαίνει μέχρι μέσα. Ελίσσεται, σκοράρει. 5-8 για την ΑΕΚ.
0: Ωραία, Παρή, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Αλεξάνδριο. Άρη ΑΕΚ ακούμε Πάρη Τρικαλιώτη. Στο Κλεάνδρη Βικελίδης είχαμε δύο ευκαιρίες. Μία για κάθε ομάδα. Τεράστια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο 36 από λάθος των αμυντικών του Άρη. Χαμένο τέτα τέτοια τον Λεβαδιακό. Στην εξέλιξη της φάσης ο Άρης πάτησε περιοχή, το σου του Καμέ, η μπάλα πέρασε out. Τεράστια ευκαιρία πάντως για τον Λεβαδιακό στο 36 με τον Κωστή που έκλεψε. Ήταν εκεί κοντά στην πάσα, τη λάθος πάσα του Χόγκλα στο Ρόζο. Κωστή έκλεψε, βρέθηκε απέναντι από τον Αθανασιάδη. Από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε out. Στη συνέχεια ο Άρης έχασε τη δική του ευκαιρία, αλλά του Λεβαδιακού ήταν η πιο κλασική μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Παραμένει το 0-0 στο Παγκρίτιο. Ο Όφη προηγείται 2-1 του Βόλου. Με τον γκολ του Νέιρα πήρε και πάλι προβάδισμα ο Όφη. Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε θέση offside ήταν ο Γιάννης Γιαννιώτας. Οπότε η κατοχή ξανά για τον Λεβαδιακό. Με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Κάτω από το χώρο του κέντρου. Με το Ροζ και τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα θα φέρει την μπάλα ξανά πίσω στον Ροζ. Ξανά ο Χόγκλα, ποιος κινείται δίπλα στον Ροζ και προς τον άξονα για να κάνει παιχνίδι. Έγινε νωρίτερα το λάθος βέβαια. Θα μπορούσε ο Άρης να το πληρώσει, να ανοίξει το σκορ ο Λεβαδιακός στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Δεν το έκανε. Ο Κωστή έχασε τεράστια ευκαιρία και στην αντεπίθεση η ευκαιρία από τον Ντούντου ήτανε. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άνακερ. Αθανασιάδης. 39 λεπτά 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3 γκολ στο Παγκρίτιο, Όφη Βόλος 2-1. Κατοχή ξανά για τον Λεβαδιακό. Με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει στο χώρο του κέντρου η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Στη μεσαία γραμμή εκτελείται το φάουλ. Κατοχή μπάλας για τον Άρη, θα κλέψει ο Χόγκλα, θα πετάξει μπροστά για Γιαννιώτα και Κουαμέ. Ο Άνακερ βγήκε, μάζεψε, ήταν δυνατή η πάσα του Χόγκλα προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Φάουλ που κερδίζει ο Παλάσιος από τον Ροζ στη μεσαία γραμμή, σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά, το φάουλ του Ροζ πάνω στον Παλάσιος. Η κατοχή για τον Λεβαδιακό. Η μπάλα πίσω με τον Τσάπρα. Θέλει να βρει με μια μεγάλη μπαλιά τον Κωστή. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Επιμένει όμως τώρα ο Λεβαδιακός. Με τον Νίκα γυρίζει έξω από την περιοχή, το κόψιμο. Η κατοχή για τον Άρη με τον Γκαρέ. Γκαρέ φέρνει την μπάλα αριστερά στο Γιαννιώτα. Αυτός ξανά στον Γκαρέ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι. Απελευθερώνει τον Ντούντου. Φτάνει όμως την κατοχή ο Ντούντου στα δεξιά και ο Λεβαδιακός κερδίζει ένα φάουλ. 41ο λεπτό, Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όφη Βόλος την ίδια ώρα 2-1, είναι 2 λεπτά μπροστά το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Στο 44 είμαστε εκεί, στο 42 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κίτρινη κάρτα στο Πεντρόσο. Κίτρινη κάρτα, ναι, για διαμαρτυρία αυτή η κίτρινη κάρτα, καθώς ο Λεβαδιακός κέρδισε το φάουλ νωρίτερα. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε για λίγο και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη, μας ακούς?
8: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο. 14-13 το σκορ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η ΑΕΚ σκοράρει με τρίποντα. Έχει βάλει 3 Χαραλαμπόπουλου, μάλιστα το τελευταίο το έβαλε από τα 7-7,5 μέτρα, προκαλώντας έτσι την απορία, θα το πω εγώ, του Αλεξανδρίου, το οποίο είναι γεμάτο. 4.500-5.000 κόσμος περίπου στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης ανέβαζε στροφές με τον Τζόνς να μοιράζει το παιχνίδι και να σκοράρει. Έχει μπει και ο Νουά στην εξίσωση των σκόρερ και προηγείται αυτή τη στιγμή με 14-13. Και τώρα μάλιστα ο Ιγκόρ Μίλτσιτς βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι και τον Ελάιζα Μίτλ, ο οποίος στις πρώτες του κινήσεις, χωρίς να παίζει το παιχνίδι ακόμα, φαίνεται αρκετά ευδιάθετος. Παραλαμβάνω, ο Μίτλ από χθες είχε πρόβλημα, είχε ανεβάσει πυρετό, είχε και πρόβλημα στα πλευρά. Ωστόσο, σφίγγει τα δόντια, δήλωσε έτοιμος και ο Ιγκόρ Μίλτσιτς τον συμπεριέλαβε κανονικά στη δωδεκάδα και στα πλάνα του και τώρα τον ρίχνει μέσα στο παιχνίδι, το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει ξανά μετά τη βολή που θα εκτελέσει ο Λούκας Λεκαβίτης μετά τον goal foul που πέτυχε και μείωσε από το 14-11 στο 14-13 και τώρα θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και το κάνει 14 όλα. Στο παλέ, Άρης 14-11 στο 14-13 και τώρα θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και το

0: 4 λεπτά για το φινάλε στην πρώτη περίοδο στο Αλεξάνδριο. Χαραλαμπόπουλος, μισ μάτς με τον Μίτουλον, κάνει φάουλο ο Ελληνοκαναδός. Δεν υπάρχουν βόλες για την ΑΕΚ. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ του Άρη σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει συμπληρώσει 4. Και σε κάθε επόμενο δικό της φάουλ ο Άρης θα πηγαίνει σε ελεύθερες βολές.
1: Ωραία, πάρη, θα επιστρέψουμε.
0: Ακόμα ένα φάουλ να δώσει η ΑΕΚ.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο. 44ο λεπτό στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός. Στο 0-0 όφι βόλος της καθυστερής του πρώτου μηχρόνου, είμαστε στο 2-1. Ο Άρης θέλει να βγει στην επίδεση με τον Φαντιγκά να κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Φαντιγκά θα το εκτελέσει ο Γκαρέ. Ο Κωστή θα δει την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα πάνω στον αμυντικό του Άρη. Σωστή κίτρινη κάρτα. Τράβηγμα στον Φαντιγκά από τον Κωστή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και ο Γιαννιώτας κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. 45ο λεπτό. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Βόλος 2-1. Εκεί οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Έχει στηθεί η μπάλα σε πλάγια θέση. Γκαρέ εκτελεί με το αριστερό. Δεν μπόρεσε να πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Ράσιτς. Και τώρα ο Λεβαδιακός που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Ο Ντούντου κάλυψε. Έκανε το φάουλ όμως. 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός που είναι και μοναδική στο πρώτο ημίχρονο με τον Κωστή σε θέση τετατέτ. Το πλασέ του έφυγε out. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες του, όχι τόσο ουσιαστικές όσο είχε σε προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δημιούργησε τελικές προσπάθειες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 1 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθούν και τα 2 των καθυστερήσεων, τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Άρης θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα, δεξιά με τον Γκαρέ, ποιος έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες. Να δούμε από τα δεξιά η σέντρα, ακόμη ένα κόρνερ. Το 7ο κόρνερ του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει κερδίσει κόρνερ ο Λεβαδιακός. 1 λεπτό ακόμη στο Κλεάνθης Βικελίδης. 4 λεπτά ο έξτρα χρόνο στο Παγκρίτιο. Τώρα έχουμε ημίχρονο εκεί. Όφι Λεβαδιακός 2-1 το σκόρ ημίχρονου. Ο Φούντας το 1-0 για τον Όφι στο πρώτο λεπτό. Ουρτάδο το 1-1 για τον Βόλο στο 15. Ο Νέιρα με πέναλτι το 2-1 για τον Βόλο σκόρ ημιχρόνου. Εκτελέστηκε το κόρνερ και πάλι δεν έχει αποτέλεσμα για τον Άρη. Βγήκε η μπάλα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λεβαδιακός όμως θα κλέψει και θα βγει στην κόντρα. Να δούμε σε αυτή την τελευταία προσπάθεια. Κλείνει ο Χόγκλα το διάδρομο στον παίκτη του Λεβαδιακού και καθαρά θα κόψει. Καθαρά και σωτήρια εδώ. Ο Χόγκλα έκοψε. Έβγαιναν 2 παίκτες του Λεβαδιακού στην αντεπίθεση. Αντεπίθεση για τον Άρη τώρα. Κουαμέ θα σπάσει την μπάλα. Κόρνερ. Το 8ο κόρνερ. Τελευταία στιγμή ο Τσιβελεκίδης βάζει την κόντρα και έχουμε κόρνερ το 8ο. Η πάσα του Φρίντεκ, τώρα αν έχει προηγηθεί offside. Να δούμε, βλέπουμε ένα replay τώρα της προηγούμενης φάσης, το κόψιμο του Χόγκλα. Ναι, έχουμε ημίχρονο, δεν υπάρχει κόρνερ σε αυτή την αντεπίθεση που προσπάθησε να εκδηλώσει ο Άρης. Ημίχρονο λοιπόν στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός 0-0 ημίχρονο, και στο Παγκρίτιο Όφι Βόλος 2-1. Το στοίχημα Nation, είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές.

0: Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+ παίξε υπεύθυνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
3: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ημίχρονο 0-0 στο Κλάνδρες Βικελίδης. 8 τελικές ο Άρης, 3 στην εστία. 3 τελικές ο Λεβαδιακός. Καμία προς την εστία του Αθανασιάδη. Προτού πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε πρώτα στο Αλεξάνδριο, σε Πάρη Τρικαλιώτη και στη Σταυρούπολη. Στον Δημήτρη Καλαϊτζή πρέπει να έχουμε εκεί εξέλιξη το παιχνίδι του Παύλου Μελά με, με την ΠΑΜ FC. Πάμε πρώτα Πάρη Τρικαλιώτη.
4: 18-21 προηγείται η ΑΕΚ, 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Bryce Jones, πάνω του είναι ο Νάναλι Jones σε μια ατομική ενέργεια από τα δεξιά με αριστερό μπάσιμο Νουά, με follow κάρφωμα μειώνει στον πόντο 20-21. Για την ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι μέχρι στιγμής με 16 πόντους Γιώργο και 4 στα 4 τρίποντα, από όπου σουτάρει το βάζει, το βάλε και από τα 7-7,5 μέτρα το δεύτερο ή τρίτο τρίποντό του στο παιχνίδι. Αλλά έχει αποσυρθεί στον πάγκο τώρα ο Χαραλαμπόπουλος έχοντας ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Η ΑΕΚ κερδίζει και ένα φάουλ με τον Γκρέι στο 1-5, είμαστε πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ο Αμερικανός forward center της ΑΕΚ είναι στις βολές. 20-21 το σκορ για τον Άρη. 5 πόντους έχει ο Νουά, 5 έχει και ο Χάρελ. Ο Γκρέι σκοράρει, βάζει την πρώτη του βολή και γράφει και αυτό το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Έτοιμος ο Γκρέι και για τη δεύτερη. Μέσα και η δεύτερη βολή. 20-23. Άντζουσιτς, Μίτρου, Λογνουά, Κουλβόκα και Τζόνς, η πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή, με ένα κοντό σχήμα δηλαδή που έχει επιλέξει ο Ιγκόρ Μίλιτς. Μίτρου Λογκ στο λόγο και μακριά από το τρίποντο. Πάντα Μίτρου Λογκ θα προσπαθήσει να κάνει ατομική ενέργεια, μοιράζει τη γωνία για τον Κουλβόκα. Άντζουσιτς με την μπάλα στο τρίποντο, πάντα ο Άρης γυρνάει την μπάλα. Τζόνς γιατί από τη γωνία, κακό σουτ στο δοκάρι, μπάλα. Νάνα λιμάζεψε Λεκαβίτσιους, τρέχει η ΑΕΚ με τον Μπάρτλε και τον Φιζέλ. Στήθηκε ο Μίτρου Λογκ, επιθετικό φάουλ. Στήθηκε ο Μίτρου Λογκ, κέρδισε το επιθετικό φάουλ.
0: Ωραία, πάρε, θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε 20-23. Πάμε και στην Σταυρούπολη, Δημήτρη Καλατζή, και αμέσως μετά σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γιώργο, με καθυστερεί στο πρώτο μεθόνου. Το σκορ παραμένει 0-0. Ο Παύλος Μελάς στο 20 λεπτό και μετά έχει ανεβάσει τροφές. Έχει τρεις μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Με αποκορύφωμα το δοκάρι στο 36 του Σοκράτη Παπαδόπουλου, ο οποίος με σέντρα σούτα τα δεξιά, με τη βοήθεια του Δουκαριού Παναγιωτόπουλου, το απέκρουσε με ένα χέρι σωτήρια και κράτησε όρθια την ΠΑΜ. Και τώρα έχουμε τελευταία φάση του μηχρόνου. Έχουμε μια εκτέλεση κόρνερ από τον Μπακούτσα από τα δεξιά. Να δούμε λίγο πώς θα πάει η φάση. Εκτελεί ο Μπακούτσα από τα δεξιά. Κεφαλιά Δαμίδης και γκολ ΠΑΜ. 0-1 και αριστερή του μηχρόνου. Γκολ ΠΑΜ.
0: 0-1.
5: 0-1 ΠΑΜ. Ψυχρολουσία και αριστερή για τον Παύλο Μελά.
0: Πρέπει να κάνει την ανατροπή δηλαδή.
5: Τώρα θέλει ο Παύλος Μελάς μόνο ανατροπή. Για να βγει στην Γάμα Εθνική. Γιατί με αυτό το αποτέλεσμα είμαι η ισοπαλία, βγαίνει μπαμ. Αδράνεια στο κέντρο της άμυνας του Παύλου Μελά με κεφαλιά η μπαμ. Ανοίγει το σκορ μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακούτσα από τα δεξιά.
0: Έγινε Δημήτρη, θα επιστρέψουμε. 0-1 λοιπόν η μπαμ FC προηγείται Σταυρούπολη του Παύλου Μελά στο ντέρμπι ανόδου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: wait.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
9: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στο Κλάνδρες Βικελίδης δεν έχουν επιστρέψει όμως ακόμη ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω 0-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-1 στο Παγκρίτιο, προηγείται Όφη του Βόλου. Το γκολ της Μπαμ το πέτυχε ο Μανουλίδης, όπως μου έστειλε ο Δημήτρης Καλάιτζης, και διορθώνει. Ο Μανουλίδης είναι ο σκόρερ για την Μπαμ FC, προηγείται 0-1 στη Σταυρούπολη του Παύλου Μελά. Σε αυτό το ντέρμπι ανόδου για το εισιτήριο που θα οδηγήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία θα τον έχουμε αργότερα, καθώς και εκεί έχουμε ημίχρονο. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρει τρικαλιώτη, να πάμε στο Αλεξάνδρου να μείνουμε για λίγο εκεί.
1: Μετά από 2 λεπτά στο Αλεξάνδριο, 7:53 για το ημίχρονο, το σκορ ήταν ισοπάλο, 29-27 όμως πλέον προηγείται ο Άρης. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, έχει την κατοχή με τον Λεκαβίτσης, ο οποίος δεν είναι μέσα, γλιστράει, πατάει εκτός και η κατοχή πηγαίνει στους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Ο Άντουσιτς ήταν αυτός που πέτυχε το καλάθι νωρίτερα για τον Άρη και του έδωσε το προβάδισμα. Υπενθυμίζω, ο Χαραλαμπόπουλος έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 16 πόντους και 4 στα 4 τρίποντα. Ήταν η ανοιχτή πληγή στην άμυνα του Άρη. Ο Έλληνας διεθνής forward, ο οποίος είναι και στην πεντάδα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ο Άρης είναι με Μίτλουνγκ, Χάρελ, Κουλμπόκα, Φόρεστερ και Άντουσιτς. Μάλιστα, ο Χάρελ είναι αυτός που κατέβαζε την μπάλα προλίγου και ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Άντουσιτς. Πάνω του είναι ο Νάναλη. Πάντα ο Άντουσιτς δέχεται ένα screen από τον Φόρεστερ, κερδίζει φάουλ στο τρίποντο, στο σουτ τουλάχιστον. Οι δύο ή τρεις βολές, τρεις. Κυρία Τσαρούχα δείχνει τρεις βολές, το διορθώνει τώρα και έτσι ο Σέρβος θα έχει την ευκαιρία να κάνει τους πόντους του 8. Είναι στους 5 ήδη, είχε κάνει ένα κακό παιχνίδι στην Αθήνα κοντά στην ΑΕΚ, τον πρώτο προημιτελικό, είχε μείνει από τους, είχε μοιράσει και 5 assist και σήμερα είναι η αλήθεια, δεν ξεκίνησε πολύ καλά, ωστόσο είναι ένας παίχτης ποιοτικός με καλό σουτ και αυτά που μπορεί να δώσει στον Άρη ελπίζει να τα δει σήμερα ο Ιγκόρ Μίλιτς, να προσφέρει δηλαδή σκορ και assist με την ποιότητα του. Έχει βάλει τις δύο πρώτες βολές τώρα ο Άντουσιτς, έχει γράψει το 31-27 και έχει και δικαίωμα για ακόμα μία. Για να δούμε το σέρβο. Θα στοχίσει. Rebound από τον Χαραλαμπόπουλο με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. 31-27 και σφύριγμα γιατί. Φάουλ. Φάουλ πρέπει να δόθηκε. Όχι, διακοπή γιατί ο Άντουσιτς έχει μια γρατζουνιά στο μπράτσο του προηγούμενη φάση με τον Μπράουν. Το είδανε τώρα οι διαιτητές. Το είχαμε δει εδώ και καιρό. Εμείς έχει ματώσει, είναι, φαίνεται και από μακριά. Εκτός λοιπόν ο Άντουσιτς μέσα που γεννήσει. Να κάνω μια διόρθωση, Γιώργο. Λέγοντας για το Θανάση Αντετοκούμπο νωρίτερα, δεν είναι τελικά ο Φράνσις Αντετοκούμπο δίπλα του. Είναι ο ράπερ, ο μουσικός, ο Μους. Υπάρχει αρκετή ομοιότητα, νομίζω δηλαδή, γιατί το γκούγκλαρα κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι ο Φράνσις Αντετοκούμπο. Μας φάνηκε λίγο περίεργο να είναι αυτός βέβαια. Είναι μάλλον ο ράπερ, ο Μους. Χαραλαμπόπουλο,
0: ωραία,
1: κι άλλο τρίποντο. 5 στα 5. 31-30.
0: Ωραία. Θα επιστρέψουμε ξανά στο Αλεξάνδριο. Οι δύο ομάδες, το Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης και Λεβαδιακός, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε όμως πρώτα στη Σταυρούπολη, Δημήτρη Καλαϊτζή. 0-1.
2: Ναι.
0: Έλα, Δημήτρη.
2: Μετράμε αντίστοιχα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε στον κόσμο, η Μπαμ προηγείται με 1-0, με γκολ στις καθυστερήσεις, με κεφαλιά του Εμμανουιλίδη. Έκανα λάθος, πριν και Παναδαμίδη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπακού στα δεξιά, ο Εμμανουιλίδης πήδησε ολομόναχος και έκανε καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το γκολ η Μπαμ είναι με 1,5 πόντι στη Γάμα Εθνική. Ο Παύλος Μελάς θα πρέπει να ρισκάρει, καθώς θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στη Γάμα Εθνική κατηγορία.
0: Ωραία, οπότε θα επιστρέψουμε. Αν έχει κάτι,
2: Να πούμε λίγο ο Παύλος Μελάς παρατάσσεται με τους Αθανασίου, Αχαλινόπουλο, Παπαδόπουλο, Κώστα και Χαγιά Σούβλατη, Ζαχαριουδάκη, Τζεράκη, Σοκράτη Παπαδόπουλο, Γραμμένο, Πεκρίδη και Ματζαλάκου. Ενώ η Μπαμ κατεβαίνει με τους Παναγιωτόπουλο, Κυράνα, Σακαλάκη, Καραγιανίδη, Ρίσκο, Παρλάκογλου, Εμμανουήλ που είναι ο σκόρερ μέχρι στιγμής του αγώνα, Σέφα, Θεοδωρίδης, Μπακούτης και Αδαμίδης.
0: Ωραία, Δημήτρη, 0-1 προηγείται η Μπαμ. Θα πάμε και εκεί σε λίγο ξανά να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο νίκη να ανατρέψει αυτό το σκορ. Η Μπαμ FC θέλει, παίζει για δύο αποτελέσματα. Θυμίζω, ισοπαλία ή νίκη. Προηγείται, έχει πάρει προβάδισμα από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα σε δευτερόλεπτα στο Κλεάνδρες Βικελίδης δεύτερο ημίχρονο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GPL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan. Τελεία.gr 21+ παίξει υπεύθυνα. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλάνδη Βικελίδης χωρίς αλλαγές. Όπως ξεκίνησαν, έτσι συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Δεν έκαναν αλλαγές οι δύο προπονητές. Θα υπενθυμίσουμε τις εδεκάδες των δύο ομάδων με Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ο Άρης, Φαντιγκά, Ρόουζ, Χόγκλα, Φρίντεκ, Γιανιώτα, Γένσε, Ράσιτς, Ντούντου, Γκαρέ και Κουαμέ. Ο Λεβαδιακός με Άννα Κερτσά, Πραγιάγκα, Τσιβελεκίδη, Βίχο, Νίκα, Τσοκάη, Μπάλτσι, Κωστή, Παλάσιος και Πεντρόσο. 2-1 προηγείται ο Όφι του Βόλου στο Παγκρίτιο. Στο 51ο λεπτό είμαστε εκεί, στο Κλάνης Βικελίδης, στο 47. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή και με το Αλεξάνδριο, οπότε έχουμε εξέλιξη να δούμε πώς εξελίσθηκε εκεί το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε Πάρη Τρικαλιώτη. Ανοιχτό μικρόφωνο και στη Σταυρούπολη για το παιχνίδι του Παύλου Μελά με την BAM FC. 34-35 βλέπω προηγείται η ΑΕΚ. Ο Άρης στην επίθεση. Ένα ακόμη κόρνερ που κερδίζει ο Ντούντου από την παρέμβαση του Τσάπρα. Στο 48 ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Και λέω ακόμη ένα γιατί είναι το 8ο που κερδίζει ο Άρης το παιχνίδι, 8-0 τα κόρνερ. Βέβαια δεν έχουν αποτελεσματικότητα, δεν είχαν τουλάχιστον τα προηγούμενα 7. Να δούμε αυτό το κόρνερ, την εκτέλεση τώρα από τα αριστερά με πάσα. Ο Ντούντου, η σέντρα, ο Άννακερ βγαίνει, μαζεύει χωρίς αποτέλεσμα και αυτή η στατική φάση για τους κιτρινόμαυρους. Δεν βγάζουν κάτι, ο Λεβαδιακός που θέλει να τρέξει στην επίθεση. Κόβεται αυτή η προσπάθεια του Κωστή. Ράτσιτς, Γιανιώτας από τα δεξιά, ανέβηκε και ο Γκαρέο. Γιανιώτας έβγαλε την σέντρα, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ράσιτς θέλει να επαναφέρει, ο Γκαρέ, υπάρχει μια προβολή πάνω στον Γκαρέ στο μικύκλο της μεγάλης περιοχής, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής να συνεχιστεί με το Λεβαδιακό στην αντεπίθεση. Να δούμε την προσπάθεια του Λεβαδιακού μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα, σε πολύ πλάγια θέση. Η σέντρα που γίνεται, θα βγει τελικά η άμυνα. Κινήθηκε πολύ πλάγια ο παίκτης του Λεβαδιακού, χάθηκε η ευκαιρία. Υπήρχαν εδώ οι προποθέσεις, χάθηκαν και τώρα ο Άρης έχει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Με το Γιανιώτα να αφήνει στον Γκαρέ, η πρώτη τρίπλα του Γκαρέ, θα πατήσει περιοχή. Έχει κλειστό διάδρομο προς την εστία του Άννακερ, η κόντρα. Ο Χόγκλα, ο Γιανιώτας γυρίζει, η μπάλα περνάει από όλους και κατευθύνεται στην αριστερή πλευρά των κιτρινόμαυρων με τον Ντούντου να παίρνει μπάλα. Αφήνει στον Φρίντεκ, αυτός ξανά στον Ντούντου. Πίσω η μπάλα στο Γένσεν, ο οποίος πολλές φορές παίζει ως δεύτερο στόπερ δίπλα στο Ρόζ και αφήνει χώρο στον Χόγκλα. Η σέντρα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή, κόντρα, ένα σου, το Άννακερ σε κόρνερ το ένατο. Ακόμη ένα κόρνερ κερδισμένο για τον Άρη από την προσπάθεια του Ρόζ αυτή τη φορά. Είδε την μπάλα να έρχεται να στρώνεται στο δεξί του πόδι, έκανε το σουτ. Ο Άννακερ έπεσε στην δεξιά του γωνία, απομάκρυνε σε κόρνερ. 0-0 Στο Κλεάνθης Βικελίδης 2-1 Βόλο. Ο Όφη προηγείται του Βόλου. Στο Παγκρίτη δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο στο 54 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στο 50 στο Κλεάνθης Βικελίδης η κεφαλιά από τον Ράσιτς στα χέρια του Άνακερ. Δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού αυτή η κεφαλιά. Ήταν αδύναμη. Πάμε λίγο στο Αλεξάνδριο γιατί ο Άρης έχει πάρει προβάδισμα. Πάρη, μας ακούς?
1: 39-34 ο Άρης με τον Bryce Jones να πετυχαίνει ένα goal foul. Και τώρα οι κιτρινόμαυροι έχουν και την ευκαιρία να επεκτείνουν την διαφορά. Είναι στο συν 5 αυτή τη στιγμή ο Άντζουσιτς κοντά στον Gray. Σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Rebound. Ποιος αμυντικό από τον Άναλο Κουλμπόκα πιάνει το πρόσωπό του στο παρκέ, αλλά σηκώνεται η ΑΕΚ, τρέχει με τον Μπάρτλεϊ, παίρνει βολές ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. 39-34 λοιπόν ο Άρης έτρεξε αυτό το μικρό σερί, το 5-0, χάρη στον Bryce Jones, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του σε σχέση και αυτός με το πρώτο παιχνίδι, με τον πρώτο προημιτελικό. Ο Άρης, είπαμε, είναι στο συν 5, τώρα ο Jones θα περάσει ξανά στο παρκέ μαζί με τον Νουά έξω, ο Κουλμπόκα και ο Μποχωρίδης. Ο Άρης λοιπόν συνεχίζει με Jones, Νουά, Άντζουσιτς, Χάρελ και Φόρεστερ. Έχουμε να δούμε ώρα τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο παρκέ. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά συνήθως δεν αφήνει τόσο μεγάλο διάστημα τον Φόρεστερ ο Μίλτσιτς μέσα στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ είναι στις βολές. Το σκορ είναι 39-34 στα 4,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. 39-35 βάζει την πρώτη βολή ο Αμερικανός γκάρντ της ΑΕΚ και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στους 18 πόντους. Νωρίτερα το τρίποδο του μέτρησε για 2 τελικά, που είπαμε και περιγράψαμε εδώ και στον αέρα του Μετρόπολης. Αστόχησε ο Μπάρτλεϊ, 39-35 το σκορ παραμένει. Ο Άντουσιτς κατεβάζει την μπάλα με δεμένο
0: θα το αριστερό του μπράτσο. Ωραία, θα επιστρέψουμε. Στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Αθανασιάδης κρατάει το 0, μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Μπορεί να μην έχει σε αριθμό τις ευκαιρίες του Άριο Λεβαδιακός, αλλά οι τρεις τουλάχιστον που δημιούργησε ήταν πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχει γκολ, όπως το τέτα τέτ του Τσάπρα, όπως του Κωστή, συγγνώμη, όπως και τώρα η κεφαλιά που έγινε προς την εστία του Άρη και κράτησε το 0 ο Αθανασιάδης. Μεγάλη ευκαιρία με τον Πεντρόσο, μεγάλη απόκρουση και από τον Αθανασιάδη, κρατάει το 0 στην εστία του στο 53. Χωρίς σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης, 2-1 στο Παγκρίτιο Όφη από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Κατοχή για τον Λεβαδιακό. Κατοχή μπάλας για τον Λεβαδιακό. Ένα γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ράσιτς. Τέσσερις τελικές ο Λεβαδιακός. Η μία στην εστία νωρίτερα, η χαμένη ευκαιρία με τον Πεντρόσο. 11 τελικές ο Άρης στο παιχνίδι, αλλά του Λεβαδιακού είναι πιο ποιοτικές, είναι αλήθεια τελικές. Ξανά στο προσκήνιο η ομάδα της Βιωτίας. Θα βγει ο Αθανασιάδης αυτή τη φορά και θα μαζέψει. Κόγκλα για τον Γκαρέ που χαμήλωσε, περιμένει. Ο Ντούντου τώρα κάνει κίνηση. Ο Γκαρέ κρατάει την μπάλα παραλίγο να γίνει ακόμη ένα λάθος. Έχει προηγηθεί όμως φάουλ πάνω σε παίκτη του Άρη, πάνω στον Φαντιγκά. Οπότε η κατοχή ξανά για τους κιτρινόμαυρους. Στην Αγγλία, στην Premier League, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0, Bradford Crystal Palace 1-2. Στο Βέλγιο, στο γκρουπ υποβασμού, ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, Lommel Dender 1-1. Στις καθυστερήσεις θα μπούμε σε λίγο στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ανόβερον Ιρεβέργη 3-3, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 4-1, Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα 3-0, Έλσμπεργκερ Πρόισεν 3-0, Καρσλούι Μπόχουμ 1-2, Μαχδεβούργο Καζερσλάουτερ 0-1, Ντάρμσταρτ Πάτερμπον 0-2, Δυναμό Δρέσδης Holstein Kiel 2-1, Schalke Braunschweig 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Σε όλα υπάρχουν γκολ και μάλιστα σε κάποια το σκορ έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ο Άνακερ θα μπλοκάρει ένα γέμισμα που επιχείρησαν οι παίκτες του Άρη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, με το Λεβαδιακό να θέλει να βγει στην επίδεση. Υπάρχει όμως φύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Βεργέτη, οπότε η κατοχή ξανά για τον Άρη με τον Γκαρέ. Θέλει να τρέξει γρήγορα δεξιά. Ο Ντούντου Φαντιγκά περιμένει στη δεξιά πλευρά, τώρα θα πάρει μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, σε πλάγια θέση. Φαντιγκά ψάχνει το χώρο να βγάλει τη σέντρα, κερδίζει το κόρνερ. Άλλο ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Ο Φιβόλος 2-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 60 στο Παγκρίτιο εκτελείται το κόρνερ. Βγάζουν σε πρώτο χρόνο την μπάλα από την άμυνα, από την περιοχή του Άνακερ, οι παίκτες του Λεβαδιακού. Υπάρχει και υπόδειξη φάουλ του Γκαρέ. Κατοχή για τους Βιωτούς. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε στο Αλεξάνδριο, έχουμε αλλαγές για το Λεβαδιακό, θα τις δώσουμε σε λίγο. Πάμε και πάλι στον Μπάρι Τρικαλιώτη.
1: 41-38, 41-39 προηγείται ο Άρης μετά τις δύο βολές που έβαλε ο Γκρέκ Μπράουν, 3-25 για το φινάλε του ημιχρόνου. Άντουσιτς κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για τον Τζόουνς. Μαζί με Νουάντε, το Κούμπο και Χάρελ συνθέτουν την πεντάδα που έχει επιλέξει ο Ιγκόρ Μίλιτς. Πάντα Τζόνς κρατάει την μπάλα, δεν την έχει μοιράσει μέχρι μέσα. Κακή προσπάθεια. Ο Νουά συγκρατεί όμως, σκοράρει με τα μπλοκ, καθώς ο Μπράουν έκοψε αντικανονικά την μπάλα. Και έτσι ο Άρης κάνει το 43-39 με τον Νουά να φτάνει τους 7 πόντους πλέον. 10 έχει ήδη ο Τζόνς ως πρώτος σκορ του Άρη. Νωρίτερα είχε μοιράσει και 4 assist. Κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Αμερικανός. Και ο Άρης σε θέση άμυνας. Μπάρτλεϊ είναι κοχυκοποιημένο το Χάρελ πάνω του. Ο Γκρέι στο τρίποντο κάνει μια διείσδυση. Μοιράζει ο Ρέι, ο Μπράουν θα καρφώσει. Αυτός θεαματικά 43-41. Οι δύο μας είναι πάντα κοντά στο σκορ. Δεν έχει καταφέρει καμία να ξεφύγει με μεγάλη διαφορά. Αυτό το συν 5 που είχε πάρει ο Άρης ήταν και η μεγαλύτερη δική του διαφορά και στο παιχνίδι κιόλας. Αντετοκούμπο για τον Χάρελ, ο οποίος είναι στο τρίποντο υπό την επιτήρηση του Μπάτλι Νουά. Βγαίνει από τα screen shoot για 3. Α, κακό shoot, airball. Και η μπάλα για την ΑΕΚ, θερμό χειροκρότημα για τον Αμίν Νουά, ο οποίος κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με τον Άρη. 31 πόντους στον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ. Ήταν ο μόνος, ήταν όαση ουσιαστικά για τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Και υπενθυμίζω ότι ο Νουά έχει υπογράψει και 3 ετές κλειστό συμβόλαιο με τον Άρη. Μια εξαιρετική κίνηση για το μέλλον της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Φιόνης μοιράζει για τον Μπάτλε στην γωνία. Αυτός προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον Χάρελ, δεν είναι εύκολο. Σουτάρει όμως τώρα μπροστά για 3 μπροστά του. Είναι άστοχος. Ο Νουά μαζεύει και θα κατεβάσει την μπάλα με τη βοήθεια του Τζόνς. 2 λεπτά για το ημίχρονο. 43-41 προηγείται ο Άρης Τζόνς. Μοιράζει για τον Αντετοκούμπο και ξαναπαίρνει ο Τζόνς. Στη γωνία για τον Χάρελ κυκλοφορεί καλά η μπάλα, δεν σουτάρει όμως ο Άντουσιτς, είχε την ευκαιρία αλλά δεν το έκανε. Καθυστέρησε τώρα, 3 δευτερόλεπτα ο Άντουσιτς κερδίζει φάουλ, πάει στις βολές. Κερδίζει κάτι καλό εδώ ο Σέρβος, ο οποίος και αυτός έχει στους 7 πόντους. Και κάνει ένα σχετικά καλό παιχνίδι ο Άντουσιτς, ο οποίος έχει ρίξει λίγο ρυθμούς, λίγο την ωραία απόδοσή του στα τελευταία παιχνίδια.
0: Και ωραία, θα επιστρέψουμε για το ημίχρονο, να μας δώσει σκόρ ημιχρόνου σε πολύ λίγο ξανά στο Αλεξάνδριο, να δώσω τις αλλαγές που έγιναν στον αγώνα του Άρη με το Λεβαδιακό. 2 για τους φιλοξενούμενους, 3 αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Τεχέρο στη θέση του Ρόουζ, ο Καντεβέρε στη θέση του Κουαμέ, ο Πέρεθ στη θέση του Ντούντου. Για το Λεβαδιακό, ο Λαμαράνα στη θέση του Νίκα και ο Γκούμα στη θέση του Μπάλτσι. Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν νωρίτερα, όση ώρα είχαμε μικρόφωνο στο Αλεξάνδριο, στο Άρισα. Σε λίγο θα πάμε και πάλι για να πάρουμε σκόρ ημιχρόνου. Να δούμε την προσπάθεια του Χόγκλα με τον Τεχέρο να εκτελεί το πλάγιο. Γκαρέ στον Γένσεν. Κουβαλάει μπάλα τώρα ο Άρης από τα αριστερά. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Κουαμέ, το σούτ από το Φαντιγκά. Ο Ράσιτς, οι κόντρες. Ο Άρης υποφελείται. Ο Χόγκλα ένα σούτ, το Άνακερ θα μπλοκάρει. Αυτό το αδύναμο σούτ του Χόγκλα πήγε να απειλήσει την εστία του Λεβαδιακού με ένα μακρινό δεξί σούτ, αλλά ήταν αδύναμο, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Παραμένει το 0-0 στο Κλεάνδρης Βικελίδης, παραμένει το 2-1 και στο Παγκρίτιο Όφι Βόλος. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα δύο παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά το σούτ του Χόγκλα, η προσπάθεια με το δεξί. Μπλόκαρε ο Άνακερ. Βλέπουμε την προσπάθεια των παικτών του Άρη. Πιο ποιοτικές ευκαιρίες του Λεβαδιακού. Είχε νωρίτερα, θυμίζομαι, την κεφαλιά του Πεντρόσο. Μεγάλη απόκρουση από τον Αθανασιάδη που κράτησε το 0. Χαμένο τέτα τέτ στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν εκεί μεγαλύτερη ευκαιρία, με τον Κωστή χαμένη για το Λεβαδιακό. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνδης Βικελίδης. Περιμένουμε από τον διαιτητή να αφήσει την μπάλα στον Άνακερ για να δώσει και αυτό συνέχεια. Ημίχρονο στην Ελβετία με την ευκαιρία στα play-off πρωταθλήματος. Young Boys Sion 1-1, Λουγκάνο Βασιλεία 2-0 και Σεγκάλεντουν 0-0. Ο Άνακερ δίνει συνέχεια με ένα δυνατό βολέο. Λεβαδιακός θέλει να βγει στην επίθεση κοντά στην περιοχή, στο ημικύκλιο. Λαμαράνα, η κόντρα. Χάνει την κατοχή ο Λεβαδιακός, 62ο λεπτό, στο 0-0. Εκτελείται το πλάγιο από τα δεξιά για τον Λεβαδιακό, η κατοχή κοντά στην περιοχή, θα κόψει ο Φρίντεξ σε πρώτο χρόνο. Ανακτά κατοχή ο Λεβαδιακός. Ο Άρης κλέβει και πάλι την μπάλα με τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας για τον Πέρεθ στον άξονα. Αυτός για τον Καρέγκαρε θα πατήσει περιοχή, θα σπάσει την μπάλα δεξιά, το γύρισμα έχει βγει εκτός της τελικής γραμμής. Κατοχή για τον Λεβαδιακό, άλλη μια χαμένη επίθεση για τον Άρη. 63ο λεπτό στο Κλεάνδης Βικελίδης, το 0-0. Παιχνίδι που θα κρίνει το αποτέλεσμά του, το ποια ομάδα θα κατακτήσει την πέμπτη θέση για το Πρεστίζ, καθώς το ευρωπαϊκό εισιτήριο το κέρδισε Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. 63 λεπτά με το Ράσιτς να αφήνει στον Γκαρέ. Ανοίγει και ο Τεχέρο από τα δεξιά. Γκαρέ, ωραία προσποίηση, πατάει περιοχή σε πλάγια θέση, κλείστηκε. Ράσιτς ένα σου, το Άνακερ μπλοκάρει. Άλλη μια ευκαιρία τελική στην εστία, μπλοκάρει ο Άνακερ εύκολα, θα έλεγε κανείς. Δεν δημιούργησε έντονο προβληματισμό στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού αυτό το σούτ του Ράσιτς, με το δεξί συρτό το σούτ. Η προσπάθεια του Γκαρέ άφησε στο Ράσιτς, αυτός δοκίμασε το πόδι του, συρτό το σούτ, εύκολα μπλόκαρε ο Άνακερ. Ξανά ο Άρης όμως στο προσκήνιο, 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Από τα αριστερά, ωραία προσπάθεια. Ο Γιαννιώτας έξω από την περιοχή, πατάει τώρα την περιοχή του Λεβαδιακού. Κλείστηκε, βγήκε εκτός από τα αριστερά, ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάει να βγάλει τη σέντρα, την βγάζει και γκολ για τον Άρη. 1-0 ανοίγει το σκορ με Καντεβέρε ο Άρης. Με την κεφαλιά, την προσπάθεια του Γιαννιώτα, ο οποίος επέμεινε. Έψαξε τον ανοιχτό διάδρομο, τον βρήκε, έβγαλε τη σέντρα στο κεφάλι του Καντεβέρη μπάλα και 1-0 ανοίγει ο Άρης το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με τον Καντεβέρη να είναι ο σκόρερ στο 1-0 του Άρη στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Από την προσπάθεια του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Καντεβέρη σε καλύτερη θέση, πιο ψηλά από τον αμυντικό του Λεβαδιακού. Καρφωτή κεφαλιά. Βρίσκει δίχτυα ο Καντεβέρη στην πρώτη τελική, γιατί έχει λίγα λεπτά που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θυμίζω στον Βόλο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν βρήκε γκολ. Είχε και δύο δοκάρια. Τώρα στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνει προβάδισμα στον Άρη για το 1-0 στο 66ο λεπτό. Ο Άρης άνοιξε το σκορ. Πανηγυρίζει με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ωραίο πλάνο. Και τους συνεργάτες του στον πάγκο, ο Τίνο Καντεβέρε, δείχνει να το χαίρεται ιδιαίτερα αυτό το γκολ που πέτυχε και έδωσε προβάδισμα στον Άρη απέναντι στον Λεβαδιακό. Με τον Γιαννιώτα φυσικά να έχει σημαντικό ρόλο στην έκβαση αυτής της προσπάθειας των κυτρινόμαυρων, η επιμονή του Γιαννιώτα να βρει ανοιχτό διάδρομο από το αριστερά και μόλις το βρήκε έβγαλε τη σέντρα με κεφαλιά, σκόραρε ο Καντεβέρε η ασίστα από το Γιαννιώτα. Και άλλη ευκαιρία τώρα για τον Άρη, θα χαθεί. Δεν είναι τα καλή τελική πάσα αυτή τη φορά του Γιαννιώτα, με δύο παίκτες ο Άρης μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις προϋποθέσεις που είχε. 66ο λεπτό, κέρδισε ένα πλάγιο τώρα ο Άρης από τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα αποτελέσματα, με νίκη δηλαδή του Άρη, οι τρινόμαυροι θα τερματίσουν στην πέμπτη θέση, καθώς έχουν τον Λεβαδιακό στην ισοβαθμία με 31 βαθμούς οι δύο ομάδες. Ξανά η κατοχή για τον Άρη. 1-0 με Καντεβέρε, θυμίζω, προηγείται ο Άρης στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Όφι Βόλος, 2-1 η κριτική.
10: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
11: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα το δούμε σε λίγο. Όφι Βόλος 3-1 στο 72ο λεπτό στο Παγκρίτιο. Άρης Λεβαδιακός 1-0 με Καντεβέρε. Τρίτο γκολ έχει πετύχει ο Βόλος με τον Σεγγέλια στο 71. Όφι Βόλος 3-1. Άρης Λεβαδιακός 1-0. Στο 68 είμαστε, στο Κλεάνδης Βικελίδης. Πάμε να δούμε αν έχουμε σκόρ ημιχρόνου για λίγο στο Αλεξάνδριο, στον Πάρη Τρικαλιώτη.
1: 52-49 είναι το τελικό σκόρ του ημιχρόνου, με ένα τρίποντο μπάζερ μπίτερ που έβαλε ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Αυτό είναι το σκόρ του ημιχρόνου, με το Χαραλαμπόπουλο να έχει φτάσει στους 23 πόντους για την ΑΕΚ, ενώ για τον Άρη ξεχωρίζει μέχρι στιγμής ο Μπράις Τζόνς με 13 πόντους και 7 assist, ενώ ο Αμίν Νουά είναι στους 10 πόντους και στα 6 rebound. Σε 10 με 15 λεπτά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο.
0: Βεβαίως, ακούσαμε και το σκόρ ημιχρόνου από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Στο Αλεξάνδριο 52-49 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ. Αργότερα και πάλι θα πάμε στον Πάρη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Άρης Λεβαδιακός 1-0 με τον γκολ του Καντεβέρε. Όφι Βόλος 3-1, το τρίτο γκολ με τον Σενκέλια Όφι. Στο 69 ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο. Από τα δεξιά η πάσα του Καντεβέρε, το γύρισμα πρέπει να έχει προηγηθεί offside. Ναι, υπάρχει offside. Σε θέση offside ήταν ο Καντεβέρε. Θα πάμε στον Δημήτρη Καλαϊτζή. Ναι, θα πάμε και εκεί μια βόλτα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Παύλου Μελά με την Μπαμ FC και σε ποιο λεπτό είμαστε. 0-1 θυμίζω, η Μπαμ FC προηγείται του Παύλου Μελά. Στο 70 στο Κλεάνδης Βικελίδης, σε πρώτο πλάνο σκόρερ του Άρη ο Καντεβέρε. Νωρίτερα ήταν σε θέση offside. Ο Λεβαδιακός έχει την κατοχή της μπάλας με τον Νάνα και έτοιμο να δώσει συνέχεια. Ξανά τον γκολ, η προσπάθεια του Γιαννιώτα. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Γύρισε μέσα στη μικρή περιοχή την μπάλα. Εκεί ήταν ο Καντεβέρε. Με μια καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άνακερ για το 1-0. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνδης Βικελίδης. 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Άνακερ θα επαναφέρει. Πάμε στο Δημήτρη Καλατζή να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της, του Παύλου Μελά με την ΠΑΜ FC.
2: Καλησπέρα Γιώργο και πάλι. Βρισκόμαστε 27ο λεπτό στη Σταυρούπολη. Παραμένει το 0 για την ΠΑΜ. Νωρίτερα έχασε τεράστια ευκαιρία ο Παύλος Μελάς για την ισοφάριση. Καθώς μετά από μακρινή παλιά, ο Γραμμένος πρόλαβε τον Παναγιωτόπουλο, έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, καθώς σταμάτησε το οριζόντιο δοκάρι.
0: Ωραία.
2: Θέλουν 23 λεπτά για τη λήξη του αγώνα χωρίς καθυστερήσεις. Ο Παύλος Μελάς θέλει 2 γκολ για να βγει στη Γάμα Εθνική, ενώ η ΠΑΜ με νίκη μεσοπαλία θα είναι αυτή στη Γάμα Εθνική.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε Δημήτρη. 71 λεπτά στο Κλεάνδρη Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός, παραμένει εκεί το 1-0 με τον γκολ του Καντεβέρε. Προηγούνται κίτρινο-μαύροι στο Παγκρίτιο. Όφι Βόλος 3-1, βρήκε τρίτο γκολ με Σενκέλια η ομάδα του Όφι. Και πάλι ο Καντεβέρε μέσα στην περιοχή, θα αφήσει από πλάγια θέση το σουτ και 2-0 ο Άρης. Βρίσκει και δεύτερο γκολ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Με Πέρεθ βάζει και αυτό στην σφραγίδα του. Δύο αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Πέρεθ και Καντεβέρε διαμορφώνουν το σκορ, το 2-0 υπέρ του Άρη στο παιχνίδι για την τελική κατάταξη στο 5-8. Ο Άρης πολύ δύσκολα πλέον να χάσει την πέμπτη θέση, θα ισοβαθμίσει με τον Λεβαδιακό 31 βαθμούς, αλλά έχει υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω της σημερινής του νίκης. Όπως φαίνεται, ο Πέρεθ ωραίο σουτ με το αριστερό συρτό, δεν μπόρεσε ο Άνακερ να αντιδράσει. 2-0 λοιπόν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, παίρνει ισχυρότατο προβάδισμα. Για την νίκη θα είναι η πέμπτη διαδοχική νίκη του Άρη σε αυτή τη σειρά αγώνων στα play-off. 5-8 θα τερματίσει αίτητος αυτή τη σειρά των αγώνων, καθώς έχει μία ισοπαλία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Λιβαδιά, το 1-1, και από εκεί και πέρα μόνο νίκες. Με τον Βόλο τα δύο παιχνίδια, το πρώτο στο Κλέανδρο Βικελίδης την προηγούμενη Τετάρτη στο Πανθεσσαλικό, και δύο νίκες κόντρα στον Όφι. Διακοπή πάντως έχουμε, διότι ο Αθανασιάδης δείχνει να έχει πρόβλημα. Ο Πέρεθ το 2-0 για τον Άρη. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω αν θα πάμε στον Δημήτρη Καλατζή να δούμε, έχουμε μια ενημέρωση. Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο από τον Δημήτρη Καλατζή. Το 0-1 παραμένει για την ΠΑΜ FC. Πρώτες βοήθειες στον Αθανασιάδη, ο οποίος είναι πεσμένος, το δεξί του πόδι δείχνει να έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, Θανάση, αν έχουμε σύνδεση με λεωφόρο ή θα πάμε αργότερα. Σε λίγο, ωραία, γιατί βλέπω έχει βγει η εντεκάδα του Παναθηναϊκού τουλάχιστον, και η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε να συνδεθούν οι συνάδελφοι από την Λεωφόρο, Γρόζα Έρης, Κώστας Πετρωτός και Γιώργος Καστάνης, για να μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία στο ντέρμπι που ακολουθεί σε 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα στην Όλγουιν Αρίνα το άλλο ντέρμπι, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, στην φιέστα της Ένωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευκαιρία να πάρουν και κάποιες ανάσες, να πιούν λίγο νερό οι ποδοσφαιριστές, να δώσουν οι δύο προπονητές οδηγίες. 2-0 πάντως ο Άρης με τον Πέρεθ προηγείται του Λεβαδιακού. Καντεβέρε και Πέρεθ τα γκολ. 52-49 το σκόρ ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ακούσαμε πάρει Τρικαλιώτη, αργότερα θα πάμε και πάλι εκεί για την εξέλιξη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης που έχει ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι. Ιτήθηκε στην Αθήνα, θέλει νίκη σήμερα απέναντι στην Ένωση. Στο Αλεξάνδριο μέχρι στιγμής προηγείται. 75ο λεπτό, Άρης Λεβαδιακός 2-0. Με την ευκαιρία ο Τσοκάι περνάει εκτός στη θέση του Βέρμπιτς. Την Premier League, Γουλς Φούλαμ 1-1, Everton Sunderland 1-1, Leeds Brighton 0-0, Bradford Crystal Palace 1-2. Στο Βέλγιο, Λόμερ Λόμελ Ντέντερ 1-1. Να δούμε αν έχουμε άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη. Στην Τουρκία στο 80 Καϊσέρις Πορκόνιασπορ 2-1. Νωρίτερα είχαμε το τελικό Ίντερ Βερόνα 1-1. Και ο Αθανασιάδης θα περάσει εκτός, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Εμιλιάνο Καράι να κάνει ντεμπούτο στην Super League, παίρνει τη θέση του Αθανασιάδη. Ο Καράι από τα τμήματα υποδομής του Άρη για το υπόλοιπο τέταρτο της αναμέτρησης στην της καθυστερήσεις θα κάνει ντεμπούτο. Άρης Λεβαδιακός 2-0, 76 λεπτό, έγιναν οι αλλαγές που είχαμε προαναγγείλει. Ο Αθανασιάδης εκτός λόγω τραυματισμού, ο Καράι στη θέση του ντεμπούτο, ο Βέρμπιτς στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τσοκάη και ο Ζέγκοβιτς στη θέση του Παλάσιος 2-0. Του Παλάσιος 2-0 προηγεί το Άρης με Καντεβέρε και Πέρεθ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στη Λεωφόρο για τα πρώτα στοιχεία, διότι έχουν βγει εντεκάδες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, Θανάση. Ωραία, πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς? Μας ακούει, λες? Πετρωτό.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, εδώ σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
12: Κώστα, μας ακούει. Καλησπέρα και από μένα και από τον Κώστα, που και ο Κώστας είναι δίπλα μας. Να πούμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ έχουμε αλλαγές στην ενδεκάδα. Πρώτα απ' όλα ο Παυλένκα είναι κάτω από τα δοκάρια, αλλά στο δεξιά άκρο της άμυνας είναι ο Σάντσες και όχι ο Κένι. Παραμένει ο Κεντζιόρα με τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα. Έχουμε αλλαγή ως εικόνα στο δίδυμο, δηλαδή θα παίξει ο Ζαφίρης με τον Οσδόεφ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Μεϊτέ θα μείνει εκτός. Και έχουμε τον Κωνσταντέλια αριστερά, τον Μπέλκα πίσω από το Μύθου και στην κορυφή της επίθεσης ο Ζίφκοβιτς. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή σε σχέση με το τελευταίο μάτς κόντρα στην ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές και στην άμυνα και στα χαφ και στην μεσοεπιθετική γραμμή. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ο Κώστας θέλει να σχολιάσει κάτι από την ενδεκάδα και να δώσει γρήγορα για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Έλα Κωστή, ναι,
13: να κάνω και λίγο τον ήχο να το βελτιώσω. Να πω καταρχάς ότι για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός ο Χατσίδης και ο Μοναστηρλής. Είναι οι παίκτες που έμειναν εκτός από την 23άδα που έρχεται στα παιχνίδια, έτσι, που έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να δηλώσει. Και να πούμε για τον Παναθηναϊκό τώρα την ενδεκάδα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που είναι με το Λαφόν κάτω από την εστία, τετράδα στην άμυνα, τον Καλάμπρια δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Μπάλμεν Μπράουν και τον Τουμπά κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τρεις χαφ, ο ένας είναι δεκάρι πιθανότατα, 4-2-3-1, δηλαδή ο Τσέρι με τον Κοντούρι και μπροστά του ο Ταμπόρδα. Ο Ζαρουρί στη μία πλευρά, ο Αντίνο στην άλλη και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω για τον ΠΑΟΚ είναι δύο οι παίκτες που έλειπαν ως τραυματίες. Μιλάμε για τον Καμαρά και για τον Ντεσπότοφ. Είναι ο Λόβρεν κανονικά στην αποστολή, είναι στον πάγκο. Να πούμε λίγο για τους πάγκους των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει Τσιφτσί, Τέιλορ, Κένι, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Γερεμέγεφ και Γιακουμάκη. Και για τον Παναθηναϊκό είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Τζούρισιτς, Βιλένα, ο Γιάγκουσιτς και ο Πάντοβιτς. Αυτοί είναι οι παίκτες που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ. Πιθανώς το τελευταίο παιχνίδι του Μπενίτεθ, γιατί όλα τα ρεπορτάζ τον δίνουν ουσιαστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ έλεγα ότι είναι εκτός ο Ντεσπότοφ και ο Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 παίκτες απόντες. Είναι οι δύο στην άμυνα, ο Κάτρης με τον Γετβάη. Είναι οι δύο στα χαφ, ο Μπακασέτας με το Σισοκό, είναι ο Πελίστρη και είναι και δύο σέντερφορ, ο Ντέσσερς και ο Τετέι, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό από ό,τι έλεγαν τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αυτό που ξέρουμε, τουλάχιστον αυτό μας μετέφεραν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, είναι ότι τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες στον Παναθηναϊκό, αυτό που είχαν πάρει απόφαση από την ώρα που η ομάδα ήταν οριστικά τέταρτη, ότι δεν θα ρισκάρουμε καμία περίπτωση τραυματισμού, δηλαδή όσοι παίκτες ήταν επιβαρημένοι έμεναν εκτός από τα παιχνίδια. Κάπως έτσι λειτουργήσε και με τον Τετέι ο Ράφα Μπενίτεθ. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, μπορεί να φαίνεται εύκολο γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει στόχο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, αλλά σίγουρο δεν είναι εύκολο παιχνίδι και γιατί είναι το τελευταίο της Λεωφόρου επίσημο. Θα γίνει και άλλο παιχνίδι από ό,τι λέει ο Παναθηναϊκός, αφού δεν κατάφερε να πετύχει αναστολή της τιμωρίας και θα γίνει ο αγώνας και κλεισμένων των θυρών. Αλλά δεν πάει να είναι το τελευταίο επίσημο.
0: Τρίτο γκολ πετυχαίνει ο Άρης με, Κατεβέρε, δεύτερο προσωπικό τέρμα του Κατεβέρε με ασίστ Πέρεθ, συνέχισε Κώστα.
13: Μπράβο, μπράβο το Κατεβέρε γιατί πληρώνει κόσμο, Γιώργο. Μπράβο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η Λεωφόρος δίνει, είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι για την Λεωφόρο. Αυτό έχει μια συναισθηματική φόρτιση. Υπάρχουν κάποια μηνύματα. Έχει κάνει και ένα ποστάρισμα στο Match Day ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ φορτισμένο συναισθηματικά για τους φίλους των Πρασίνων, ότι εδώ γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα και εδώ υπήρχε ζωντανή η Παναθηναϊκή ψυχή χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο αδιάφορο το μάτσο όσο εμείς το βλέπουμε εκτός οργανισμού Παναθηναϊκού και εκτός περιβάλλοντος Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πετύχει νίκη στα play-off. Καταλαβαίνεις ότι θέλουν να πετύχουν μια νίκη. Άρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι και προσεκτικοί και πάρα πολύ σοβαροί και να εμφανίσουν μια βελτίωση. Θα πω ένα στοιχείο το οποίο ιστά βελτίωση για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην κέρδισε την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες τελικές από τον αντίπαλό του, από την αντίπαλό του συγκεκριμένα την ΑΕΚ. Στα προηγούμενα είχε πρόβλημα. Αυτό, ειδικά το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, και νομίζω γι' αυτό το λόγο επηρεάστηκε και ο Λουτσέσκου και βάζει μύθου σήμερα και Πέλκα, έδειξε ένα καλό δείγμα γραφής ο δικέφαλος για τα δεδομένα της εποχής και με βάση πάντα τη δήλωση του Λουτσέσκου ότι ο ΠΑΟΚ είναι 50% στο 50% αυτού που μπορεί να δώσει. Οπότε περιμένουμε σήμερα αν μπορεί να ανεβάσει λίγο στροφές, να φτάσει ένα 70% λέω εγώ, για να πάρει το αποτέλεσμα, να πάρει την νίκη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα περάσει από την Allwyn Arena. Εκεί το επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα από χθες, 20.000 κόσμου χθες, σήμερα από το μεσημέρι γίνεται ένας χαμός, φαντάζομαι όλοι έχουν δει λίγο πολύ βίντεο του τι γίνεται στην Φιλαδέλφεια. Οπότε περιμένουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Εγώ δεν τα περιμένω εύκολα, έτσι, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολα ούτε για τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολα ούτε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα, αρκεί να βγάλει λίγο περισσότερη ενέργεια για να πάρει το διπλό και να κλείσει τουλάχιστον με μία θέση στα προκριματικά του Champions League, αυτό το οποίο είναι ένας στόχος που κρατάει μία ελπίδα για, για κάτι πολύ μεγάλο, όπως θα είναι η συμμετοχή στο League Stage του Champions League. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επαιτειακή σεζόν του ΠΑΟΚ δεν έχει πάει καθόλου καλά έως τώρα. Αυτά, Γιώργο.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία και τον Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Ζάιρη. Ακούσατε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τρίτο γκολ λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία και τον Κώστα Πετρωτό και τον

τέρμα τον κίτρινο-μαύρο σημερινό παιχνίδι. Στην πέμπτη θέση θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Άρη. Αν και φέτος δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό το γνώριζαν οι κιτρινόμαυροι από την δεύτερη αγωνιστική των play-offs και μετά την κατάκτηση δηλαδή του κυπέλου από τον Όφη, διαδικαστικού χαρακτήρα για όλες τις ομάδες. Αυτά τα play-off 5-8 για τον Άρη, ωστόσο υπήρχε ο στόχος για το prestige, για το οικονομικό όφελος από τον bonus στο τηλεοπτικό, και καταφέρουν να πετύχουν την νίκη σήμερα απέναντι στο Λεβαδιακό. Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους κιτρινόμαυρους του Μιχάλη Γρηγορίου και πέμπτη θέση. 84 λεπτά με το Ράσιτς να γεμίζει. Δεν μπορούσε να προλάβει ο Γκαρέ. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα του Ράσιτς. 3-1 στο Παγκρίτιο το Όφι Βόλος, και εκεί δεν έχει αλλάξει κάτι. Βρήκε τρίτο γκολ στο 71 ο Όφι με τον Σεγγέλια, στο 88 είμαστε. Ο Καράι, θυμίζω, πέρασε τη θέση του τραυματία Αθανασιάδη. Ντεμπούτο στην Super League για τον νεαρό τερματοφύλακα από τα τμήματα υποδομής. Καρέ θα δώσει ωραία την μπάλα στον Μωρόν. Μωρόν έχει ανοίξει δεξιά. Ο Μωρόν ανάμεσα από δύο παίκτες του Λεβαδιακού δεν μπόρεσε να περάσει. Κατοχή για τους Βιωτούς. Και πρώτο πλάνο ο Μωρόν. Η αλήθεια είναι ότι θα και το φετινό καλοκαίρι θα είναι αρκετά ζεστό για τον Μωρόν, κυρίως γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, οπότε ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του Μωρόν. Θα προκύψει κάποια πρόταση για τον Ισπανό, αλλά εδώ που τα λέμε μετά από μια τέτοια χρονιά. Σε σχέση με τις προηγούμενες που είχε ο Ισπανός, που ήταν ο μόνιμος σκόρερ και το σημείο αναφοράς του Άρη στην επίθεση, φέτος κινήθηκε στην μετριότητα. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο Άρης. Στο 86 ο Γένσεν είναι στο έδαφος. Είχε ένα χτύπημα στον ώμο Γένσεν, οπότε έχουμε αυτή την διακοπή. Το 86 λεπτά σηκώθηκε ο Γένσεν. Στη Σταυρούπολη δεν έχω κάποια ενημέρωση από τον Δημήτρη Καλαετζή. Λογικά παραμένει το 0-1 για την μπάμε εκεί στον ντέρμπι ανόδου με τον Παύλο Μελά. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε σε λίγο, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Διαδικαστικού χαρακτήρα και τα τελευταία 4 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις στο Κλεάνδρη Βικελίδης, καθώς ο Άρης είναι μπροστά με 3 τέρματα. 3-0 το σκορ. Άρης Λεβαδιακός, 2 γκολ από Καντεβέρε, 1 από Πέρεθ. Αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ποδοσφαιριστές πέρασαν ως αλλαγή, έβαλαν την σφραγίδα τους στο παιχνίδι. Ο Πέρεθ έδωσε την assist στο δεύτερο γκολ του Καντεβέρε, assist του Γιαννιώτα στο πρώτο γκολ το 1-0. Με τον Χόγκλα τώρα να παίζει παράλληλα την μπάλα στον Φρίντεκ. Ο Χόγκλα για τον Καντεβέρε, ο οποίος γύρισε στον άξονα να δώσει στήριγμα. Ο Χόγκλα και πάλι. Για τον Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Ο Λεβαδιακός που είχε δύο καλές στιγμές στο τέτα-τέτ του Κωστή στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά του Πεντρόσο κράτησε το 0 ο Αθανασιάδης. Ο Άρης είχε περισσότερες ευκαιρίες. Πιο ουσιαστικός όμως το δεύτερο ημίχρονο και πιο αποτελεσματικός φυσικά. Με Καντεβέρε και Πέρεθ τα 3 γκολ, και θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην πέμπτη θέση. Σε λίγο θα πάμε και πάλι μια βόλτα από τη Σταυρούπολη στο Δημήτρη Καλαϊτζή να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η αναμέτρηση. Μωρόν από τα αριστερά θέλει να γυρίσει, δεν βγάζει καλά την μπάλα από την άμυνα ο Λεβαδιακός. Ο Γκαρέ θα μπει στη φάση, τώρα θα βγάλει μακριά ο Λεβαδιακός από την περιοχή του με τον Κωστή, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ.

0: Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης ακούσατε και Γιώργο Ζαΐρη με Κώστα Πετρωτό. Τα πρώτα στοιχεία από την Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι του Λεβαδιακού στη Λεωφόρο. Κίτρινη κάρτα δεύτερη στον Κωστή και κόκκινη για το Λεβαδιακό. Ένα φάουλ κερδίζει ο Άρης έξω από την περιοχή, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Μένει και με 10 η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αποβολή με τον Κωστή να δέχεται την δεύτερη κίτρινη για αυτό το μαρκάρισμα στον Γκαρέ. Βλέπω έχουμε τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, Δημήτρη.
1: Και πάλι βρισκόμαστε στο 87ο λεπτό. Η Μπάμ απέχει ελάχιστα λεπτά από το να γράψει ιστορία και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2022 είναι μια ανάσα του να πετύχει την τέταρτη ευρυχή άνοδο.
0: Ναι, από δευτερόλεπτα θυμίζουμε ότι η Μπάμ θέλει και ισοπαλία, είτε νίκη είτε ισοπαλία. Κρατάει αυτό το 0. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι μέσα σε λίγα.
1: Ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρω.
0: Θα επιστρέψουμε.
1: Αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι δύσκολο να τραπεί. Παρόλο που ο Παύλος Μελάς είχε τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, δεν τα κατάφερε. Η Μπάμ κρατάει στα χέρια της μια τεράστια ιστορική άνοδο.
0: Θα επιστρέψουμε για το τέλος του αγώνα, Δημήτρη.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Πάμε στο Κλέαντ Μικελίδη, Άρης Λεβαδιακός 3-0, 90 λεπτό. Σε πολύ καλό σημείο εξτηθεί μπάλα φάουλ του Άρη. Με 10 έμεινε ο Λεβαδιακός, αποβολή του Κωστή. Ολοκληρώθηκε το μάτς στο Παγκρίτη. Όφι Βόλος 3-1. Εκτελεί ο Ράση τσιμπάλα στα σώματα, στο τείχος και κόρνερ. Ωραία δυνατή εκτέλεση από τον Ράση. Τσιμπάλα βρήκε στο τείχος, κόρνερ. Κατέληξε. Πολύ δυνατό το σούτ από τον Ράση. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Σέρβο. Κόρνερ. Στο 90 λεπτό. Τελικό είπαμε στο Παγκρίτιο. Όφι Βόλος 3-1. Ολοκλήρωσε με νίκη ο Όφι την φετινή του σεζόν στην Super League. Μια πετυχημένη αν μη τι άλλο σεζόν για τον Όφι, με την κατάκτηση του κυπέλου. Ιστορική στιγμή. Ευρωπαϊκό εισιτήριο θα είναι στους ομίλους την επόμενη σεζόν, είτε του Europa League είτε του Conference League. Θυμίζω παίζει στα play-off του Europa League. Όφι αν αποκλειστεί πάει κατευθείαν στους ομίλους του Conference League. 3 λεπτά έξτρα χρόνο στο Κλεάνθης Βικελίδης για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όφι με 23 βαθμούς στην 7η θέση, ο Βόλος έμεινε στους 17 βαθμούς, τερματίζει 8ος στην τελική κατάταξη. Ο Άρης στην 5η θέση με 31 βαθμούς, ο Λεβαδιακός επίσης με 31 βαθμούς στην 6η θέση. Υπερτερεί στην ισοβαθμία ο Άρης με τη σημερινή του νίκη 3-0, θυμίζω, 2 γκολ από Καντεβέρε, 1 από Πέρεθ και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, 2 παίκτες έδωσαν την νίκη στους κιτρινόμαυρους αυτήν την τελευταία αγωνιστική. Φάουλ υπέρ του Άρη, 1,5 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Μπάρι Τρικαλιώτη, γιατί έχουμε εκεί τζάμπολ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι σε εξέλιξη. Το τρίτο δεκάλεπτο, περιμένουμε. Έχουμε Μπάρι Τρικαλιώτη, ωραία, πάμε στον Μπάρι. Μπάρι, μας ακούς? Δεν ξέρω να μας ωραία.
2: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο. 61-58, 4,5 λεπτά μετά το τέλος της, στο ξεκίνημα μάλλον της τρίτης περίοδου, η ΑΕΚ κατάφερε να σοφαρίσει σε 58-58, ωστόσο ο Άρης τώρα βρίσκεται μπροστά με 3 πόντους. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, Χαραλαμπόπουλος για 3, είναι άστοχο στο πρώτο του άστοχο τρίποντο, είχε 5-5 στο ημίχρονο για 23 πόντους. Πραγματικά τρομακτική επίδοση από τον Έλληνα διεθνή forward. 5-23 για το τέλος της τρίτης περίοδου και ο Ιγκόρ Μίλιτς ετοιμάζει αλλαγές. Εκτός ο Φόρες στη θέση του ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει παίξει λίγο μέχρι στιγμής. Ο Μποχωρίδης επίσης εκτός, μέσα ο Άντζουσιτς. Οπότε ο Άρης συνεχίζει με τους Χάρελ, Τζόουνς, Άντζουσιτς, Αντετοκούνμπο και Νουά. Ο Τζόουνς έχει την μπάλα στα χέρια του. Σε οργανωμένη επίθεση ο Άρης και αντίστοιχα και η άμυνα της ΑΕΚ σε θέση man-to-man. Χάρελ, ακόμα 5 δευτερόλεπτα πριν να επιτεθεί ο Άρης. Ο Νουά από μέση απόσταση δεν θα σουτάρει. Προτιμάει τον Άντους στη γωνία, θα τους βρίσκει λίγο χώρο, πετάει την μπάλα σε φλόουτερ, αστοχή, επιθετικό rebound από το Σέρβο. Κερδίζει φάουλ και βολές. διαμαρτύρει τον Χαραλαπόπουλο που δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει δοθεί το φάουλ και ο Άντωνης θα πάει στις βολές. Ένας μικρός διάλογος ανάμεσα σε Φίζελ και Αντετοκούμπο, χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω. Και ο Άντουσιτς θα πάει στις βολές. Ο Σέρβος ήταν αυτός που είχε κλείσει το ημίχρονο με ένα μπάζερ μπίτερ τρίποντο. Μάλλον με ένα δικό τρίποντο.
0: Ωραία, πάρει. Θα επιστρέψουμε στο Αλεξάνδριο. Εκεί θα εστιάσουμε μέχρι να έχουμε σέντρα στα παιχνίδια, στα play-off, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα και στο Κλέανθ Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 3-0. Πέμπτος τερματίζει ο Άρης, κάνοντας μια πορεία αίτητη σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Μια ισοπαλία και 5 νίκες για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. 3-0 με τα 2 γκολ του Καντεβέρε και ένα του Πέρε διαμόρφωσαν το απόψινό τελικό σκορ στο Κλεάνδρης Βικελίδης. 3-1 ολοκληρώθηκε νωρίτερα το μάτς στο Παγκρίτιο Όφη Βόλος. Προσφορά της Στίχημαν και το σημερινό παιχνίδι, το Στίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις Στίχημαν GPL, για τους τελικούς προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Αυτά, δίνω σκυτάλη σε Μιχάλη Βραζιλιάνο. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, Μετρόπολης 95,5.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Έχεις αράξει στον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
5: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Λάκι.
5: Τάκι.
6: Λάκι 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα Φορό είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορό.
8: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
7: Και σε λένε Τάκι.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας, το κλεάν της Βικελίδης και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files με Θανάση Πολίτη σήμερα στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 2,5 χρόνια διακοπών. Με Βασίλη Μάστορα παρακαλώ, χαίρομαι να τον έχω έτσι με τιμία γιατί έχει να μας πει σημαντικά ο Βασίλης. Καλησπέρα Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Πώς είδες το σημερινό, τι κρατάς από τον Άρη τον φετινό?
1: Και στο σημερινό ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Λεβαδιακός για 50-55 λεπτά δικαιούταν να έχει πετύχει ένα γκολ. Από εκεί και πέρα πήρε το πάνω χέρι ο Άρης, κατάφερε να έχει εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, αυτό που δεν έχει κάνει σε πολλούς φετινούς αγώνες,
0: ναι.
1: Το έκανε σε 20 λεπτά προς το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Τώρα βεβαίως η εικόνα του σημερινού Κλεάντης Βικελίδης νομίζω τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Για την απογοήτευση του κόσμου του Άρη. Κανείς δεν δίνει ούτε μία δραχμή, ένα ευρώ για το ότι ο Άρης κατάφερε να κερδίσει την πέμπτη θέση διαγωνιζόμενος με ποιον, με τον Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που φαντάζομαι ότι έχει περίπου το 30% του φετινού μπάτζετ του Άρη, μια ομάδα η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της στο μεγαλύτερο διάστημα του φετινού πρωταθλήματος, μια ομάδα η οποία φλέρταρε με την κατάληψη της τέταρτης θέσης. Όλα αυτά είναι για τον Λεβαδιακό, για τον Άρη δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να θυμούνται οι φίλοι του.
0: Κρατάμε το φινάλε όμως έτσι, με Γρηγορίου, δηλαδή και σήμερα ο Άρης πατούσε πιο εύκολα στην περιοχή του Λεβαδιακού, είχε 21 τελικές έναντι 5 του Λεβαδιακού, έφτανε πιο εύκολα, το είχε, φαινόταν δηλαδή ότι το είχε το μάτς.
1: Δεν θα διαφωνήσω Μιχάλη, αλλά μπαίνει ένα ζήτημα να αποτελούν οι αγώνες χωρίς ενδιαφέρον τον play-in αξιολογικό κριτήριο.
0: Ναι.
1: Για την βελτίωση του Άρη.
0: Ναι.
1: Διότι από τη στιγμή που Όφη κατέχθησε το κύπελο,
0: ναι,
1: μπαίνει ένα ζήτημα και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να απαντήσει με σιγουριά ότι οι αντίπαλοι του Άρη είχαν κάποιο ενδιαφέρον για να χτυπήσουν τα παιχνίδια.
0: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να ακούσουμε λίγο ο Γρηγορίου. Τον έχουμε? Θανάση μου. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Έφυγε. Άστο Θανάση. Στα γρήγορα πήγε. 21 τελικές, 56 κατοχή για τον Άρη, 10 τελικές στο στόχο, μία μόνο ο Λεβαδιακός, Βασίλη.
1: Αν όλη αυτή η εικόνα ήταν εικόνα του Άρη στους αγώνες τους κανονικής περίοδου,
0: πρωταθλήματος, ναι, της κανονικής διάρκειας,
1: θα είχαμε διαφορετική ανάγνωση. Όταν, ναι, είναι ο τελευταίος αγώνας, όχι ότι ο Λεβαδιακός δεν είχε λόγους για το γόητρό του να χτυπήσει το παιχνίδι, ναι, αλλά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι άλλο να έχεις μία έντονη πίεση βαθμολογικής συγκομιδής και άλλο να κυνηγάς την τελευταία αγωνιστική και να σκέφτεσαι τα μπάνια, είτε βγεις πέμπτος είτε βγεις, ναι, έκτος.
0: Φωστό.
1: Δεν κερδίζεις τίποτα από
0: και για το γόητρο, για το Λεβαδιακό και το οικονομικό είναι, ήταν σημαντικό το παιχνίδι σήμερα, αλλά το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δεν μπορούσε όντως. Και ο Άρης κρατάει ένα σερί 5 νικών, μια ισοπαλία, καμία σίτα στα play-off. Εδώ τώρα σε θέλω έτσι για να σε αφήσω κιόλας να απολαύσεις και τα επόμενα παιχνίδια, τα δύο, των play-off 1-4. Τι περιμένεις από τον Άρη την επόμενη χρονιά και από τη διοίκηση πρωτίστως, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα?
1: Κοίταξε, το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει, αν ο Άρης θα συνεχίσει με το σημερινό διοικητικό σχήμα,
0: ναι,
1: ή αν θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Ναι.
1: Ζυμώσεις για να δρομολογηθούν διοικητικές εξελίξεις γίνονται, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτές οι ζυμώσεις θα αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Με αυτά τα δεδομένα και δεδομένης και της χρονικής περίοδου, είναι υποχρεωμένη η σημερινή διοίκηση να αρχίσει να σχεδιάζει την ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Εάν πάρουμε ως δείγμα γραφής τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκηση τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος. Γιατί λάθος επαναλαμβανόμενο, καβρός σοφού.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω προσωπικά, αλλά ούτε και ο κόσμος του Άρη πιστεύω, κάτι διαφορετικό από συγκεκριμένη διοίκηση. Είναι μια πεπατημένη, μια συνταγή απογοήτευσης, η οποία είναι και ο λόγος που ο Άρης φέτος στην ουσία απογοήτευσε από την πρώτη μάχη που ήταν ο Ευρωπαϊκός Αγώνας και ο αποκλεισμός και συνέχεια από όπου κατέγραψε τα πιο μεγάλα αρνητικά ρεκόρ. Ναι. Και το τελευταίο αρνητικό ρεκόρ είναι το άδειο Κλεάνθης Βικελίδη σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένει ο κόσμος. Αν το ρωτήσει τον κόσμο τι θα πρέπει να ευχηθεί, το μόνο που εύχεται, και αυτό το εισπράττει κάποιος ταξιδεύοντας στα social media, είναι εύχεται να βρεθεί ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας, να κάνει μια σοβαρή πρόταση στην οικογένεια και να αλλάξει χέρια διοικητικά. Λείπει το όραμα, ναι, από τους Άρη. Αυτό είναι

0: το σημαντικότερο.
1: Όντως.
0: Και αν ξεκινήσει μια χρονιά χωρίς όραμα, διότι έχει στραπατσαριστεί η εμπιστοσύνη που έδειξε ο κόσμος απέναντι στο συγκεκριμένο διοικητικό σχήμα, τότε καταλαβαίνεις, χωρίς όραμα βλέπεις μπροστά σου ένα μαύρο πανί, είναι στην ουσία ένα τίποτα. Αυτό είναι το θέμα της επόμενης ημέρας, γι' αυτό αγωνιούν οι φίλοι του Άρη και θα συνεχίσουν να αγωνιούν μέχρι τελικά να δουν αν θα προκύψει ή όχι λύση. Με τα σημερινά δεδομένα νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη απογοήτευση που δεν μπορεί αυτή η απογοήτευση να αλλάξει πλευρό και να γίνει αισιοδοξία, γιατί είναι δοκιμασμένη συνταγή. Είναι ένα χιλιοπαιγμένο έργο το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Η κορύφωση αυτή του έργου ήταν ο τελικός πρόπερση με τον Παναθηναϊκό και από εκεί πλέον άρχισε σιγά σιγά να φτύρεται και το τελευταίο κομμάτι της εμπιστοσύνης, η οποία ήταν απλόχερα δοσμένη στη σημερινή διοίκηση και έπεσαν οι τίτλοι τέλους όσον αφορά την εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό τον περασμένο Ιούλιο.
1: Τώρα είπα τελευταία, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία, μιας και είπες το θέμα της επόμενης ημέρας για τον Άρη. Λες θα διατηρηθεί το ισχύον σύστημα play-off, play-in, play-out, play 1-4, play 5-8, 9-14, λες θα διατηρηθεί αυτό και για την επόμενη χρονιά? Μάλλον ναι, γιατί δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Μιχάλη, ο Άρης φέτος ευνοήθηκε από αυτό που καταδίκαζε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, σωστά.
0: Το ότι από το 5 μέχρι 8...
1: Αλλά είναι άδικο αυτό στο 5-8.
0: Συμφωνώ. Και είναι άδικο διότι δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από ότι προσφέρει μια κανονική διαδικασία από το 1 μέχρι το 4.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε μάθει τον πρωταθλητή και σήμερα θα μάθουμε την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ήταν εξαιρετικό το ενδιαφέρον των play-off.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ποιος είναι ο λόγος.
1: Και σκέψου να μην έμπαινε και τον γκολ της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Εκεί θα είχαμε τρομερό φινάλε.
0: Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον στα play-out.
1: Βεβαίως.
0: Δεν βρίσκω τον λόγο και μια σαφή και τεκμηριωμένη θέση, παύλα δικαιολογία, γιατί το 5-8 να έχουμε τη διαίρεση των βαθμών.
1: Ναι.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Πιστεύω στην ΕΠΟ, η σοφή της ΕΠΟ, να αντελήφθηκαν την ανοησία να γίνει ο τελικός του κυπέλου, ενώ βρίσκονταν οι αγώνες των play-in.
1: Σωστά.
0: Ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση, η μεγαλύτερη διοικητική γκέλα που έκανε η διοίκηση.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Μάστορα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος εδώ, ότι έχει πολλές απουσίες. Φίλε, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού είναι μια χαρά εντεκάδα. Θα στην πω με Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος στα αριστερά, Πάλμερ Μπράουν και Αχμέντ Ντουμπά είναι πέντε βασικότατοι. Εδώ βέβαια μπορεί να πω ότι ο Ίγκασον θα μπορούσε να είναι βασικός γιατί είναι προσωπικότητα, αλλά και οι άλλοι δύο είναι πολύ, πάρα πολύ καλή κεντρική αμυντική. Κοντούρης και Άνταμ Τσέριν στη μεσαία γραμμή, Ταμπόρδα στο 10, Αντίνο και Ζαρουρί στα άκρα, Φιντέρς και συνεπίσης εδώ, είμαι με Τετέι, θα μπορούσε να είναι στη θέση του Κάρολου του Φιντέρς. Αλλά για όλους όσους νομίζουν, μου έγραψαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, ακόμη και χθες, ακόμη και σήμερα, ότι αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό αυτό να με 7-8 απουσίες θα είναι αποτυχία. Πολύ λυπάμαι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι νομίζετε εσείς. Λες και θα παίξει με 5 ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με 11. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Αν μπορούμε λίγο τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό ή τον Γιώργο τον Ζαΐρη για ένα πρώτο σχόλιο ή τον Γιώργο τον Καστάνη, έτσι να μπούμε σιγά σιγά σε κλίμα Αθήνας. Απλά να πω εγώ για τον φίλο τον Κώστα ότι ο Όφη νίκησε 3-1 τον Βόλο και ήταν μια χαρά αυτός ο Άσος, όντως. Μάλιστα με γκολ του Φούντα από το πρώτο κιόλας λεπτό. 1-0 ο Φούντα στο 1, Ουρτάδο στο 15 για τον Βόλο το 1-1, το 2-1 με πέναλτι του Νέιρα στο 34 και το 3-1 με το Σεγγέλη από ασίστ του Φούντα το 71ο λεπτό. Αυτά σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι και του Όφη, για να κλείσουμε και από εκεί. Στην Πρέμιερ τελικά Manchester United, Nottingham Forest, Μαρινάκης 3-2, Wolves, Fulham 1-1, Everton, Sunderland 1-3, Leeds, Brighton 1-0, Bradford, Crystal Palace στο ντέρμπι του Λονδίνου 2-2, ισοφάρισε στο τέλος η Μέλισσα, η Bradford τσίμπησε, και Newcastle, West Ham, αυτό το παιχνίδι θα παιχτεί σε λίγο μαζί με τα δύο παιχνίδια της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας. Τελικά και τα τρία στην Αυστρία. Αυστρία Βιέννης Λας Κλίντς 0-3. Red Bull Salzburg Hartberg 1-3. Και Στουρμ Γκρατς Ραπίντ Βιέννης 2-0. Η Γαλλία θα παιχτεί όλη στις 10 η τελευταία αγωνιστική. Ενώ στην Δανία είχαμε επίσης και εδώ όλα τελικά. Τρία μάτς. Κοπενχάγη Ράντερς 5-0. Ο Ντένσε Βέιλε 0-1. Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 4-1. Αυτά ήταν για τα play-out της Δανίας. Play-out. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο επίπεδο, γραμμή υποβιβασμού, play-out, πάρτε το όπως θέλετε εσείς. Για την πρώτη γραμμή στα play-off στη Δανία, είχαμε, μάλλον δεν είχαμε τελικά, έχουμε τρία παιχνίδια σε εξέλιξη. Άρχους Βίμπουργκ 1-0, Μίτιλαντ Μπρόντμπι 1-0 και νωρίς-νωρίς Σοντερίς και Νόρτζελαντ 0-2. Στην Ελβετία δε, προς το φινάλε των αγώνων, Young Boys Sion 3-2, Λουγκάνο Βασιλεία 4-0 και Σεν Γκάλεν Τούν 1-1, η οποία Τούν είχε φάει από τη Young Boys την προηγούμενη αγωνιστική, πρωταθλήτρια μάλιστα, στην έδρα της μία ήττα με 2-8. Έφαγε 8 η πρωταθλήτρια στην έδρα της. Φανταστείτε ας πούμε σήμερα η ΑΕΚ να ήταν πρωταθλήτρια, να παίζει με τον Ολυμπιακό και να χάνει, που δεν είναι Young Boys και Ολυμπιακός, αλλά λέμε τώρα, να χάσει ας πούμε σήμερα η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό 2-8, μακριά από εμάς. Χάσει την άλλη χρονιά. Όχι τώρα. Σε λίγο θα έχω και Χρήστο Λιάπη. Έχουμε Γιώργο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργο. Πάμε στο Χρήστο Λιάπη. Έλα Χρήστο μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Σήμερα ολοκληρώθηκε η Α1.
1: Ωραία.
2: Η ΜΠΑΜ ήθελε.
1: Το πήρε.
2: Ναι, νίξε 0-1 και ανεβαίνει στην Γάμα Εθνική.
1: Okay.
2: Έπεσε για δύο αποτελέσματα.
1: Για δύο αποτελέσματα, σωστά.
2: Πέτυχε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Εμμανουηλίδη, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα. Νίκησε η ΜΠΑΜ και ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική, ακολουθώντας
1: τον Φίνικα. Από άνοδο
2: σε άνοδο. Το πω αυτόν, και ακολουθώντας τον Φίνικα Πολύχνη στη Γάμα Εθνική.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, η ΜΠΑΜ ιδρύθηκε το 2022, δηλαδή την πρώτη χρονιά 2022-2023.
1: Σωστά.
2: Και έχει συνεχόμενες ανόδους από τη ΓΑΜΑ Αριστεχνική, Β, στην Α, Α1 και τώρα πάει ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Μπράβο τους.
2: Πιστεύω δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τέσσερις συνεχόμενοι άνοδοι.
1: Μου δεν πιστεύω φαίνεται να έχει... υπάρχει κάπου ή στη Γερμανία, στην Ελβετία, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά θα το.
2: Και μάλιστα από την.
1: Τέσσερις
2: από την ίδρυσή τη.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το φοβερό.
2: Ιδρύεται και πετυχαίνει. Αυτό
1: σωστό.
2: Πιστεύω δεν
1: αυτό δεν υπάρχει.
2: Δεν, αποκλείεται. Και σε άλλη περίπτωση και πάλι εκείνο δεν νομίζω να υπάρχει.
1: Εκείνο μπορεί να το ψάξουμε.
2: Λες ότι
1: αλλά άλλο να έχει μια φάση να είσαι 50, 60, 70 χρόνια σωματείο.
2: Ναι,
1: και άλλο να ιδρύεσαι και να ανεβαίνεις τέσσερις κατηγορίες. Τρομερό. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο.
2: Ο Παύλος Μελάς προσπάθησε και τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Okay.
2: Στο άλλο παιχνίδι, ο Φοίνικας Τούμπας Κεραυνός Οροκάστρου 4-3.
1: Ναι.
2: Απλά με την νίκη του, για το Γοέντρο, ο Φοίνικας Τούμπας με την νίκη του πέρασε τρίτος. Εντάξει.
1: Σύμφωνοι.
2: Είχε ένα αγώνα play out εδώ. ΑΕΑ Μπελοκήπων Μακεδονικό Αραστέχνης 0-4. Δεύτερη νίκη για το Μακεδονικό και παραμονή στην Α κατηγορία τη Εψημή. Η ΑΕΑ Μπελοκήπων υποβιβάστηκε.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, είπαμε άλλη τη μια χρονιά χαίρεσε, την άλλη.
1: Το... Έτσι είναι.
2: Εντάξει, μπορεί την επόμενη χρονιά να γυρίσει ο τροχός και η ΑΕΑ να επιστρέψει.
1: Ο τροχός δεν γυρνάει μόνος. Πρέπει να κάνει δουλειά, φίλε.
2: Εντάξει.
1: Okay.
2: Εντάξει, είναι παλιά ομάδα η ΑΕΑ.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, αλλά και ο Μακεδονικός με νέα παιδιά τα κατάφερε.
1: Μπράβο του.
2: Λοιπόν.
1: Μακεδονικός γενικά φέτος είχε μια χρονιά.
2: Πλήρη την πρώτη. Εντάξει, και με νέα παιδιά.
1: Μικρές κατηγορίες, τα πάντα όλα.
2: Είχε την K19, βγήκε δεύτερη στη Super League 2 Πανελλήνια.
1: Σωστά.
2: Πίσω από τον Ηρακλή.
1: Στα πέναλτι.
2: Ναι. Η K17 στον ημιτελικό αποκλείστηκε από τον Πανιόνιο.
1: Σωστά.
2: Το Πανελλήνιο. Ναι. Η K16 ειδική κατηγορία βγήκε τρίτη.
1: Ναι.
2: Και η K15 πρώτη και η K14 πρώτη ειδική κατηγορία.
1: Δύο πρωτιές, μια δεύτερη θέση, μια τρίτη.
2: Ναι.
1: Και η άλλη στον τελικό στα πέναλτι.
2: Τα πέναλτι. Και στην K16 έχασε τα πέναλτι και έπαιξε στο μικρό τελικό και βγήκε τρίτη.
1: Φαντάζομαι. Ναι, έλα ρε.
2: Θα πει στο άλλο και έρθει πάλι στα πέναλτι. Εντάξει, αυτά τα πέναλτι είναι
1: γενικά. Okay.
2: Ρώσικη ρουλέτα.
1: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο.
2: Στη ΓΑΜΑ Εθνική, Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός, είπαμε 2-0. Με την νίκη του αυτή, απλά Απόλλων Καλαμαριάς τερμάτισε πρώτος.
1: Σωστά.
2: Βέβαια και οι δύο ομάδες χέρι-χέρι ανεβαίνουν στο Super League 2. Ενώ το άλλο, η Αλασάνα Εθνικός είναι νέο Κεραμιδί 2-3. Με παιχνίδι διάφορο, απλά το Κεραμίδι με την νίκη του τερμάτισε τρίτο.
1: Ναι.
2: Αυτά. Και στον Νότιο Όμιλο, Ζάκυνθος Εθνικός 2-1. Και Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Τώρα έχουμε εδώ 8-8-8-5 ο Εθνικός, ο οποίος Εθνικός μένει.
1: Γεια σας.
2: Ναι, τώρα τα οχτάρια εδώ είναι 3 οχτάρια, αλλά εκκρεμείται η απόφαση για την, το παιχνίδι που διακόπη. Στο 89, αν ο Πύργος μηδενιστεί, τότε θα βγουν οι άλλοι δύο.
1: Ο παλιός Πανηλιακός,
2: Ναι, ο Πύργος και θα ονομαστεί έτσι. Αν χάσει αυτό το παιχνίδι ο Πύργος μηδενιστεί, θα βγει ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Διαφορετικά θα δούμε, δηλαδή τελείωσε το πρωτάθλημα και θα αναμένεται η απόφαση.
1: Okay.
2: Τι θα γίνει,
1: okay.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο σήμερα.
2: Όχι.
1: Αυτό ήταν.
2: Τώρα έχουμε Τετάρτη και Κυριακή.
1: Μετά Τετάρτη και Κυριακή και μετά. Γεια σας.
2: Μετά
1: θα έχουμε ειδήσεις μόνο.
2: Μεταγραφές, προπονητές, διοικήσεις κτλ.
1: Να χαρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστολιάπη. Έχουμε Γιώργο. Πώς. Πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα, Γίγαντα.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Έχουν αποχωρήσει δύο ομάδες από δυτήρια, οπότε μετράμε αντίστροφα για την έναρξη αναμέτρηση. Δεκάδες τις γνωρίζετε. Εδώ στη Λεωφόρο, που είναι το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, επίσημο παιχνίδι της ομάδος. Προφανώς και για να αποχαιρετήσουν τη Λεωφόρο, οι πράσινοι θα δώσουν ένα φιλικό κάποια στιγμή. Γιατί θυμίζω ότι του χρόνου μετακομίζω στο ΆΚΑ και τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζουν στο υπερσύγχρονο γήπεδό τους. Να σας πω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος και είναι και πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν φυσικά κάποιες διαπιστεύσεις, με την έννοια κάποιοι επίσημα από πλευράς Παναθηναϊκού και φυσικά τα μέλη της διοίκησης ή γενικότερα αυτοί που ακολούθησαν την αποστολή του ΠΑΟΚ ξένα από τα μπουθ. Πάρα πολύ ησυχία. Δεν θυμίζει τίποτα φυσικά ότι υπάρχει παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να υπήρχαν και απ' έξω κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού να χειροκροτήσουν ή οτιδήποτε άλλο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Είναι σαν μια καθημερινή ημέρα εδώ στους Αμπελόκηπους, όπου δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει παιχνίδι. Απλά θα δεις ότι οι προβολείς άναψαν, αν και είναι σχετικά νωρίς ακόμα, γιατί ο ήλιος είναι ψηλά. Και περιμένουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να το κερδίσει και στη συνέχεια να περιμένει να δει τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Με την ΑΕΚ θυμίζω ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση. Ναι, πρέπει να κερδίσει όπως και δίποτε, αλλά δεν πρέπει να κερδίσει και ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που από νωρίς το μεσημέρι γίνεται πραγματικά ένας χαμός και υπάρχει φυσικά μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, και αυτό είναι λογικό από τη στιγμή που η ΑΕΚ είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα. Υπάρχει ησυχία γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κόσμος. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη, τελευταία φορά που έτσι στη Λεωφόρο το είδαμε αυτό ήταν το μάτς με την Καλυθέα, όπου είχε δηλώσει ως έδρα τη Λεωφόρο με Στέλιο Μαλεζά προπονητή.
1: Ναι.
3: Πολύς λίγος κόσμος υπήρχε και τότε ο ΠΑΟΚ φυσικά είχε γνωρίσει την ήττα. Έτσι,
1: είχε χάσει.
3: Το κουφό 2-1.
1: Ναι,
3: 2-1.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: δώσε μου σκορ. Αυτό που νομίζεις ότι θα έρθει, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Πιστεύω ότι θα έχουμε αμφίδρομο σκορ και στα δύο μάτς. Δηλαδή πιστεύω ότι μία νίκη του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι με 1-2. Από την άλλη πλευρά, είδα, να σου πω την αλήθεια, την ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
1: Βέβαια.
3: Πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τι διάθεση θα έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πρόσεξε, δεν λέω δεν θα έχουν διάθεση, αλλά αν το μάτς είναι 0-0 και βλέπουν, ψιλοβλέπουν την κούπα εκεί κάπου στην άκρη, τον κόσμο να δημονεί και έχει αντέξει ο Ολυμπιακός ως τότε, δεν το ξέρω. Πάντως, εδώ βλέπω over.
1: Σκόρδωσε μου.
3: Είπα 1-2.
1: 1-2 και Ολυμπιακός.
3: Όχι, 1-2 εδώ, στη Λεωφόρο.
1: Ναι, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Δεν έχω σκορ.
1: Δεν έχεις.
3: Όχι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι άντερ. Δεν έχω σκορ, αλήθεια.
1: Οκ, οκ. Τα φιλιά μου, τα λέμε σε λίγο.
3: Ωραία, ναι, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάω και στον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Τι γίνεται, Πάρη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μιχάλη. 75-72 προηγείται ο Άρης. Πριν λίγο η ΑΕΚ προσπέρασε μετά από δύο περιόδους. Με 71-72 απάντησε ο Άρης με Αντετοκούμπο και Μίτουλο. Και στα 6,5 περίπου λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, ο Άρης προηγείται με 3 πόντους της ΑΕΚ, 75-72. Η σειρά είναι στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Ο Άρης θέλει να κερδίσει, θέλει να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά ξανά στην Αθήνα.
1: Θα τα πούμε σε 5-6 λεπτάκια με το τελικό. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω. Ευχαριστώ, Πάρη, προς το παρόν. Πάμε, πάμε, Θανάση.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
11: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρατάσσονται οι δύο ενδεκάδες. Πάμε και πάλι στη Λεωφορώ, παιδιά.
3: Με το Ζίφκοβιτς αρχηγό για την ομάδα του ΠΑΟΚ και πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
11: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
10: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να πούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι το Στοίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Ότι στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες, έτσι, και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation
16: 105,1 Goal FM.
17: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
16: On Air Media Group.
18: On Air Media Group.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού παρατεταγμένη, γιατί πολύ απλά μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είναι σίγουρα και μια ιστορική φωτογραφία, αφού είναι η τελευταία ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι εδώ στην ιστορική Λεωφόρο. Όρκος νίκης και από πλευράς των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ λίγο νωρίτερα. Να επαναλάβουμε: Παυλένκα, Μιχαηλίδης, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Χετζιόρας, Ζαφίρης, Μπάμπα, Οσδόεφ, Σάντσες, Μύθου και Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπάζα, Ρουρία, Αντίνο, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Φιντέρσκι, Ταμπόρδα και Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό.
1: Εμένα θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να πω ότι έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα σφυρίξει ο Κίκα Σεϊσβίλη και να σου πω ότι στο βάρη ένα τύπο που το λένε Νινούα.
3: Ναι, ναι. Ναι, μπορεί να είναι και κανένας μακρινός ξάδερφος.
1: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι.
7: Άμπαρ, Μιχαλή.
1: Ορίστε.
7: Άμπαρ, είναι βοηθός Βαρ.
1: Ναι, εντάξει, είναι στην ομάδα γενικά. Okay.
7: Λίγο παρεμβαίνει αυτό.
1: Για τον Κίκα Σεϊσβίλη, έχεις ιδέα περί τίνος πρόκειται, γιατί εγώ θέλω να δω πολύ τη διαιτησία του παιδιά.
3: Ναι, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη αναμέτρηση. Προφανώς υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία με τη Super League έτσι ώστε να ξεκινήσουν ταυτόχρονα και τα δύο παιχνίδια.
1: 79-74 ο Άρης μπροστά απέναντι στην ΑΕΚ, 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, Γιώργο.
3: Πολύ ωραία. Απλά να πούμε ότι λόγω του γεγονότος ότι είναι κρίσιμοι και οι δύο αγώνες, μονόπλευρο φυσικά το ενδιαφέρον και στις δύο, δηλαδή ο Ολυμπιακός καίγεται για την νίκη, ο ΠΑΟΚ καίγεται για την νίκη, το πρωτάθλημα έχει κριθεί. Παρ' όλα αυτά, όπως και στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, έτσι και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν την αναμέτρηση ταυτόχρονα. Και μάλλον κάτι πρέπει να γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, μάλλον πρέπει να έχουν ανάψει πολλά καπνογόνα, δεν έχει καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος, γι' αυτό και έχουν επιστρέψει μπάλες στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές για να μην κρυώσουν. Το μη κρυώσουν, όχι ότι έχει κρύο, απλά να έχουν ένα ρυθμό.
1: Ναι.
3: Βγήκαν έξω οι μπάλες και ο κύριος Κικεασβίλη λέει στους ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι για την έναρξη αναμέτρησης με τον κύριο Παπαπέτρου να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Προφανώς μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οριστικά ο Άρης Πέμπτος, αλλά αυτό δεν του έδωσε ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που Όφη πήρε τον κύπελο σε εκείνο τον τελικό που πλήγωσε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Σήμερα κρίνεται το ποια ομάδα θα βρεθεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και ποια θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι άλλες θέσεις είναι γνωστές. Ο Όφη ξεκινάει από τα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Όλες οι άλλες θέσεις είναι γνωστές από πού θα ξεκινήσουν οι ομάδες, αλλά δεν ξέρουμε για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αναφέρομαι σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστούν. Όλα αυτά θα μας λυθούν το αργότερο μέσα στο επόμενο δίωρο. Ακόμα δεν έχει σφυρίξει ο Γεωργιανός διαιτητής, γιατί προφανώς μιλάει με τον άνθρωπο της Λίγκα και τον κύριο Παπαπέτρο, ο οποίος θα του δώσει το σύνθημα για την έναρξη αναμέτρησης. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που γίνεται και κλεισμένο το Θυρόλο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει αναστολή της απόφασης και να παίξει ένα και κλεισμένο στο ΆΚΑ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γι' αυτό
1: είναι
3: και
1: πολύ ηλιοφόρος... άδικο αυτό, έτσι, Γιώργο. Δηλαδή, ναι, για όλες αυτές τις τιμωρίες όλων των ομάδων, όλες έχουν υποστεί μια τέτοια. Είναι πολύ άδικο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα.
3: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι είναι άδικο από την. Δηλαδή και η Τούμπα να ήταν τιμωρημένη σε ένα τέτοιο ιστορικό παιχνίδι. Πάλι και εμείς θα γκρινιάζαμε.
1: Και με τον ΠΑΟ και με τον
3: Όχι, όχι, άλλο, άλλο λέω. Άλλο λέω, ότι αν για την Τούμπα ήταν το τελευταίο παιχνίδι, γιατί θα γκρεμιζότανε, θα γκρινιάζαμε και θα λέγαμε ότι είναι άδικο. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να κάνει και δικαίως ο φίλος του Παναθηναϊκού. Αλλά θα επαναλάβω και θα πω ότι ας πρόσεχαν αυτοί που στέρισαν από τους πολλούς την ευκαιρία να δουν σήμερα τον αγώνα από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Μπήκαν και άλλες μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θέλεις να πας στον Τρικαλιώτη να σου πει τι γίνεται, γιατί εδώ θα αργήσει η έναρξη του αγώνα.
1: Οκ, okay, πάμε, πάρει μου, έλα.
4: Το σκορ στο Αλεξάνδριο είναι στο 79-76, 3 και 52 για το φινάλε. Ο Άρης έχει δημιουργήσει ένα momentum και μια διαφορά 6 πόντων. Δεν έχει πάρει και μεγαλύτερη διαφορά, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι.
1: Ναι, κλειστό μάτς, πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο εδώ.
4: Ναι, η ΑΕΚ είναι πάντα κοντά, διαρκώς ακολουθεί τον Άρη. Προσπέρασε κιόλας νωρίτερα με 71-72 μετά από σχεδόν 20-21 αγωνιστικά λεπτά. Ο Άρης όμως έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι στο χέρι του να πάρει τη νίκη, να ισοφαρίσει και να προσπαθήσει να διεκδικήσει τη νίκη στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα για να περάσει αυτός στα ημιτελικά. Υπάρχει ένα time out τώρα και περιμένουμε. Ο Άρης που έχει κορυφαίο παίχτη τον Jones με 21 πόντους μέχρι στιγμής, κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε σύγκριση και με το πρώτο που εμφανίστηκε λίγο νοθρός. Ο Jones έχει 21 πόντους και 8 assist. Ο Αμίνουα έχει πετύχει ήδη double-double με 14 πόντους και 10 rebound και αυτοί οι δύο είναι οι κορυφαίοι του Άρη. Για την ΑΕΚ είναι τρομερός ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει 30 πόντους και 7 rebound. Είχε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με 23 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα. Ήταν ο παίχτης ο οποίος κρατούσε συνεχώς ζωντανή την ΑΕΚ και την κρατάει ακόμα, γιατί και στο δεύτερο ημίχρονο έχει πετύχει κάποια σημαντικά καλάθια που δεν έχουν επιτρέψει τον Άρη να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη διαφορά από αυτή των 6 πόντων. Τώρα ξεκινάει ξανά το παιχνίδι με τον Χάρελ, τον Άντρουσιτ, τον Νουά, τον Τζόουνς και τον Φόρεστερ. Ο Άρης και ο Άντρουσιτ κατεβάζει την μπάλα, τον Μαρκάριο Λεκαβίτσιους. Ο Τζόουνς μια διείσδυση από τα αριστερά μέχρι μέσα, ωραία στον Φόρεστερ, θα τελειώσει τη φάση. Περιμένει πολύ ο Φόρεστερ, κερδίζει φάουλι, όχι.
1: Ωραία, Ζάμπολ, πάμε στη Λεωφόρο γιατί άρχισε το παιχνίδι. Σε ανοιχτή γραμμή πάρει, ευχαριστώ πρωτοπαρόν. Γιώργο.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ από το Λεωφόρο που μετράμε τα πρώτα 45 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό να έχει κατοχή μπάλα αλλά στο δικό του μισό. Το Καλάμπρια να κάνει το λάθος να κλέβουν την μπάλα εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας κάνει την αγαπημένη του κίνηση. Πετάει στο Μύθο, μέσα στην περιοχή ο Μύθο ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές. Θα ψάξει να βρει τον Μπέλκα που πάει πλάγια και το πρώτο κόρο στην αναμέτρηση είναι για τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Από αυτή την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, ο Μπέλκας γύρισε την μπάλα, ο Καλάμπρια έβαλε την κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Θυμίζω ότι το τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ προήλθε από κόρνερ. Ήταν αυτό που πέτυχε ο Ανέστης Μύθου μετά τη σέντρα του Ζίφκοβιτς. Ένα γκολ που έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να βάλει πίεση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν δεν είχε σκοράρει ο Μύθου, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε για δύο αποτελέσματα στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Μετρόπολης 95 και 5. Πρώτο προς δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης στο κόρνερ με τον Ζίφκοβιτς. Αφήνει αυτό στον Μπέλκα. Καλοχτυπημένο είναι ο Κετζιόρα. Σήκωσε την μπάλα. Πήγε να τη σηκώσει για να τη στείλει προς τη μικρή περιοχή. Δεν του βγήκε αυτή η πρόθεση και ο Λαφόν είναι αυτός που θέλει πολύ γρήγορα να πετάξει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου παλεύει ο συμπαίκτης του Αντίνο, αλλά έχουμε το γνωστό σκαμνάκι εδώ του Αντίνο και έχουμε επιθετικό φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης από τα αριστερά με την πίεση και από Ζαρουρί και από Σφιντέρσκι ψηλά. Προς το παρόν ο Μιχαηλίδης θα πάρει την μπάλα από το Ζαφίρι και θα την γυρίσει την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Ακροβολισμένος ο Σάντσες για να του δώσει επιλογή. Ο Σάντσες δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Κετζιόρα πήγε να κάνει το λάθος. Κλέβουν την μπάλα επέκτος του Παναθηναϊκού για λίγο όμως. Είναι ο Ζαφίρης αυτός που πάει να παίξει με το Σάντσες. Σάντσες πήγε να κάνει το 1-2. Ένα κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό εκεί μπροστά στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βρίσκει το Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι ξανά στον Κυριακόπουλο. Πέφτουν δύο πάνω του ανάμεσα. Ένας από αυτούς που έπεσε ήταν ο Σδόεφ. Κερδισμένα μέτρα για τον Παναθηναϊκό για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Η μπάλα πηγαίνει με το Μύθου να βάζει την κόντρα, να μην μπορεί να ολοκληρώσει ο Ζαφίρης. Θα πάρει την μπάλα εκεί ο Πάρμεν Μπράουν για θα δώσει στον Ντουμπά νέο πλάγιο. Όχι, δεν έχει βγει η μπάλα. Θα την πάρει ο Σάντσες, θα την γυρίζει πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα πιεζόμενος από το Σφιντέρσκι θα δώσει στο Γιάννη Μιχαηλίδη έξω από τη μεγάλη περιοχή πλάγια. Πάει να βρει τον Μπάμπα. Δεν κάνει καλό κοντρόλο Μπάμπα. Περισσότερο ήταν λάθος ο Μιχαηλίδη εδώ. Κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, αλλά είχε μπει και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό εκτελείται και πάλι από τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να πλησιάσει προς τον άξονα με τον Τσέρι, να χάνει την μπάλα καθαρά. Και είναι ο Πέλκας αυτός ο οποίος κουβαλάει την μπάλα. Και έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας από την άλλη πλευρά. Πάει ο Πάλμερ Μπράουν πάνω του και ο Καλάμπρια, δύο παίχτες. Όπως και ο Κοντούρης. Ο Κωνσταντέλιας γυρίζει στο Ζαφίρι, ο Ζαφίρης πίσω στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα γυρίζει κάτω από το χώρο του κέντρου. Τώρα περνάει την μπάλα ξανά μπροστά με το Ζαφίρι να δίνει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι παίζει στην παρούσα φάση ως αριστερός εξτρέμ, με την έννοια ότι ο Πέλκας παίζει πίσω από το Μύθου. Μιχαηλίδης. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Ζαφίρης. Ζαφίρης για τον Κωνσταντέλια, όχι για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει χώρο, συγκλίνει προς τον άξονα. Δίνει την μπάλα εκεί που γλιστράει. Ο Πέλκας περνάει κάτω από το σώμα του και ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο κερδίζει την κόντρα από το Σάντσες. Χάνει φυσικά χρόνο, αλλά έχει το χώρο να βγει μπροστά. Άνοιξε πολύ την μπάλα ο Κυριακόπουλος και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του 2
1: και 30 πριν το φινάλε 80-80, Γιώργο.
3: 80-80 λοιπόν εκεί στο Νικ Γκάλης Χολ. Εδώ είμαστε στο 0-0 με τον Οσδόεφ να δίνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης να τη μοιράζει και τον Κωνσταντέλια που έχει πάντα δύο ποδοσφαιριστές πάνω του. Αλλά περνάει και τον Καλάμπρια, περνάει επίσης και τον Ταμπόρδα και δίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί όπου ο Λαφόν θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα με το Μύθου και τον Μπράουν εκεί να δίνουν, και τον Ντουμπά μάλλον να δίνουν μάχη. Ο Μύθου έχει χτυπήσει, πιάνει το γόνατό του. Ο Παναθηναϊκός πάντως συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ζαρουρί. Η μπάλα πάει πάνω στο Ζίφκοβιτς. Το μάτς συνεχίζεται. Τώρα βλέπουμε το Σάντσεσκ και το Ζαφίρι. Η μπάλα είναι πεσμένος κάτω ο Μύθου. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Δεν έχει τη διάθεση ο Γεωργιανός να διακόψει το παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Μύθου πάντως σιγά σιγά. και πηγαίνει για
1: θα
3: να
1: δω
3: μην
1: και
3: εκτεθεί.
1: Το ριπλέκ θα σου πω, Γιώργο.
3: Ωραία, το μάτς συνεχίζεται με Κωνσταντέλια και Ζαφίρη. Ζαφίρης πάντο με την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Κετζιόρα. Έχει ανέβει ο Κετζιόρα, πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράουν θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Πέλκας προσπαθεί να επιστρέψει την μπάλα και τη δίνει στο Ζαφίρη και ο Ζαφίρης για τον Μπάμπα. Μπάμπα με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Θα δώσει την μπάλα με τον Αντίνο, ζητώ συγγνώμη. Η μπάλα θα πάει εκεί όπου κινείται τώρα ο Σντόεφ. Θα δώσει την μπάλα στο Σάντσες. Ο Σάντσες στον Κετζιόρα. Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει και πάλι στο Μιχαηλίδη. Μπάλα έχει επιστρέψει πολύ πίσω. Μιχαηλίδη μια μπαλιά για τον Μπάμπα στα άκρα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Βρίσκει το Ζαφίρη, ο οποίο θέλει να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια δίνει ξανά στο Ζαφίρη. Ζαφίρη ξανά στον Τέλια. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ όπω θέλει. Παίρνει ο Καλάμπρια. Μπάλα πάει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρη θέλει να δώσει τον Ταμπόρδα πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι αυτή η επιθετική άμυνα που έχει δώσει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Το είδαμε και στο μάτς με την ΑΕΚ όταν πίεσε για να βρει τον γκολ τη σοφάριση. Μπάμπα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου από τα αριστερά. Μετρόπολη 95 και 5, 0-0, χωρίς τη μεγάλη φάση μπροστά στι δύο εστίες. Απλά ένα γύρισμα του Πέλκα και ένα κόρνερ που είχε κερδίσει ο δικέφαλος. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα στον Κετζιόρα. Ο Παραθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ανοιχτεί με την έννοια να πιέσει τον ΠΑΟΚ ψηλά, γιατί ξέρει ότι η μετάβαση του δικεφάλου είναι πάρα πολύ γρήγορη. Γι' αυτό και έχει μια άμυνα έτσι ζώνης που αρχίζει λίγο πάνω από το χώρο του κέντρου. Ο Πέλκας θα κάνει το λάθος. Ζαρουρί θα πάρει την μπάλα, βάζει την κότρα ο Ζίφκοβιτς και πετάει για το Μύθου. Πρώτος πάει στην μπάλα ο Μπράουν, ο οποίος πρέπει λογικά να είναι κόρνερ. Ο Μπράουν εκεί θεώρησε ότι ακούμπησε ο Μύθου τελευταίο στην μπάλα. Έλεγε όμως τη φάση ο βοηθός. Μα και
1: δεν είναι λοιπόν, ότι την έβγαλε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Απορώ.
3: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι το έδωσε κανονικά το κόρνερ.
1: Ναι, εννοώ απορώ με το παίκτη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν το κατάλαβε ότι αυτό την έβγαλε. Και θα μπορούσε να τη διώξει πλάι out, έτσι, Γιώργο.
3: Ναι, σωστά. Ζίφκοβιτς μαζί με τον Πέλκα είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση είναι για τον ΠΑΟΚ. 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζίφκοβιτς εκτελεί πρώτη κεφαλιά του Σφιντέρσκι και κάποιος πρέπει να τρέξει γρήγορα γιατί ο Αντίνο πήγε πρώτος στην μπάλα. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ του Πέλκα. Όχι, φάουλ. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Αλλά το σίγουρο πάντως είναι ότι είχαμε εδώ τον Παναθηναϊκό να πάει να βγει μπροστά. Ευτυχώς ο Σάντσες ήταν αυτός,
1: ναι,
3: ο
1: καλό κόψιμο έκανε στην μπάλα καθαρά, ναι, ήταν, ναι. Γιώργο.
3: Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά με μια βαθιά παλιά φτάνει στην μπάλα στο Ζαρουρί. Ζαρουρί έξω από την περιοχή θα κάνει και το σουτ. Παυλένκα πέφτει, απομακρύνει την μπάλα και έρχεται ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι και στη συνέχεια με το πόδι να τη διώξει μακριά. Να λοιπόν που η πρώτη φάση στις δύο εστίες. Ενώ εδώ τώρα γίνεται το λάθος, ευτυχώς για τον Μύθου δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Ο Μπράουν με διπλή προσπάθεια κατάφερε να διώξει την μπάλα και ο Παναθηναϊκός πάει να βγει μπροστά με τον Τζέριν. Σφιντέρσκι θα δώσει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει πολύ χώρο εκεί. Πρέπει να βγει πάνω τον Μπάμπα. Κάνει τη σέντρα, περνάει παράλληλα και καταλήγει out. Αλλά κυρίως Κώστα Πετροτέ αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε. Όχι, έχω το δίπλα μου τον Κώστα. Έλα. Κώστα,
1: ένα λεπτό πριν βγει ο Κώστας. 1,5 λεπτό ακόμα λοιπόν, στο Νίκ Γκάλης Χολ. Άρης ΑΕΚ. 85-81 η μπάλα για την ΑΕΚ. Κωνσταντίνε.
19: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που δείχνει μια σαφή διάθεση να επιτεθεί από την πλευρά του Κωνσταντέλια, πάρα πολύ παίζει από εκεί και σωστά το πράττει, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης του. Βρίσκει χώρους και ο Πέλκας προηγουμένως σε μια φάση που γλίστρησε θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο και ο Μύθου που δεν πρόλαβε την μπάλα. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε τον Παναθηναϊκό που έχει την μπάλα στα πόδια με τον Τζέριν τώρα να βγαίνει πολύ από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, από τα αριστερά δηλαδή, εκεί που είναι ο Σάντσες, και νομίζω εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα ανταποκριθεί ανασταλτικά ο Μεξικανός, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε δύο-τρεις περιπτώσεις βρέθηκαν παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν κάναν καλύτερη ενέργεια, θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει
1: γενικά,
19: απειλή. Γενικά ο ΠΑΟΚ
1: άρχισε με ψηλά την αμυνά του.
19: Ψηλά η άμυνα, έτσι, ναι. Ψηλά η άμυνα. Επιθετικό είναι το μάτς και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι.
19: Είδαμε τη φάση προηγουμένως με τον Ζαρουρί. Τώρα ο Παναθηναϊκός που είναι μπροστά, η μπάλα γυρίζει. Ο Αντίνο θα κάνει το γύρισμα, το σουτ ψηλά πάνω από την εστία. Θέλει όμως προσοχή γιατί και ο Παναθηναϊκός πατάει στην περιοχή του ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Και νομίζω πρέπει να σφίξει λίγο η άμυνα μπροστά. Δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να απειλήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι σαφέστατα ένα ανοιχτό παιχνίδι, γιατί και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη στα play-off και φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, γιατί σε συνδυασμό με μία μη ήττα της ΑΕΚ θα μπορέσει να βγει αυτός δεύτερος στα προκριματικά του Champions League. Σήμερα το μεσημέρι. μεσημέρι έκανε και μια ανάρτηση ο Ανδρέας Οδημάτος. Μπορείς να την βρεις, να την αναλύσεις, Μιχάλη, στην ανάπαυλα. Ναι, ότι αν η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa και το,
1: και την τέταρτη θέση.
19: Και την τέταρτη θέση, στην τετράδα δηλαδή της Πρέμιερ, τότε ο ΠΑΟΚ στους δύο προκριματικούς γύρους, δεύτερο και τρίτο, του Champions League θα είναι στους ισχυρούς.
1: Ναι,
19: οπότε
1: ναι,
19: είναι
1: το ανέφερα
19: πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Στην εκπομπή αυτό.
19: Ωραία. Ο Ζαφίρης τώρα κόβει, μπάλα πηγαίνει για τον Μπάμπα αριστερά, όπως προσπαθεί να ανέβει ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πίσω από την μπάλα, στο μισό γήπεδο. Το παιχνίδι με τον Τόμας και Τζιόρα τώρα να ανεβαίνει, να δίνει για τον Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, γυρίζει για τον Τζιόρα. Θέλει λίγο προσοχή. Ευτυχώς δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί. Άφησε ο Πολωνός για τον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης που θα πω δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί. Άφησε ο Πολωνός για τον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα για τον Μιχαηλίδη.

0: συγκρίνει προς τον άξονα, του έδωσε το φάουλ ο Γεωργιανός. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από παίκτες του Παναθηναϊκού, από τον Τζέριν συγκεκριμένα. Όλα αυτά, Μιχάλη, και ενώ βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Σχεδόν καθαρίζει το παιχνίδι ο Άρης στα 52 δευτερόλεπτα με τρίποντο, στο σύν 7 ο Άρης, 88-81, Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, πάνω στην μπάλα Πέλκας και Ζίβκοβιτς. Εγώ λέω λογικά ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό για να πάει με εσωτερικό φάλτσο. Θα δούμε όμως, γιατί ο Πέλκας είναι αυτός που δείχνει τι θα εκτελεστεί. Ο Ζίβκοβιτς τελικά, όπως τα είπαμε, στο πίσω δοκάρι. Η κεφαλιά, εύκολα η μπάλα στα χέρια του Λαφών. Μπλοκάρει ο Γάλλος θερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, στο 12ο, για να δώσω τον Γιώργο Ζαέρη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0.
2: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι κοιτάμε ταυτόχρονα στο σούπερ κινητό του Πετροτού και το άλλο μάτς, και ο LKB εδώ ανάγκασε τον Μπρινιόλη σε μια καλή απόκρουση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όταν βρήκε τη, όχι θα πω τη διάθεση, αλλά το χώρο να κινηθεί, δημιούργησε ευκαιρία, και επαναλαμβάνω ότι ανεξάρτητα από τις απουσίες, για μένα μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ τώρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο.
1: Μα και η άμυνά του είναι πολύ καλή, και η πεντάδα ναι, που έχει πίσω είναι ναι, βασική, αν εξαιρέσεις τον Ίγκασον, αλλά και οι άλλοι δύο είναι πολύ καλοί παίχτες.
2: Ναι.
1: Γιώργο.
2: Ο Αντίνο είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ και θα το εκτελέσει ο Καλάμπρια, ο οποίος ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, και το στήριγμά του στην παρούσα φάση είναι ο αυτός, δεν το έχει εκτελέσει ακόμα. Θα δώσει με πάσα στον Κοντούρι. Ο Κοντούρι θα δώσει ξανά την μπάλα εκεί όπου τώρα ο Τσέριν αλλάζει παιχνίδι και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρ. Θα γυρίσει την μπάλα στον Καλάμπρια απέναντι στον Κωνσταντέλια. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον τρόπο να κάνει ένα τριγωνάκι με τον Τσέριν. Η μπάλα πηγαίνει εκεί. Συγκρούστηκε κατά λάθος ο Ταμπόρδα μαζί με τον Καλάμπρια. Η μπάλα έφτασε στον στόπερ του Παναθηναϊκού, τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος πιέζεται και γίνεται το λάθος και κλέβει ο Ζαφίρης και πάει να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Πέλκας δεν τη βρίσκει και η μπάλα είναι out. Ο Πέλκας δεν καταφέρει να βρίσκει να βρει την μπάλα. Ήταν καλή προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές ο ΠΑΟΚ κερδίζει πολλά πράγματα με την επιθετική του άμυνα, αναγκάζοντας σε γρήγορα και κοντινό προς την αντίπαλη περιοχή.
1: Δεν υπήρχε λάθος. Γιώργο, λίγο εδώ ήθελε να την ακουμπήσει ο Δημήτρης για να σκοράρει.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε να ξανακερδίσει την μπάλα, αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με το Ζαρουρί. Αυτός βρίσκει το Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι μια παλιά εκεί όπου ο Αντίνο παλεύει να κρατήσει την μπάλα. Μπαίνουν οι κόντρες, γλιτώνει το κόρνερ. Έρχεται πολύ δυνατά ο Σάντσες και παραχωρεί το πλάγιο. Το μοναδικό κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έβγαλε την άμυνα και δεν χάρισε ένα κόρνερ στον Παναθηναϊκό. Είναι από τα αριστερά, όπως επιτίθονται οι πράσινοι, με τον Κυριακόπουλο να είναι στην μπάλα. Το εκτελεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τουμπά. Τουμπά κρατάει την μπάλα. Θα προσπαθήσει να ξαναδώσει τον Κυριακόπουλο. Αυτός ξανά στον Τουμπά. Τουμπά παγώνει λίγο το παιχνίδι, ψάχνει επιλογή. Επιλογή του είναι ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος ξανά στον στόπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα μεταβιβάζεται εντελώς από τα αριστερά στον άξονα. Τουμπά, ο Πάλμερ Μπράουν, μια παλιά για τον Σφιντέρσκι. Ο Παυλένκα διαβάζει τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι ο Σφιντέρσκι ψιλοέχασε την αίσθηση του χώρου και άρχισε να προσπαθήσει να κάνει ένα κοντρόλ. Ο Παυλένκα βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης έχει δίπλα του το Σφιντέρσκι, βρίσκει τον Κετζιόρα. Κετζιόρα λίγο πιο πέρα από το ημικύκλιο στην περιοχή του ΠΑΟΚ, θα δώσει το Σάντσες και έρχεται τώρα εδώ να πετάξει την μπάλα. Δεν βγήκε πλάγι ο Ζαφίρης. Η μπάλα όμως δεν ακολούθησε ο Πέλκας και θα την πάρει ο Τουμπά για να τη δώσει στο Λαφόν. Με αντίπαλο το Μύθου ξανά στον Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά για τον συμπαίκτη του. Γεμίζει προς τον άξονα. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Κετζιόρα. Θα σώσει ο Σάντσες το πλάγιο. Εκεί που ο Πέλκας με τον Οσδόεφο Μύθου πήγε να βρει τον Κωνσταντέλια, έρχεται, του κλέβει την μπάλα ο Κοντούρης και ο Λαφόν με τα πόδια θα σηκώσει την μπάλα ψηλά να την πετάξει εκεί όπου τη διεκδικεί ο Σφιντέρσκι με το Μιχάλη. Ο δεύτερος κερδισμένος, θα πάρει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ο Μπάπα δεν έχει ανέβει για να του δώσει βοήθεια. Αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κανέζο και αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Κετζιόρα. 16 λεπτά συμπληρώνουμε εδώ στην ιστορική λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Κατοχή μπάλας με τον Ζίβκοβιτς. Θα γυρίσει τη ο Σάντσες και αυτός και πίσω στον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Παυλένκα.
1: Νικήτρια η ομάδα του Άρη 90-81 απέναντι στην ΑΕΚ στον Ίγκαλης Χολ, Γιώργο.
2: Άρα τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα. Ναι. Ο Μύθου θα δώσει την μπάλα στον Μπέλκα. Αυτός αλλάζει πολύ ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς παίρνει μέτρα μέσα στην περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας κατεβάζει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Καλάμπρια και θα πάρει την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος απογοητεύτηκε με το κοντρόλ το οποίο έκανε. Δεν πειράζει. Κατοχή μπάλας

0: για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δεν έχει καταφέρει να βγει από την περιοχή της μακριά και γίνεται το λάθος και κλέβει ο Ζίβκοβιτς και θα δώσει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο shoot out. Δίπλα από το δοκάρι έπεσε ο Λαφών. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος ζητάει corner, ο Γεωργιανός διαιτητής λέει ότι δεν ακούμπησε κάποιος από τους πράσινους στην μπάλα. Άρα στο 17ο λεπτό έχουμε αυτή την τελική και έχουμε το Λαφών έξυπνα να παίζει γρήγορα με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, μια παλιά εκεί όπου ο Κετζιόρα θα κάνει την προβολή, γιατί έφυγε ο Σφιντέρσκι φυσικά μπροστά του. Υπήρχε και ο Μιχαηλίδης μάλλον δίπλα του.
1: Υπάρχει περίπτωση να τη δει το VAR, πέρασε. Σε πληροφορώ εκεί ο Καλάμπρια στην φάση που ήταν ο Κωνσταντέλιας και έκανε το κοντρόλ. Ο Καλάμπρια χτύπησε από πίσω το πόδι του Κωνσταντέλια που πήγαινε στην μπάλα. Θα το δείτε μετά το βράδυ και θα αποφασίσετε τη Δευτέρα αύριο τι θα πείτε, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: περίεργη φάση. Ύπουλη φάση. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε κατοχή μπάλας για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά στη δική του περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν μπροστά
1: από τον. Και όντως, συγγνώμη, Γιώργο, ελέγχθηκε από ό,τι βλέπω εδώ από τον Βαρίστα και δεν έδωσε τίποτα. Όντως υπήρχε φάση, θα την δεις και εσύ και ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος. Αύριο το συζητάτε, παιδιά.
0: Ωραία, Κυριακόπουλος από τα αριστερά με αντίπαλο το Σάντσες πάει στο Σφιντέρσκι, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, αλλά βρίσκει τον τρόπο να δώσει τον Τζέριν. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έχει ανέβει ο Καλάμπρια, πάει δίπλα του για να του δώσει βοήθεια. Ο Αντίνο θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε η επιλογή τους. Η επιλογή τους είναι να προσπαθούν να παίξουν με πασίτσες μέσα στην περιοχή. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα στη γωνία της μεγάλης περιοχής πετάει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ποτέ δεν φτάνει σε αυτόν η μπάλα. Καθάρισε τη φάση εκεί γρήγορα παίκτης του Παναθηναϊκού. Νομίζω ήταν ο Κοντούρης και στη συνέχεια έδωσε στον Πάλμερ Μπράουν και αυτό στο Λαφόν που έχει την άνεση στο ημικύκλιο, στο χώρο της μεγάλης του περιοχής να βρει ξανά τον Πάλμερ Μπράουν. Πάει πάνω του Ομίθου, επιστρέφει στο Λαφόν η μπάλα. Πάντα 0-0 στο 18ο λεπτό, στο ίδιο χρονικό σημείο, ένα λεπτό πριν από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Νωρίτερα εκεί είμαστε, πιο πίσω. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Πάλμερ Μπράουν, η μπάλα πάει στο Λαφόν. Λαφόν σηκώνει κεφάλι και ψάχνει επιλογή. Ακροβολίζεται να πάρει την μπάλα ξανά ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, καθώς ο Καλάμπρια είναι πιο μπροστά. Ψάχνει να βρει τον άξονα. Ο Σδόεφ με το κεφάλι στέλνει την μπάλα εκεί που πρώτος πήγε ο Τσέριν. Η μπάλα πηγαίνει στον Τουμπά. Φεύγει ο Κυριακόπουλος, κάποιος πρέπει να τον καλύψει εκεί. Ζαρουρί στον άξονα, Ζαρουρί. Θα πετάξει την μπάλα στο Σφιντέρσκι. Σου του Σφιντέρσκι δίπλα από το δοκάρι. Άλλη μια τελική για τον Παναθηναϊκό. Περίπου σαν το σου του Κωνσταντέλια που περιέγραψαμε από την προηγούμενη φάση, από την αντίπαλη πλευρά. Πάντως είναι δεδομένο ότι και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει τις στιγμές του με την έννοια ότι δεν κλείνεται πίσω. Αν του δοθεί η ευκαιρία, προφανώς και θέλει να την εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, Μιχαηλίδης έσε την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής και έδωσε την μπάλα στον Παυλέκα.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ισοφαρίζει τις ευκαιρίες από λάθος του Τζολάκη.
0: Προηγουμένως τώρα ο Ολυμπιακός. Όπα, κάτσε λίγο. Όπου τι έχασε εδώ, ρε.
1: Στο καπάκι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Πω. Γιατί το βλέπουμε μπροστά, φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ναι. Με τον
1: λίγο πριν ο Ζήνη δεν μπόρεσε να νικήσει από λάθος του Τζολάκη αυτή η φάση. Ενώ προηγουμένως ναι, η ευκαιρία του Ελκαμπή ήταν από λάθος του Μπρινιόλη.
0: Ωραία. Εδώ τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο γίνεται. Αμφισβητεί την απόφαση του βοηθού, την οποία αποδέχτηκε ο διαιτητής εκεί, ο Αντίνο, για ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να
1: ο
0: είναι.
1: Μιχαηλίδη όχι, πρέπει να είναι.
0: Όχι, ο Μιχαηλίδης δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Μπορεί να είναι ο Ζαφύρης, νομίζω ότι είναι. Γιατί, όχι, ούτε ο Ζαφύρης είναι. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι ο Κώστας. Ναι, ναι.
1: Είμαστε στο 20. Στο πρόσωπο, ρε, Γιώργο.
0: Είμαστε στο 20. Και γι' αυτό μπήκε μέσα και το ιατρικό επιτελείο.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: μα,
0: στο 20.
1: Τι διαμαρτύρεται το Αντίνο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Στο 20, Κώστας Πετρωτός για τη συνέχεια.
2: Λοιπόν, παραμένουμε χωρίς σκορ εδώ στη Λεωφόρο. Σε ένα παιχνίδι πάντως πάρα πολύ ανοιχτό, με την μπάλα πάνω κάτω, με τις αμυντικές γραμμές των δύο ομάδων ψηλά. Είναι προφανές ότι ψάχνουν γκολ και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα, λίγο παραπάνω πάτησε περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι απειλητικός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση το παιχνίδι που θα παίξει, νομίζω, ένα ρόλο το ποιος θα προηγηθεί, βέβαια χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αλλά σίγουρα για την ψυχολογία του αγώνα, όποια ομάδα πετύχει πρώτη γκολ σίγουρα θα το φέρει περισσότερο στα μέτρα της, γιατί θα αναγκαστεί ο αντίπαλος.
1: Εγώ θέλω να δεις τη φάση με τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντίνε.
2: Την είδα τη φάση. Μου φάνηκε ότι βρήκε και πόδι και μπάλα.
1: Μα βρήκε μπάλα, είδα, μα βρήκε πόδι. Ναι. Η μπάλα μετά
2: έφυγε. Και μπάλα μαζί. Ναι. Δεν έχω δεύτερο replay. Το είδα λίγο στα πεταχτάκια.
1: Θα το δεις.
2: Ναι, ήταν από πίσω σίγουρα το μαρκάρισμα. Τώρα σίγουρα είναι κάτι που θέλει μελέτη, έτσι πως το είδα σε πρώτη φάση. Ναι. Μου φάνηκε δηλαδή ότι είχε ταυτόχρονη επαφή, αλλά επειδή ήταν από πίσω, σαφέστατα και είναι σημαντικό. Λοιπόν, ναι. Στο 22 πλέον, με τον Πέλκα να βγαίνει για λίγο εκτός αγωνιστικού
1: χώρου. Ρυθμός πολύ καλός και κάτω στην Αθήνα, Κωνσταντίνε. Πάνω κάτω η μπάλα, λίγο πριν η ΑΕΚ δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση με τον Γιώβιτς.
2: Ναι, ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το φάουλ από τα αριστερά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Με βαθιά μπαλιά επιχειρεί να βρει τον Ανέστη Μύθου, μονομαχία στον αέρα ο Μπράουν. Η μπάλα κατεβαίνει σε ένα χώρο που είναι ο Κωνσταντέλιας. Γυρίζει πίσω για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πίσω στον Παυλέγκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ θα δώσει στον Κετζιόρα. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Έχει το Σάντσες δίπλα. Δεν ξέρω αν δώσει εκεί ο Πολωνός. Μάλλον θα προτιμήσει να τη δώσει. Και παίζουν το τριγωνάκι με τον Ζαφίρη, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Και εδώ τώρα κάνει ένα λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει στον Ταμπόρδα. Αριστερά για τον Ζαρουρί. Θέλει προσοχή ο Ζαρουρί, ο οποίος φεύγει προς το κόρνερ. Η μπάλα είναι πολύ πλάγια. Γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα στον Τσέριν, ο Τσέριν για τον Σβιντέρσκι, ο Σβιντέρσκι για τον Κοντούρι. Ο Κοντούρις θα σπάσει την μπάλα για τον Αντίνο. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Για να δούμε τον Τέλια. Πολύ ωραία ενέργεια του Τέλια. Μάτζεψε την μπάλα μπροστά. Φοβερός ο Τέλια. Στην παλιά που γίνεται όμως δυνατή. Δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Μύθου. Δεν αντιλήφθηκε ο Μύθου την πρόθεση του Κωνσταντέλια να του κάνει την πάσα. Την ώρα που του έκανε την μπάλα, μετά ο Μύθου αντιλήφθηκε ότι η μπάλα πήγαινε προς τα πόδια του. Δεν είχε σωστά τοποθετημένο το σώμα του για να αντιδράσει. Με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στο ο οποίος κυκλοφορεί και δίνει τώρα για τον Τουμπά. Ο Τουμπά πίσω στο Λαφόν, ο Λαφόν στον Πάλμερ Μπράουν. Αφήνει την μπάλα λίγο ο στόπερ του Παναθηναϊκού και κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Ταμπόρδα σε ένα χώρο που απομακρύνει ο Κετζιόρα. Νομίζω θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ εδώ. Ο Κυριακόπουλος που έχει έρθει στο κέντρο θα αφήσει πίσω για τον Κοντούρι. Ο Κοντούρης για τον Τσέριν, ο Τσέριν για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα αφήνει την μπάλα για τον Ζαρουρί που έχει το Σάντσες στα πλάγια. Πηγαίνει να δώσει βοήθεια και ο Ζίβκοβιτς, η σέντρα που γίνεται, παρεμβαίνει τώρα ο Μπάμπα. Απομακρύνει ψύχρεμα σε ένα χώρο που είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Μύθου για να πιέσει. Ο Τουμπά έκανε την πάσα για τον Ζαρουρί. Η μπάλα γύρισε. Ο Τσέριν αφήνει για τον Κοντούρι και πάλι Τσέριν. Ο Σλοβαίνος αλλάζει παιχνίδι και δίνει προς τον Καλάμπρια, το δεξί μπακ του Παναθηναϊκού που έχει ανέβει και κάνει τη σέντρα τώρα σε ένα χώρο που είναι μόνο παίκτης του ΠΑΟΚ. Κόβουνε, κρατάει ο Σδόεφ ψύχρεμα και δίνει για τον Ζίβκοβιτς. Ωραίο Ζίβκοβιτς και πάλι για τον Σδόεφ. Νομίζω ότι εδώ θέλει μια πλάγια μπαλιά. Την κάνει πολύ ωραία για τον Μύθου, ο οποίος βάζει το σώμα του φάλου. Είναι αυτό, σωστά το σφυρίζει ο Γεωργιανός ζητής του Τουμπά πάνω στο νεαρό φορ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά ενώ πλέον έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου μέρους, στο 25. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στη Λεωφόρο. Θυμίζω, δύο καλά σούτ από πλευράς Παναθηναϊκού. Ένα με το Ζαρουρί, το οποίο απέκρουσε ο Παυλέγκα, και ένα στο 18 με το Σφιντέρσκι που έστειλε την μπάλα out. Νωρίτερα όμως.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Φιντέρσκι σε ένα χώρο που είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Κατεβάζει το χώρο του κέντρου ο Κοντούρης. πολύ καλά στοιχεία από τον Πιτσιρικά που είχε πάρει, θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός μεταγραφή από τον Πανετολικό. Γυρίζει σε ρόλο λίμπερο τώρα Κουντούρης για να χτίσει επίθεση από πίσω. Δίνει για τον Τζέριν. Πάλμερ Μπράουν. Πίσω για τον Κουντούρη. Κουντούρης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά ανεβαίνει υπό την πίεση του Ζίβκοβιτς για τον Τσέριν. Κυριακόπουλος. Έχει ανέβει ο Σάντσες. Η μπάλα για τον Ζαρουρί. Πήγε να κατεβάσει, του κάνει φάουλ ο Σάντσες. Στα πλάγια, λίγο μετά το κέντρο, αλλά προς την πλάγια γραμμή, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί γρήγορα ο Τουμπά για τον Τσέριν, για τον Κουντούρη. Ο Κουντούρης για τον Καλάμπρια με το κεφάλι σε ένα χώρο που είναι ο Μπάμπα. Ελέγχει και κατεβάζει. Δίνει για τον Κωνσταντέλια. Όχι καλή πάσα. Κουντούρης θα αφήσει για τον Καλάμπρια και πάλι. Για να δούμε. Ο Αντίνο είναι. Ο Αντίνο για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα γυρίζει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με μία για τον Αντίνο. Τώρα έχει οργανωθεί ο ΠΑΟΚ στο μισό παιχνίδι, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι, αλλά με οργανωμένη άμυνα ο ΠΑΟΚ, με τον Πάλμερ Μπράουν για τον Τουμπά. Θα έλεγα ότι έχουν σφίξει λίγο ανασταλτικά οι δύο ομάδες σε σχέση με το πρώτο 20 λεπτό που πιο εύκολα πατούσαν περιοχή. Τώρα μια παλιά με στόχο του Ζαρουρί, τρέχει ο Σάντσες να μαρκάρει, ελέγχει η μπάλα, είναι out Γιώργο Ζαΐρη. Όλα αυτά στο 28 και εδώ δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Λεωφόρο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τον Γκένι, ο Σάντσες έχει αποκλειστικά ανασταλτικά καθήκοντα. Δηλαδή, σπάνια ανεβαίνει για να παίξει την μπάλα με τον Ζίφκοβιτς, όπως αντίστοιχα γίνεται με τον Μπάμπα και τον Πέλκα ή τον Κωνσταντέλια. Έχει πάρει δηλαδή το Ζαρουρί από κοντά ο Σάντσες και δεν ασχολείται με το επιθετικό κομμάτι. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Κώστας, περισσότερο από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επιτηθεί. Όπως τώρα ο Κωνσταντέλιας με τα κουνάκι βρίσκει τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα περνάει. Μπάμπα μένει όρθιος. Εδώ τώρα είναι κίτρινη κάρτα αυτό. Και τη δείχνει ο Γεωργιανός διαιτητής, γιατί τον είχε πάρει ο Μπάμπα και μάλιστα δεν διαμαρτύρεται. Δέχεται ο Κουντούρης, νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα. Ο Μπάμπα έβαλε την μπάλα μπροστά, το σώμα του μπροστά. Ο Κουντούρης τον έριξε, ο Κουντούρης τον έριξε κάτω στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον ΠΑΟΚ. Είναι από τον άξονα και προς τα αριστερά. Ναι, μεν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά πλάγια είναι τα μάμια σέντρα. Αυτό και για μία ακόμα φορά βλέπουμε και τον Ζίφκοβιτς, βλέπουμε και τον Δημήτρη Πέλκα πάνω από την μπάλα. Μετρόπολης 95 και 5, 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Ανέβηκε ο Κεντζιόρ, ανέβηκε και ο Μιχαηλίδης. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Γεωργιανός φυρίζει, αφού έλεγξε εκεί τα μαρκαρίσματα, μην χρειαστεί να κάνει παρατηρήσεις. Ξανά ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα με τον Τζέριν Κόρνερ. Ο Τσέριν φοβούμενος, ήταν πίσω ο Μιχαηλίδης από πίσω του. Ο Τσέριν θέλησε τελικά να κάνει με το στήθος να βγάλει την μπάλα κόρνερ.
1: Και καλά ένα έκανε ακόμα... Γιώργο, ναι. Όπως είπες, ήταν από πίσω ο Μιχαηλίδης.
0: Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά βλέπω τον Ζίφκοβιτς να πηγαίνει σιγά σιγά εκεί που είναι ήδη ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε πάσα. Όχι, τελικά από τουλάχιστον βλέπω ο Πέλκας πάει απευθείας, γιατί ο Ζίφκοβιτς έχει μείνει πολύ μακριά από το σημείο που θα εκτελεστεί το κόρνερ. Και αυτό γίνεται. Πέλκας εκτελεί, κεφαλιά, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Στόεφ αυτός που σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στο δικέφαλο. Βρήκε την τρύπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μικρή περιοχή και ο Στόεφ σκοράρει μετά την εκτέλεση κόρνερ του Δημήτρη Πέλκα. Από άποψη ουσίας, ψυχολογίας και οικονομίας για τη δεύτερη θέση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για τον ΠΑΟΚ, αυτό του Οσδόεφ, ο οποίος δεν είπε όχι, καθώς ο Πέλκας εκτέλεσε πολύ ωραία το κόρνερ, βρήκε τον τρόπο χωρίς καν να σηκωθεί να πάρει την κεφαλιά, να τη στείλει στην εστία του Λαφόρ και να γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Και αυτή τη στιγμή στη live βαθμολογία της Super League, αν μείνουν έτσι αυτά τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση.
1: Εκπληκτικό χτύπημα από τον Δημήτρη.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που ο Πέλκας το εκτελεί, γιατί στα άλλα τα εκτελούσε ο Ζίφκοβιτς.
1: Ακριβώς στην μικρή γραμμή της περιοχής, ακριβώς στον άξονα.
0: 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη μισή δουλειά. Τη δική του δηλαδή δουλειά την κάνει εδώ στη Λεωφόρο, προηγείται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πάλμερ Μπράουν πήγε να βρει τον Τζέριν. Η μπάλα από τις κότρες πάει στον Καλάμπρια. Αυτός πάει να βρει τον Σφιντέρσκι. Κλέβει την μπάλα ο Κετζιόρα. Επιστρέφουν όμως τους πράσινους με Τζέριν και Καλάμπρια. Ακροβολίζεται ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά να πλησιάσει, να βγάλει τη σέντρα για να κερδίσει το κόρνερ. Γιατί πήγε πάρα πολύ κοντά του ο Ραχμάν Μπάμπα. Και έχουμε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Μετρόπολης 95 και 5, 31ο λεπτό. Εδώ και λίγα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Οσδόεφ προηγείται. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ από κόρνερ. Το είχε κάνει με το Μύθου με Ζίφκοβιτς εκτελεστή πριν από 3-4 μέρες. Σήμερα με Πέλκα και Οσδόεφ αντίστοιχα. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι ο Μιχαηλίδης. Απομακρύνει την μπάλα σωστά πλάγια. Η μπάλα πάει στον Καλάμπρια. Αυτός ξαναδίνει την μπάλα εκεί για τον Ταμπόρδα και ο Μπάμπα πολύ σωστά αφήνει την μπάλα να περάσει out, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα ο παίκτης του Παναθηναϊκού να επιχειρήσει το κοντρόλ.
1: Την ίδια στιγμή, φανταστείς Γιώργο, ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου έχει την πολυτέλεια να βάλει μέσα Κένι, Γιακουμάκη, Μεϊτέ, Τάισον και όχι μόνο. Φαντάσου να λήξει το ημίχρονο 0-1.
0: Μακάρι να είναι μόνο το 0-1 το ημίχρονο, να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ για να νιώσει πιο ασφαλής.
1: Σκέψου αλλά... στο δεύτερο με αυτές τις αλλαγές που έχει στον πάγκο, ΠΑΟΚ.
0: Το ζητούμενο πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα, γιατί μόνο η νίκη τον κρατάει ζωντανό για τη δεύτερη θέση, ελπίζοντας ότι την ίδια στιγμή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στην έδρα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει. 32ο
1: λεπτό. Εκεί όπου έχουμε 0,08 αναμενόμενα γκολ για την ΑΕΚ, 0,20 για τον Ολυμπιακό. 53 η ΑΕΚ κατοχή, 47 Ολυμπιακός, 4 τελικές η ΑΕΚ, 2 στον στόχο, 6 τελικές Ολυμπιακός, 3 στον στόχο, μία μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ, καμία δεν λέει εδώ Ολυμπιακός.
0: Ο Τουμπά περνάει την μπάλα εκεί όπου λογικά ο Σάντσες την ελέγχει και την αφήνει στον Παβλένκα, ο οποίος έχει και το δικαίωμα να την μπλοκάρει την μπάλα, γιατί δεν έχουμε επιστροφή από συμπαίκτη του. Αυτό ακριβώς γίνεται. Μπροστά εκεί από το Σφιντέρσκι την μπλόκαρε για λίγο και την άφησε στον Τόμας Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για το Σάντσες, πιεζόμενος από το Ζαρουρί. Ο Σάντσες κάνει μία τρίπλα. Θα βρει το σκόρε τον Οσδόεφ. Οσδόεφ στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς θα ξαναδώσει την μπάλα στο Σάντσες. Ξανά Ζίφκοβιτς που πετάει την μπάλα κάτω από το μισό εκεί, που είναι οριακά στη γραμμή στο χώρο του κέντρου Πάλμερ Μπράουν. Ο Ταμπόρδα πήγε να βρει τον Αντίνο. Ο Μπάμπα αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο, είναι στο ύψος γωνίας μεγάλης περιοχής του Παβλένκα. 33 λεπτά συμπληρώσαμε εδώ στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 και το μάτς θα συνεχιστεί με αυτό το πλάγιο του Μπάμπα, ο οποίος ψάχνει να βρει επιλογή, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει να πιέσει για να γίνει γρήγορα κάτοχος μπάλας, όπως παραλίγο να γίνει με τον Καλάμπρια. Έρχεται και όμως εκεί ο Κωνσταντέλιας, τελικά κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Αντίνο να αφήνει για τον Τζέριν. Ο Τζέριν πιεζόμενος από τον Οσδόεφ θα γυρίσει την μπάλα στον Τουμπάο. Τουμπάλα έχει παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ζαρουρί. Πιεζόμενος από το Σάντσες γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί που πάει ο Μύθου να βάλει την κόντρα. Πάλμερ Μπράουν ξανά για τον Ζαρουρί. Μπροστά εκεί στον πάγκο του Ρασβά Λουτσέσκου. Κοντούρης, Τουμπά 0-1 ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Οσδόεφ. Πάλμερ Μπράουν, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από τα δεξιά κάνει το λάθος και τώρα τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς ανεβαίνει και ο Μύθου και ο Πέλκας που έχει την μπάλα και ο Ζίφκοβιτς, γύρισαν οι πράσινοι, αλλά ο Πέλκας κρατάει την μπάλα, θα την δώσει μες στην περιοχή στο Ζίφκοβιτς. Η σέντρα, ο Μύθου απευθείας, γκολ! 2-0. 2-0 ο ΠΑΟΚ με το Μύθου να σκοράρει, το Ζίφκοβιτς να βγάζει την ασίστ και ο Μύθου σκοράρει για μία ακόμα φορά απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος. Το έκανα απέναντι στην ΑΕΚ, το έκανα απέναντι στον Ολυμπιακό, το κάνει ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σπουδαίο γκολ με τη μία ο Μύθου, σημαδεύει την άλλη πλευρά του εξαιρετικού στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος Λαφών, ο οποίος όμως εδώ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα σαφές προβάδισμα και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί και να ψιλοασχολεί το λίγο Κώστα Πετρωτέ με το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Τρομερό το γκολ του Μύθου, πραγματικά μεγάλη κλάση εκτελεστή σε αυτό το γκολ, ο Ανέστης ο Μύθου, και βέβαια πάρα πολύ ωραία η πάσα του Ζίβκοβιτς.
1: Εκπληκτική,
2: που τον είδε.
1: Κωνσταντίνε του Ζίβκοβιτς.
2: Έτσι, πάρα πολύ ωραία πάσα του Ζίβκοβιτς, τον είδε το μικρό, τρομερός ο μικρός, ο οποίος ζύγισε το σώμα του και με δυνατό πλασέ, με το εσωτερικό πλάσαρε, έστειλε την μπάλα στη γωνία, τη δεξιά γωνία του Λαφών. Καταπληκτικό γκολ από το μύθο που δείχνει ότι έχει στόφα μεγάλου σκόρερ. Είναι το τέταρτο γκολ σε ντέρμπι. Έτσι είχε και είχε σκοράρει στην κανονική διάρκεια με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Είναι το δεύτερο κόντρα στους πράσινους. Ένα γκολ που έβαλε με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και φυσικά το πρώτο γκολ στο 0-2 των προημιτελικών του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκη από τα 7 που έχει σύνολο. Πραγματικά ο μύθο είναι από τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Αυτός και ο Χατσίδης. Τώρα μια παλιά που γίνεται για μένα το πιο καλό νέο, Μιχάλη, είναι ότι εδώ και πολλή ώρα έχει σφίξει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να βρει με τίποτα διαδρόμους ο Παναθηναϊκός προς την περιοχή του Παυλέγκα και αυτό είναι το πιο καλό νέο. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω και υπήρχε και ένας εκνευρισμός. Έγινε το λάθος και ο ΠΑΟΚ με γρήγορη επίθεση έφτασε στο 0-2 στο 35ο λεπτό. Ο Λαφών για τον Τουμπά. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν και ψυχολογία τώρα μετά το δεύτερο γκολ. Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ίσως είναι ο μόνος που αποτελεί κατά μία έννοια έναν κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι
1: είναι κινητικός.
2: Κάτι ιδιαίτερο. Ναι, κάτι είχε και ένα σουτ καλό. Τώρα ο Καλάμπρε η μπάλα περνάει από Μακρίνιο και Τζιόρα που είναι πολύ καλός και αυτός σήμερα. Πάλμερ Μπράουν κατεβάζει, γλιστράει. Κωνσταντέλιας. Πάλι ο ΠΑΟΚ μπροστά. Εξαιρετική ενέργεια του Κωνσταντέλια που τον αδειάζει. Μπάμπα η μπάλα πίσω. Ο ΠΑΟΚ που έχει κυριαρχήσει πλήρως στον αγωνιστικό χώρο μετά το 20-25 πραγματικά είναι μία ομάδα μες στο γήπεδο. Δείχνει ότι κάνει ό,τι θέλει στην κυριολεξία και το κυριότερο όταν αμήνεται σωστά και κλέβει την μπάλα βγαίνει γρήγορα στο transition.
1: Πολλά λάθη στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, τίποτα το ιδιαίτερο μετά από εκείνες τις δύο φάσεις τις αρχικές στον αγώνα.
2: Προφανώς έχουν εκνευρισμό και ερυθρόλευκοι ακούγοντας το αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται στη λεωφόρο. Τώρα ένα λάθος που έγινε, πάσα γρήγορη για τον Σβιντέρσκι που αφήνει πίσω τα μπόρδα, κακή πάσα. Πολλά λάθη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δείχνουν ότι όντως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σταματάει τώρα ο Ζίβκοβιτς στο πλάγιο. Ο Σάντσες ήταν. Το πλάγιο είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, λέει ο πρώτος βοηθός. Κυριακόπουλος πίσω για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Πάλμερ Μπράουν. Εδώ να σου πω μια πληροφορία που λένε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είναι ότι τον Τουμπά δεν το χρησιμοποιούσε γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρος στον τρόπο που κουβαλάει την μπάλα. Αλλά σήμερα χωρίς Γετβάη και χωρίς Κάτρι είναι αναγκασμένος να το βάλει. Γι' αυτό
1: απορώ πάντως. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία ως κεντρικός μπακ. Τώρα βέβαια δεν πρόσεξε αν κουβαλάει μπάλα. Αλλά...
2: Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Τώρα ο Αντίνο με το κεφάλι. Σβιντέρσκι νομίζω είναι offside. Θα το δείξει μετά βέβαια. Νομίζω ήταν offside τώρα.
1: Offside ήταν, τώρα δεν το σήκωσε όμως και αφήνει τη φάση.
2: Ο Ζαρουρί περνάει το σουτ. Η μπάλα out, τώρα δίνει το offside. Τώρα σηκώνει το
1: offside. Καλά έκανε για να τελειώσει η φάση. Okay.
2: Ναι, αν ήταν οριακό, καλά έκανε. Αν ήταν σίγουρος ότι ήταν offside, έκανε κακός γιατί χάνεται τζάμπα χρόνος. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια με τη χρήση του VAR. Αν είσαι σίγουρος ότι είναι offside, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις. Αν είναι οριακό και μπορεί να καταλήξει σε goal και να το συζητάμε, ορθώς περιμένω να τελειώσει η στιγμή. Τέλος πάντων, τώρα δόθηκε το offside με τον Μιχαηλίδη έτοιμο να το εκτελέσει. Οδεύουμε πλέον προς το τελευταίο εξάλεπτο. Σε πολύ λίγο συμπληρώνουμε 39 λεπτά παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 με 2 γκολ σε 5 λεπτά. Το πρώτο με στημένη μπάλα από την καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα και την κεφαλιά του Σδόεφ στο 30 και το δεύτερο με την τρομερή εκτέλεση του Μύθου από την πανέξυπνη ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 35. Ο ΠΑΟΚ που κατάλαβε ότι έπρεπε να εκμεταλλευτεί τα πολλά λάθη που κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και το δικό του καλό φορμάρισμα, το δικό του καλό ανέβασμα αγωνιστικά και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Και καλός είναι τώρα, αν μπορεί, γιατί όχι και τρίτο. Ζίβκοβιτς, για να δούμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά έχει και τον Πάπα δίπλα. Ωραία για τον Τέλια. Κωνσταντέλιας χορεύει, Κωνσταντέλιας περνάει. Κόβει όμως εδώ, καθυστέρησε, ίσως θα μπορούσε να σουτάρει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μπήκε ο Κοντούρης και πέταξε την μπάλα πλάγιο. Πάντως είναι χαρακτηριστική ευκολία με την οποία οι παίκτες του ΠΑΟΚ βγαίνουν στο transition και μπαίνουν κατά μέτωπο. Έτσι με πολύ μεγάλη ευκαιρία, ευκολία εδώ. Λίγο έκανε στο πρώτο κοντρόλ της μπάλας ο Κωνσταντέλιας όταν την έκοψε δεξιά. Του φύγε μακριά, αναγκάστηκε να κάνει δεύτερο και έτσι ήρθε παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Είναι τόσο επικίνδυνος ο Πιτσιρικάς με την μπάλα στα πόδια που οι παίκτες του Παναθηναϊκού, κανένας αμυντικός βέβαια, δεν τολμάνε να πάνε κοντά του, μήπως γίνει πέναλτι.
2: Αυτό το πρόβλημα το έχουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού, το είχαμε δει.
1: Ναι, όλοι αμυντικοί.
2: Για να δούμε ο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς έχει δίπλα τον Πέλκα. Ο Πέλκα σεντράρει, κεφαλιά του τέλεια βρίσκει πάνω στα πόδια του Πάλμερ Μπράουν. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φλερτάρει το τελευταίο δίλεπτο και με τρίτο γκολ. Ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Για να δούμε την προσπάθεια. Προς τον Ζαρουρί μπαλα αριστερά. Δεν έχει στήριγμα τώρα, ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, οργανώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Ζίβκοβιτς. Έχει ανέβει κατακόρυφα και ο Αντρίγια στα τελευταία λεπτά, ο οποίος παίρνει και μπάλες πάνω του. Νομίζω τον βοήθησε και αυτόν η 20η assist. 19 έχει πήγε 20.
1: Απίστευτο.
2: Ο Ζίβκοβιτς κάνει τρομερή χρονιά σε assist. Είναι τρομερά, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τις assist τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ένα φάουλ τώρα που δόθηκε, θα μπορούσε να δώσει και μια κίτρινη κάρτα ο Γεωργιανός. Έπαιξε γρήγορο Ζαφίρης, ο διαιτητής όμως ζητά να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ, γιατί υπάρχει πεσμένος παίκτης του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον
1: Κωνσταντίνο ΠΑΟΚ με αυτή τη σωρία αλλεπάλληλων επιθέσεων, θα πρέπει να βάλει και λίγο κράτη στην αμυνά του, μην παρασυρθεί έτσι.
2: Ήταν κίτρινη καθαρή του πάνω στον Ντουμπά, ο οποίος έσπρωξε το μύθο. Νομίζω ξεκάθαρα ήταν κίτρινη, γιατί δεν πήγε να παίξει, έβαλε το χέρι και τον πέταξε κάτω. Εδώ να σου πω κάτι που έλεγα πριν την έναρξη του αγώνα, Μιχάλη, και το λέγαμε και πριν ένα live που κάναμε στο TikTok. Στο προηγούμενο μάτσο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήταν το πρώτο στα play-off που είχε περισσότερες τελικές από τον αντίπαλο.
1: Ναι, ναι, το άκουσα.
2: Είχε 15-12.
1: Το άκουσα, ναι.
2: Είναι ο ΠΑΟΚ, όσο και να φανεί αυτό λίγο παράδοξο τώρα, γιατί είναι τελευταίο μάτσο σεζόν, είναι σε ανέβασμα.
1: Μα δηλαδή, γενικά από το πρώτο, έλεγε, από το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι πάλι. Πάλι ο Ροντινέι. Ναι. Ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα play-off, σκοράρει στο 41ο λεπτό από ό,τι βλέπω εδώ. 0-1 Ολυμπιακός με Ροντινέι, τρίτο γκολ στα play-off.
1: Σωστά.
2: Στην ΟΠΑ Παρίνα, αποτέλεσμα που δεν βολεύει καθόλου τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως είναι τα πράγματα, με ίδια αποτελέσματα ο Ολυμπιακός θα είναι 2 βαθμούς μπροστά και θα βγει αυτός δεύτερος. Έχει όμως το παιχνίδι αυτό πολύ ψωμί ακόμα. Απλά είχαμε φτάσει προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με αποτέλεσμα. Ωραίο σου το όντως του Ροντινέι. Αμαρκάριστος βέβαια μπήκε από τα δεξιά όπως βλέπω. Αλλά ήταν και ωραίο το σουτ διαγώνιο. Ίσως και κακή τοποθέτηση του Μπρινιόλη. Αλλά εντάξει, ήταν στην αντίθετη γωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. 43ο λεπτό στη Λεωφόρο. 0-2 ΠΑΟΚ που έχει την μπάλα. Και ο Κωνσταντέλιας τώρα ελέγχει. Λάθος που γίνεται. Προλαβαίνει όμως ο Ζαφίρης. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης. Ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Καταπληκτική παλιά. Λίγο όμως πάνω. Ίσως τον είδε πιο ψηλό ο Γιάννης Μιχαηλίδης στον Ζίβκοβιτς.
1: Λάθος του Πινέδα στον γκολ του Ροντινέι. Ακόμα ένα λάθος. Έχει κάνει 2 σημαντικά λάθη ο Πινέδα. Το δεύτερο το πλήρωσε.
2: Λοιπόν, τώρα μια ακόμη προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ο Σντόεφ το σουτ. Βάζει την κόντρα ο Μπράουν. Απομακρύνει τώρα ο Καλάμπρια. Κατεβάζει ο Αντίν, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου. Και δεν είναι γενικός ο ντόρος γύρω από το όνομά του.
1: Το έχω αναφέρει πάμπολες φορές αυτό, Κωνσταντίνε, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Φάουλ του Ζαφίρη.
1: Πλήρωσε ένα κάρο χρήματα και απορώ
2: δεν
1: γιατί.
2: Εντάξει. Κοίταξε, σε αυτούς τους παίκτες η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περιμένεις όταν έρχονται από Λατινική Αμερική.
1: Εντάξει,
2: και έρχονται
1: και από Αργεντινή που ήξερα. Ναι. Δεν ήταν κάτι για να πληρώσει τόσα ο Παναθηναϊκός. Okay.
2: Νομίζω περισσότερο ήταν μια μεταγραφική κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, γιατί τον ήθελε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Τώρα παλιά μας το έχω του Σβιντέρσκι. Διαβάζει όμως ο Παυλέκη, είναι πολύ έμπειρος σε αυτές τις φάσεις. Εύκολα μπλόκαρε και έδωσε τώρα στον Τόμας Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα, ο οποίος κρατάει και δίνει για τον Σάντσες. Σίγουρη μπαλιά θέλει τώρα και είναι σίγουρη. Δυνατή πάσα του Ζαφίρη για τον Ζίβκοβιτς. Ωραία ο Ζίβκοβιτς, με μία για τον Μπέλκα. Ξανά Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο Ζίβκοβιτς, περνάει. Τρομερή ενέργεια του Ζίβκοβιτς. Αυτή είναι και κίτρινη. Θα την πάρει ο Τουμπά. Τη γλίτωσε προηγουμένως. Την πήρε τώρα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος κράτησε από το χέρι τον Ζίβκοβιτς την ώρα που του έφευγε. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος, Μιχάλη, εδώ και κάνα 20 λεπτό είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση και νομίζω μαζί με τον Κωνσταντέλια είναι απολαυστική στον τρόπο που βγάζουν τον ΠΑΟΚ στο transition.
1: Ο αρχηγός είναι το κάτι άλλο, φίλε.
2: Είναι οι δύο κορυφαίοι παίκτες του ΠΑΟΚ, ναι. Και νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, στο 45-02 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Γιώργος Ζαέρης για το φινάλε του πρώτου μέρους.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να δικήσω και τον Μπέλκα. Αποδικεί το εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ, ήρθε το γκολ και από αυτόν ξεκίνησε η φάση.
1: Βεβαίως.
0: Του γκολ. Γιατί κουβαλάει.
1: Περίμενε την κατάλληλη στιγμή να τη δώσει.
0: Μπράβο, κουβαλάει την μπάλα 15-20 μέτρα, τη πάει στο Ζίβκοβιτς. Ενώ τώρα ο Μπάμπα έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Έχει χάνει την μπάλα, δεν διαμαρτυρήθηκε κιόλας. Αλλά δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας εδώ κόρνερ. Ο Πέλκας πιάνει το κεφάλι του γιατί καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε εδώ να τελειώσει το μάτς.
1: Ήταν χλιαρό το πλασέ, θα μπορούσε να τελειώσει όντως.
0: Ναι, ναι, πήγε να το κάνει τεχνικό, δηλαδή κάτω χαμηλά.
1: Γονίτσα.
0: Εγώ εκεί κλείνει τα μάτια και τον τελειώρει στο λαφόν. Το βάζει με την μπάλα μέσα, νομίζω. Ναι. Έτσι μπορεί να κάνω και
1: τρομερή ευκαιρία, Γιώργο.
0: Ναι, με μπάμπα να κουβαλάει την μπάλα. Έτσι.
1: Και δεν είδα ποιο έδωσε την μπάσα, ο Κωνσταντέλιας ήταν.
0: Σε διάρκεια πρώτου ημιχρόνου είναι ο ΠΑΟΚ που βλέπαμε Φλεβάρι-Μάρτι. Έτσι. Λοιπόν, Ζίφκοβιτς και Πέλκας πάνω από την μπάλα. Για την εκτέλεση αυτού
1: του κόρνερ. Και χωρίς τρεις βασικούς κιόλας από εκείνη την περίοδο. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Πέλκας εκτελεί κεφαλιά του Μιχαηλίδη δίπλα από το δοκάρι. Τον έχασε πάλι εδώ ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι αυτός. Ενώ δεν ξέρω τι γίνεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Κάρτα στο Μουκουντή και καπάκι κάρτα στον Ποντένσε.
0: Καλά, εκεί θα πέσει ξύλο, να ξέρεις, κάποια στιγμή. Δηλαδή, ανεξάρτητα, δηλαδή από την άποψη ότι η ΑΕΚ, ναι, ρε παιδί μου, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά βλέπω, γιατί το ψιλοβλέπω το μάτς, και ειδικά όταν κάνει ο Κώστας την περιγραφή, είναι πολύ ένταση στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να μην το παλέψει μέχρι τέλους αυτό το μάτς.
0: Λοιπόν, Πάλμερ Μπράουν κρατάει την μπάλα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων αν βγήκανε. Δύο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε
0: δύο,
1: στο 1 και 15.
0: Ναι, ναι, σωστά. Το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας γρήγορα κατά τον ΠΑΟΚ, γιατί απλά ο Λαφόν έστειλε την μπάλα πλάγιο. Μετρόπολης 95 και 5.
1: Κάτι ψηλό εντάσεις έχουμε μεταξύ Ροντινέ και Κοϊτά.
0: Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, κατοχή μπάλας γρήγορα κατά τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Πάει κοντά το Ζαφίρης να του δώσει επιλογή. Είναι και ο Σντόιφ ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Η παλιά του είναι για το Μύθου που βάζει πλάτη. Έρχεται. Φάουλ είναι αυτό. Είναι ο Μύθου έχει πάρα πολύ δυνατό κορμί. Δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα. Αν το κάνει, θα το κάνει με φάουλ. Και έχουμε μια φάση για τον ΠΑΟΚ που νομίζω ότι ο διαιτητής θα την αφήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διάθεση ούτε ο Κετζιόρα ούτε ο Μιχαηλίδης να ανέβουν ψηλά. Δηλαδή γι' αυτό και εκτελείται με πάσα Κωνσταντέλιας. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μετρόπολης 95 και 5. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Και να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoiχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στοίχημα για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Να πούμε ότι η μοναδική προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τα ξαναλέμε σε 1/4 για το δεύτερο ημίχρονο.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
8: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ημίχρονο στην Αθήνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Θα σας δώσω τα στατιστικά αργότερα. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 τα στατιστικά έχουν ως εξής. 0-23 αναμενόμενα γκολ για Παναθηναϊκό, 1-42 για ΠΑΟΚ, 54 κατοχή ο Παναθηναϊκός, 46 ο ΠΑΟΚ, 4 τελικές ο Παναθηναϊκός, 1 στο στόχο, 8 τελικές ο ΠΑΟΚ, 3 στο στόχο, καμία μεγάλη ευκαιρία για Παναθηναϊκό, 5 μεγάλες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, 1 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 4 για τον ΠΑΟΚ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
12: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
13: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
12: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
14: τερματίζεται.
15: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
14: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λευτεράκι, τα είδες!
19: Τι να δω ρε Ζωζό!
18: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
19: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
18: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
19: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
18: Τις κληρώσεις!
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
21: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο, βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
8: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
24: Πάω κέντρο.
23: Α, στην αγορά για ψώνια?
24: Όχι.
23: Α, λαδάδικα για φαγητό?
24: Όχι.
23: Παραλία για καφεδάκι?
24: Ούτε.
23: Ε, πού πας στο κέντρο?
24: Οτοβιζιόν για κταίο.
25: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Επαγγελματικό ταξίδι. Διημέρη απόδραση. Οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
30: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
31: Με την Novibet μπορεί να...
32: 105,1 Goal FM.
33: Θέλεις να σε ακούσουν
34: και να την ακούσουν
33: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
35: On Air Media Group.
36: On Air Media Group.
33: Η καλύτερη σου.
32: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
37: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το είχα πει στον αέρα μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Είχαν βγει δύο ακροατές εδώ, είχαν στείλει μήνυμα με λίγο ούτε πολύ ότι δεν θα πάρει βαθμό ο ΠΑΟΚ στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια στα play-off. Είναι αυτό το ελληνικό το στοιχείο, το ότι βιάζομαι να πω αυτό που θέλω για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Ο ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό έκανε μία νίκη, μία ισοπαλία. Φέρνει ισοπαλία με την ΑΕΚ, νικά τον Παναθηναϊκό και ο ένας πόντος, όπως αντιλαμβάνεστε, από ό,τι φαίνεται, πάει να γίνουν 8. Και το δεύτερο μήνυμα, το διάβασα λίγο πριν εδώ και έπαθα την πλάκα μου. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν θα νικήσει σήμερα γιατί πολύ απλά δεν θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει μεταγραφές για Champions League. Αντιλαμβάνεστε με τι άτομα έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ο Ιβάν Σαββίδης που έχει τον ΠΑΟΚ δεν θέλει να νικήσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, γι' αυτό και δεν θα νικούσε, γιατί δεν θέλει να κάνει μεταγραφές για Champions League. Μετά ήρθαν τα καμπανάκια. Καμπανάκι κάνει Κλαμπρίζ, η οποία παίζει σήμερα για δύο αποτελέσματα για να πάρει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, και στο ημίχρονο έχουμε Μπριζ Ουνιόν Σεντζιλουά 3-0, παρακαλώ. Φοβερά πράγματα. Ο Τζόλης ο Χρήστος δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει δώσει δύο ασίστ για το 1-0, το 3-0. Και επειδή είναι και λίγο έτσι θερμόαιμος μεσογειακός τύπος, έχει πάρει και ήδη μία κίτρινη κάρτα. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι της Newcastle με την West Ham, το ημίχρονο στην Premier, η Newcastle στέλνει την West Ham στον αγύριστο, από ό,τι λένε εδώ οι φίλοι μου. Newcastle West Ham 2-0. Τελικά στην Αυστρία για τον φίλο τον Αλέξανδρο που δεν άκουγε πριν, Austria Viennese Last Klincher 0-3, Red Bull Salzburg Hartberg 1-3 και Sturm Graz Rapid Viennese 2-0. Νωρίτερα στο Βέλγιο για τα play-offs στο πρωτάθλημα είχαμε Anderlecht Malin 2-2. Υπενθυμίζω, ημίχρονο Club Brugge Union Saint-Gilloise 3-0. Στην Δανία για τα play-off, τρία παιχνίδια σε εξέλιξη, όλα περίπου στο 70. Aarhus Viborg 3-1, Midtjylland Brøndby 2-1, Σοντερίς και Nordjylland 1-3. Τελικά στην Ελβετία για τα play-off πρωταθλήματος, Young Boys Sion 3-3, Lugano Βασιλεία 4-0, Σεν Γκάλεν Τούν 1-1. Η Τούν έχει πετύχει τρομερό άθλο, έχει βγει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο. Θανάση Πολίτη, κόκκινα φοράει για να ξέρεις. Ναι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, το παιχνίδι που άρχισε χθες, μάλλον δεν άρχισε καν, και έγινε σήμερα 1-1. Προηγήθηκε ο Πανετολικός, σοφάρισε ο Πανσεραϊκός. Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφι Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης στην τελική βαθμολογία το πρωτάθλημα. Ημίχρονο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Και στην Ισπανία, πρώτο μισάωρο στο περίπου τώρα, Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Γυρώνα 1-0, Έλτσε Χετάφε επίσης 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα επίσης 1-0. Το καλό που τους θέλουν να κρατήσουν τον Άσο εδώ. Οβιέδο Αλαβές 0-1, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-1, ματσάρα εκεί. Καίγεται η Οσασούνα. Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 1-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2 οι νυχτερίδες. Σεβίγια Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Στις 10 και 4 αδιάφορο μελές που γυρνάω με πολλές. Μπαρσελόνα Μπέτις. Στην Ιταλία τελικά Γιούβε Φιωρεντίνα. Μεγάλη κυρία. 0-2. Κόμο Πάρμα 1-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο στο μεγάλο ντέρμπι 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2 και Ίντερ Βερόνα, Ελλάς Βερόνα 1-1 οι πρωταθλητές. 72ο λεπτό δε, Αταλάντα Μπολόνια 0-0, προτείναμε τη βόμβα το διπλό της Μπολόνια, αλλά προς το παρόν είναι στο 0-0 στο παιχνίδι της Αταλάντα στο 77ο λεπτό εκεί. Στην Ολλανδία για μία ακόμη φορά ο Άγιαξ δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 0-0 με την Χέρεμφεν. Ευχαριστούμε πολύ τις εταιρείες για τον Άσο Τσάιτχόφεν, ο οποίος δινόταν κοντά στο 2-40. Θανάση Πολίτη, Άσος 2-40, έπες Βέιτχόφεν Τβέντε 5-1. Που να το δίνανε και λίγο πιο κάτω ρε φίλε. Αλκμαρ Μπρέντα 3-3 από 2-0. Ευτυχώς πληρωθήκαμε γιατί έκανε 2-0 η Αλκμαρ και πήραμε πρώιμη πληρωμή. Ευτυχώς. Ναϊμέγεν Γκόαχεντ Ίγκλις 2-1, ευχαριστούμε τα παιδιά για τον Άσο και το Over. Ουτρέχτη Φορτούνα 2-0, Σπάρτα Ρότερδαμ Εξέλσιορ 2-3, Τσβέλε Φέγενορτ 0-2, Volendam Telstar 1-2 και Ηρακλής Γκρόνιγκεν 1-2. Στην Σκωτία, εκεί όπου εκλάπει το πρωτάθλημα από την Hearts, επαναλαμβάνω, μετά την κλοπή της ΑΕΚ πρόπερση από τον ΠΑΟΚ, είχαμε την κλοπή πρωταθλήματος από πλευράς Celtic εις βάρος της Hearts. Σήμερα 3 τελικά επίσης από τη Σκωτία. Livingston Kilmarnock 1-4, Dundee Aberdeen 3-2, St Mirren Dundee United 1-1. Αυτά, έχουμε σύνδεση ή όχι, Θανάση? Έχουμε. Πάμε στα παιδιά, παιδιά από το στούντιο και από τον πανέμορφο πύργο μας. Καλησπέρα και πάλι. Παιδιά. Ορίστε. 0-1 η Μπολόνια μόλις τώρα. Ευχαριστούμε τα παιδιά της Μπολόνια. Θα το κρατήσουν. Γιώργος είναι. Ο Γιώργο. Δεν ακούω. Κανένας ακόμα. Πολύ ωραία. Κανένας ακόμα. Αταλάντα Μπολόνια 0-1. Πάμε λίγο στην Αργεντινή για τον φίλο που ρώτησε τον Γιώργο. Το παιχνίδι έγινε χτες, φίλε της River. Και ας το είχες εσύ στο πρόγραμμα σήμερα. River Rosario 1-0. Πολύ καλό και το 2-10 που έδινε στη River χθες. Τα είπαμε αυτά. Και να δω αν έχουμε κάνα άλλο πρωτάθλημα έτσι σημαντικό. Βλέπω το Γιακουμάκι να... Δεν πιστεύω να ζεσταίνεται, δεν έχει βγάλει τη φόρμα. Απλά προπονείται εκεί στο χώρο του κέντρου μαζί με το Μεϊτέ. Πρέπει να είναι και ο Κένι ο άλλος, έτσι όπως περπατάει ο Κένι πρέπει να είναι, ναι. Και να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο πλέον με τα παιδιά. Οι αλλαγές που σας είπα, οι τέσσερις, εγώ πιθανολογώ θα πάρω το 100% από αυτές τις αλλαγές. Θα γίνουν και οι τέσσερις, εννοώ. Τώρα, δεν βλέπω άλλο σημαντικό παιχνίδι να γίνεται. Οπότε μια ματιά λίγο πάνω. 2-0 άρχισε το παιχνίδι στην Premier. Newcastle West Ham 2-0 άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Άρχισε και στο Βέλγιο το δεύτερο ημίχρονο. Brise Union Saint-Gilloise, η Brise παίρνει το πρωτάθλημα. Η Γαλλία είναι στις 10 όλοι αγωνιστικοί. Και για να δω αν έχουμε αλλαγή στη Δανία για τον Κώστα. Ένα λεπτό, Κώστα, να βρω τη Δανία. 75 λεπτό Aarhus Viborg 4-1. 81ο έχω ένδειξη σοφάρισα πλευράς Μπρόντμπι. Μίντιλαντ Μπρόντμπι 2-2. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι ο βαρίστας ή όχι. Και στο 77ο λεπτό εκεί Σοντερίς και Νόρτζελαντ 1-3. Επαναλαμβάνω το μήνυμα για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν θα νικήσει γιατί δεν θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει μεταγραφές της Champions League. Έτσι παιδιά. Πολύ ωραία. Και τα άλλα δύο παιδιά που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια των play-off δεν θα πάρει βαθμό. Και παίρνει 8. Όχι έναν, ούτε δύο, ούτε πέντε. Σηκώνεται και ο Τάισον τώρα. Σιγά σιγά θα μπουν τα παιδιά αυτά. Τάισον, Γιακουμάκης, Κένι, Μεϊτέ. Εγώ αυτές τις τέσσερις αλλαγές θα ποντάριζα τώρα. 2 ευρώ για να μπουν. Βλέπω τον Σάντσες επίσης να προπονείται εκεί στο χώρο του κέντρου. Οι 11 του Παναθηναϊκού έχουν βγει ήδη στο τερέν. Όντως Μίντιλαντ Μπρόντμπι 2-2, 82ο λεπτό. Και Ζαΐρης, Γιώργο Ζαΐρης. Έλα Γιώργο, μπήκαν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Γιώργο. Ναι, αλλά θα έχουμε σίγουρα αλλαγές για τον Παναθηναϊκό.
0: Α.
1: Εδώ είμαι, μ' ακούτε?
0: Ναι. Okay.
1: Σας ακούω, okay. Σας ακούω καθαρά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα έχει αλλαγή, έτσι. Θα μπει σίγουρα ο Σάντσες στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει βγει ο Κοντούρης. Άρα λοιπόν μιλάμε για το Σάντσες στη θέση του Κοντούρη. Ναι, αυτό ακριβώς. Επίσης να σου πω ότι αν μπει ο Τάισον και βρει γκολ, θα γίνει αυτόματα ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα περάσει τη Βιερίνια.
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω αν θα παραμείνει του χρόνου, αλλά σήμερα είναι η τελευταία του ευκαιρία για τη φετινή σεζόν σκοράροντας.
0: Σημαντικό, ωραίο αυτό.
1: Να γίνει ο γυραιότερος σκόρερ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλή.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει αρχίσει ακόμα το μάτσο στο γήπεδο της ΑΕΚ, δεν έχει αρχίσει και εδώ περιμένουμε όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο nation.stichima.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στη Στίχημα για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μη σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21 plus παίξε υπεύθυνα. Σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο και εδώ και όπως βλέπουμε και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι αυτή η νίκη του ΠΑΟΚ του δίνει ένα σαφές προβάδισμα, αλλά στην παρούσα φάση δεν αλλάζει κάτι στη βαθμολογική σειρά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ με το Ροντινέι σε τρίτο συνεχόμενο μάτσο. Ο Ροντινέι σκόραρε και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κρατά τη
0: πάλι
1: δεύτερη θέση.
0: Του Πινέδα,
1: ο ΠΑΟΚ
0: κερδίσε
1: ένα φάουλ με τον Οσδόεφ στο χώρο του κέντρου και το Ζαφίρι. Το λάθος.
0: Μάλλον έβγαλε καθυστέρηση στον ήχο τώρα. Ήταν ακόμα ένα λάθος του Πινέδα. Θυμάσαι που σου έλεγα για τα λάθη του Πινέδα. Το γκολ του Ελκαμπή προήλθε από λάθος του Πινέδα εκεί στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Ναι, ναι. Ναι, για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μια μπαλιά τρέχει ο Ζίφκοβιτς, ασκυλεί στην κυριολεξία να διεκδικεί στην μπάλα. Καθαρίζει ο Κυριακόπου. Πουλός έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Προσπάθησε να κάνει ο Ταμπόρδα για να στείλει την μπάλα μπροστά. Κάπου βρήκε σε παίκ του ΠΑΟΚ κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πολλά μέτρα κάτω από, από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Παυλέγκα, ο οποίος θυμίζω ότι στο 0-0 χρειάστηκε και πάλι να κάνει μια επέμβαση. Κατοχή μπάλας τώρα με τον Ντουμπά για Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν κρατάει την μπάλα, ακροβολίζει το Καλάμπρια στα δεξιά. Μια μπαλιά εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα σε πρώτη φάση ο Ταμπόρδα, έρχεται να δώσει βοήθεια ο Αντίνο. Η κόντρα από τον Οσδόεφ, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό και μάλιστα βλέπω τον ίδιο τον Αντίνο. Α, όχι, αφήνει την μπάλα στον Καλάμπρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί Σάντσε στην πρώτη επαφή με την μπάλα, κοντράρει στον Οσδόεφ. Ο Μπάμπα προστατεύει την μπάλα με το σώμα του για να κερδίσει ένα πλάγιο εκεί που είναι όρθιο ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Μπάμπα, ο οποίο ψάχνει να βρει στήριγμα, κάνει την κίνηση ο Μύθ, ο οποίο έχει κατέβει πολύ κάτω για να του δώσει επιλογή. Προτιμάει τον Οσδόεφ, Οσδόεφ στον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει την τρίπλα. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Δεν είναι κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί η αλήθεια είναι ότι ο Αντίνο έκανε το φάουλ πάνω στο Ραχμάν Μπάμπα που κάνει και αυτό σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι αυτός που ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν ψηλά, γιατί έχει αυτή τη βαθιά μπαλιά ο Γιάννης Μιχαηλίδης και πραγματικά προσπαθεί να βρει εκεί το Μύθο. Ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι στέλνει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο αυτή τη φορά εκεί που είναι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου με τον Μπάμπα να πηγαίνει σιγά σιγά να πάρει την μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα το 0-2, Σδόεφ στο 30, Μύθο στο 35, είμαστε στο 48. 0-2 εδώ, 0-1. Στην έδρα της ΑΕΚ προηγείται ο Ολυμπιακός. Παυλέγκα ψύχρεμα στον άξονα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά και αν περάσει στο Ζίφκοβιτς, αλλά δεν πάει μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Εκεί ο Κυριακόπουλος με το στήθος έχει μπει και έχει βγει από την περιοχή και έχει βρεθεί στα δεξιά πιεζόμενος από τον Ζίφκοβιτς. Μια κεφαλιά του Ταμπόρδα. Λογικά ο Παυλέγκα καθαρίζει τη φάση και δίνει και στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει στον Οσδόεφ. Ωραία η προσπίση του Οσδόεφ. Ο Μύθου παίρνει την μπάλα στον άξονα, πιέζεται από το Σάντσες. Θα δώσει την μπάλα στον Κεντζιωρά. Σάντσες ο οποίος έχει πέσει κάτω και δεν έχει. Όχι, δεν είναι ο Σάντσες. Αυτός ο οποίος έχει πέσει κάτω.
0: Αυτόν είδα και εγώ.
1: Ο Σάντσες είναι.
0: Ναι, ναι, αυτόν είδα και εγώ.
1: Ο Σάντσες είναι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
9: Palmer Brown,
0: Palmer Brown. Όχι, ο Palmer Brown. Brown. Γιατί... Έχουν ίδιο
1: όχι,
0: μαλλί.
1: Ο Palmer Brown. Ο Σάντσες είναι με τη ράστα, γι' αυτό ναι, μπερδεύτηκα. Ναι, ναι.
0: Αλλά πρέπει να στραβοπάτησε στο
1: λες,
0: τερέν,
1: ο άλλος
0: Γιώργο.
1: Έχει ράστα, κανονικά. Ο άλλος είναι κατευθείαν μετά για Τζαμάικα, μπρο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Μα και, μάλλον μπορεί να γίνει και αλλαγή. Όχι μάλλον, σίγουρα. Σίγουρα αλλαγή. Και κρατάει και το πρόσωπό του γιατί κατάλαβε ότι είναι τραυματισμένο. Μίλα, μίλα, Κώστα, μίλα.
10: Γύρισε ο αστράγαλός του, μάλλον. Ναι. Έτσι, όπως έσαιρε το πόδι, αυτό φάνηκε από το replay εδώ που βλέπουμε το τηλεοπτικό. Άρα είναι εκτός ο Palmer Brown. Τώρα δεν ξέρω τι θα βάλει για στόπερ, γιατί επί της ουσίας δεν ξέρω Κότσαρης αν παίξει. Όχι, ο Χάβι Ερνάντεθ, είναι ο Χάβι Ερνάντεθ θα περάσει το παιχνίδι. Τον οποίο δεν τον έβαλε γιατί νομίζω υπάρχει μια διαφωνία. Τον θέλει ο Μπενίτεθ, δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι στο Παναθηναϊκό. Στο 50 αυτή η αλλαγή, αναγκαστική δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Μετά το Σάντζες που πήρε τη θέση του Κοντούρη, ο Ερνάντεθ παίρνει τη θέση του Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω ότι ο έτερος στόπερ, ο Τουμπά, έχει κίτρινη κάρτα από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που είχε κρατήσει το Ζίβκοβιτς, έτσι. Άρα έχει ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και αν παίζει με τη φωτιά, δηλαδή. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Με το μύθι, μπάλα έξω, Ζίβκοβιτς περνάει, η μπάλα πηγαίνει πλάγια, κόβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σβιντέρσκι τώρα. Ο Σβιντέρσκι με μία για τον Ταμπόρδα. Θέλει λίγο προσοχή τώρα η μπάλα. Τρέχει να καλύψει ο Ζαφίρης. Δίνει με μία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί το σουτ. Out. Με μία το σουτ, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Νομίζω θα δούμε από την πίσω κάμερα, πίσω από την εστία, ότι ήταν μάλλον μακριά στην εκτέλεση. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κοντά όσο φάνηκε από το πρώτο replay η Μιχάλη. Ωραία σκέψη να εκτελέσει απευθείας ο Ζαρουρί. Θα δούμε από εδώ πόσο μακριά πήγε. Δεν πήρε φάλτσα. Όχι, καλό ήταν, καλό ήταν. Δεν πήγε μακριά. Δίπλα από το δοκάρι ήταν το αριστευθείας ο Ζαρουρί. Θα δούμε από εδώ πόσο μακριά πήγε. Δεν πήρε φάλτσα. Όχι, καλό ήταν.

0: Για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Για να δούμε. Η μπάλα γυρίζει στο κέντρο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Καλάμπρια. Συρτή σέντρα του Καλάμπρια που μακρύνει ο Ζαφίρης σε ένα χώρο που είναι ο Σάντσες. Έχει μπει λίγο πιο επιθετικά ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Όμως τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Εξαιρετική πάσα του Τέλια. Για να δούμε. Κατεβάζει την μπάλα ο Πέλκας. Ωραία, ο Πέλκας γυρίζει. Ζίβκοβιτς τώρα. Με μία για το μύθο σουτ. Επέμβαση του Λαφών. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αυτή. Στο 53. Και πάλι με τον Ανέστη Μύθο, ο οποίος σε κάθε φάση είναι με το πόδι οπλισμένο. Έτσι, με το που του έρχεται η μπάλα, εκτελεί. Θα μπορούσε εδώ να πετύχει τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός ο πιτσιρικάς ο Ανέστης Μύθο. Πραγματικά αρπάζει σήμερα την ευκαιρία που του έδωσε ο Λουτσέσκου από τα μαλλιά για να φωνάξει το τελευταίο μάτι της αγωνιστικής περίοδου. Πόσο έτοιμος είναι να είναι μια ακόμη πιο ενεργή λύση τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τέλειας. Ωραία για το Μύθο με μία πλασέ. Out. Μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω είναι offside. Όμως έχει δώσει offside ο βοηθός ο δεύτερος. Ο Πέλκας ήταν αυτός που πλάσαρε στην παλιά του Ανέστη Μύθου. Στο 53 ωραίος συνδυασμός, γρήγορος, Τέλειας, Μύθου, Πέλκας. Εκτέλεσε όμως πλάγιο. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση που βλέπουμε σε replay, με το Ζίβκοβιτς να δίνει στο Μύθο, Μύθου να εκτελεί και να καταλήγει. Όχι, δεν υπάρχει offside. Νομίζω πολύ ωραία εκεί η φάση. Αν έβαζε γκολ ο Πέλκας, θα το εξετάζαμε και θα περιμέναμε τη γραμμή του VAR. Με το μάτι μπορεί να φαίνεται offside. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ήταν offside. Είναι πάρα πολύ ωριακή η φάση. Νομίζω, Μιχάλη, το είδες και εσύ.
1: Ναι, ναι, είμαστε πιο εδώ. Δεν έχουμε γραμμή ευθεία. Οπότε το VAR θα αποφάσιζε.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο. Λοιπόν, έβαλε Βάργα ο Νίκολιτς εδώ, μου λέει ο
1: Γιώργος. Ναι, το είπα λίγο πριν στη θέση του Περέιρα.
0: Έτσι, στη θέση του Περέιρα.
1: Και είχε μια καλή φάση ο Βάργα με κεφαλιά τώρα.
0: Εντάξει, τώρα θα παίξει επιθετικά να βάλει ένα γκολ. Γιατί ο Νίκολιτς με βάση αυτά που
1: ο
0: είπε.
1: Ο Ζήνη πήγε δεξιά, ο Κοϊτά πήγε αριστερά, Κώστα.
0: Ναι, σωστό. Θυμίζω ότι στην Τούμπα είπε ότι ο στόχος μας είναι το αίτητο μετά το μάτς το 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Ότι θέλουμε μετά το πρωτάθλημα και το αίτητο, ειδικά το αίτητο στα play-off απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές μας. Και ήταν το πρώτο πράγμα που είπα στα αποδυτήρια στους παίκτες μου. Άρα θα δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ θα ματώσει για να πετύχει αυτό το στόχο. Τα μπόρδα τώρα για τον Ζαρουρί, με μία για τον Αντίνο. Τρέχει ο Μπάμπα και καλύπτει, του παίρνει την μπάλα. Ο Αντίνο είναι η απογοήτευση του Παναθηναϊκού, πραγματικά. Πραγματικά απογοήτευση. Πήρε ο Κωνσταντέλιας κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Καλάμπρια, κατέληξε πλάγιο όλα αυτά. Ενώ είμαστε στο 55. Το σκορ παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί με τα δύο γκολ του Οσδόεφ στο 30 που εκτέλεσε κόρνερ του Πέλκα και κεφαλιά καρφωτή από την καρδιά της μεγάλης περιοχής, στα όρια της μικρής περιοχής, και 5 λεπτά αργότερα από την εξαιρετική σέντρα του Ζίβκοβιτς και το πλασέ στην κίνηση του Ανέστη Μύθου, ο ΠΑΟΚ που έχει αυτό το καθαρό προβάδισμα διαχειρίζεται το παιχνίδι και νομίζω ότι αν είναι λίγο ψύχρεμος σίγουρα θα βρει την ευκαιρία να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Πριν από λίγο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Έχουμε ποντέν σε θλάση, μου λέει ο Γιώργος Ζαΐρης.
1: Ναι, έπεσε
0: εδώ
1: στο έδαφος και πάει για αλλαγή οπωσδήποτε.
0: Για να δούμε τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος είναι πιο απειλητικός από όλα χάφτη Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει δεξιά, ο Ζαρουρί θα σουτάρει, η κόντρα, η μπάλα φτάνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα γυρίζει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση του Παβλέγκα εδώ. Κρατάει τον ΠΑΟΚ ο Παβλέγκα στο σουτ του Τσέριν. Ο Ταμπόρδα ελέγχει με μία στον Τσέριν. Ο Τσέριν πάει να περάσει ανάμεσα από τρεις. Παραλίγο να γίνει το λάθος, όμως τρέχει ο Ζαφίρης, ελέγχει, βάζει το πόδι ο Τσέριν, πλάγιο. Εδώ ήταν κομβικό το σημείο, γιατί ο Παβλέγκα έκανε μια επέμβαση που δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να μπει στο παιχνίδι. Γύρισε την μπάλα ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν σούταρε, ήταν ωραίο το σούτ. Ο Παβλέγκα όμως είχε έλεγχο της φάσης, απομάκρυνε. Και νομίζω για μια ακόμη φορά δείχνει Γιώργο Ζαΐρη την εμπειρία του ο Τσέχος τερματοφύλακας, που ήταν από τις καλές κινήσεις που έγιναν από πλευράς Λουτσέσκου στα play-off και έπαιξαν τον ρόλο τους για έναν ΠΑΟΚ ζωντανό στη μάχη δεύτερης θέσης. Για να δούμε τώρα τη σέντρα από τον Αντίνο, η μπάλα έξω από την περιοχή, η κεφαλιά του Μύθου καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
2: Και να πούμε την ίδια στιγμή στο άλλο ματ βάζει φυσικά το Ζέλσον Μάρτιν στη θέση του Ποντένσε, αλλά ρίχνει μέσα και τον Έζε, που για μένα είναι ένας από τους καλύτερους χαφ του Ολυμπιακού, προφανώς θέλοντας να κρατήσει το αποτέλεσμα και την όποια πίεση του Ολυμπιακού λίγο να
1: και
2: την.
1: Βγαίνει ο Γκαρσία από εκεί.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Εδώ είμαστε πάντα στο 2-0 για τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό ξανά στην επίθεση και τον Αντίνο να μπαίνει περιοχή, να ψάχνει να βρει εκεί.

0: Ο Ζαρουρή μία σέντρα, κέρδος στο κόρνερ είναι για τους πράσινους. 0-2 με την κομβική απόκρουση νωρίτερα που όπως είπε πολύ σωστά είχε ο Παυλένκα στο σούτ του Τσέριν και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον ίδιο τον παίκτη, δηλαδή τον Τσέριν που ανάγκασε νωρίτερα τον Παυλένκα σε σπουδαία απόκρουση να πηγαίνει να το εκτελέσει. Πολλά κορμιά μέσα στην περιοχή του Παυλένκα, 0-2 στο 57. Τσέρι θα πάρει μερικά μέτρα φόρα, θα το εκτελέσει, κεφαλιά πρώτη απομάκρυση του Ζαφίρη εκεί όπου η μπάλα πάει στο Σάντσες και αλλάζει παιχνίδι για τον Τσέρι που έμεινε εκεί στα δεξιά για την εκτέλεση του κόρνερ. Η σέντρα από τον Καλάμπρια, ο Σάντσες πρώτη κεφαλιά, ο Ζίφκοβιτς σηκώνει την μπάλα ψηλά, δεν φεύγει πολύ η μπάλα αλλά έρχεται ο Σντόεφ να δώσει την μπάλα στο Μύθου και ο Μύθου να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Καλάμπρια με το κεφάλι γυρίζει ψύχρεμα την μπάλα στο Λαφόν. Δεν πήγε πλάγια η μπάλα, πήγε κατευθείαν στον τερματοφύλακά του. Και το λέω αυτό γιατί καιροφυλακτούσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο 58 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με τους πράσινους να έχουν κατοχή αλλά στη δική τους περιοχή με το Λαφόν. Λαφόν θα δώσει την μπάλα εκεί όπου παίζει ψύχρεμα με τους στόπερ του. Ο Ερνάντεθ ήταν αυτός. Έρχεται τώρα ο Τουμπά να πετάξει την μπάλα εκεί όπως Φιντέρσκι κερδίζει τον Κετζιόρα, μπαίνει μες στην περιοχή, πέφτει κάτω. Εδώ σήκω του λέει κατευθείαν ο Γεωργιανός. Εδώ Σφιντέρσκι έπεσε πολύ άνετα, έχασε το κοντρόλ, τον σηκώνει και ο Κετζιόρα. Δεν υπάρχει κάτι εδώ, είναι ξεκάθαρο. Ενώ έχουμε αλλαγές, έχουμε σίγουρα αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ και ποιος άλλος είναι ρε παιδιά, γιατί δεν βλέπουμε εδώ. Ο Γερεμέγεφ είναι σίγουρα, γιατί το 19 το είδα. Τον άλλο τον παίκτη τον κρύβει, υπάρχει το plexiglass. Α, μπαίνει μέσα ο Γερεμέγεφ και βγαίνει ο Μύθου. Αυτό είναι το σίγουρο. Σας χρωστάμε και δεύτερη αλλαγή. Μήπως είναι ο Κένι ο Τάισον, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο ποιος παίκτης θα μπει. Πάντως είμαστε εδώ παρέα μαζί σας στο 51ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο Ιβανούσετς. Ο Ιβανούσετς είναι αυτός ο οποίος θα μπει. Μπράβο. Στο παιχνίδι. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ο Ιβανούσετς προφανώς την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα.
1: Ναι, γι' αυτό είναι το μπράβο. Okay.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Ιβανούσετς στη θέση του Πέλκα, έτσι, βγαίνει από το παιχνίδι ο Πέλκας που έκανε τη δουλειά του, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Άρα τώρα ο Κωνσταντέλιας πάει πίσω από το Γερεμέγεφ, ο Ιβανούσετς πηγαίνει αριστερά και στα δεξιά της επίθεσης θα παίξει κλασικά ο Ζίφκοβιτς. Όλα αυτά στο 59, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2.
1: Πολύ ωραία εμφάνιση από τον Πέλκα, έτσι Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι, και Τζιόρα, η παλιά του Σάντσες για το Γερεμέγεφ στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Ζίφκοβιτς αλλάξει παιχνίδι για το Ραχμάν Μπάμπα. Εκεί έρχεται και παίρνει πρώτο στην μπάλα ο Ιβανούσετς. Ο Ιβανούσετς θα δώσει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα πίσω για τον Παυλέκα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τον ΠΑΟΚ να κουράσει τους πράσινους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βιαστεί, να αλλάζει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ το έχει το passing game. Προηγείται με 2-0. Δεν χρειάζεται να βάλει στα καρέ του τον Παναθηναϊκό και να μειώσει το σκορ και να αγχωθεί ο ΠΑΟΚ. Εδώ γίνεται το λάθος, τα μπόρδα, out. Αυτό θα ήταν δώρο. Κακή, μα πολύ κακή. Δεν ξέρω αν ήταν ο Σάντσες αυτός που έκανε το λάθος. Ο Κεντζιόρα εκεί του φωνάζει, γιατί ουσιαστικά χωρίς να βλέπει έδωσε την μπάλα στον Ταμπόρδα, ο οποίος δεν θα πω περί κατορθώματος πρόκειται, αλλά ήταν σε ευνοϊκότατη θέση και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Παυλέγκα. Τεράστια η ευκαιρία με τον Ταμπόρδα να παίρνει απευθείας το σουτ και να στέλνει την μπάλα out. Κατοχή μπάλας με τον Ζαφίρη, ο οποίος προλαβαίνει και θα δώσει τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ για τον Οσδόεφ και ο Οσδόεφ αλλάζει ωραία για τον Ιβανούσετς που έχει πολύ χώρο. Πάει τώρα ο Καλάμπρια. Ιβανούσετς έχει φτάσει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Σταματάει και δίνει στον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ περιμένει τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς ωραία για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει την τρίπλα. Μπαίνει, φτάνει, δοκάρι. Πήγε να κρεμάσει το Λαφόν. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και πέρασε out. Την εξωτερική πλευρά του δοκαριού, αλλά είναι δοκάρι. Καταγράφεται ως δοκάρι στο 61ο λεπτό. Δηλαδή, μέσα σε διάστημα ενός λεπτού, μπορεί να βλέπαμε και γκολ από τον Παναθηναϊκό, μπορεί να βλέπαμε και γκολ από τον ΠΑΟΚ. Δεν είδαμε γκολ, το 0-2 για τον ΠΑΟΚ παραμένει. Εδώ είναι η ουσία. Φυσικά, η ουσία για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 61ο λεπτό, με 1-0 της ΑΕΚ.
1: Μία μόλις φάση αυτή του Βάργα σε αυτό το διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου, Γιώργο?
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή μπάλας με τον Χάβι Ερνάντεθ να στέλνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Αυτός πετάει την μπάλα εκεί όπου τρέχει να τη διεκδικήσει ο Ταμπόρδα. Ο Μιχαηλίδης, πολύ ωραία προσποίηση, παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει και δίνει στον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης για τον Ιβανούσετς, Ιβανούσετς για τον Οσντόεφ. Πέφτοντας βρίσκει το Σάντσες, γιατί θα είχε πρόβλημα εκεί ο ΠΑΟΚ. Ο Σάντσες πάει ακόμα πιο άκρη για να βρει τρόπο να διώξει όπως την μπάλα. Παλεύει ο Γερεμέγεφ, έρχεται το Τουμπά που θυμίζω ότι έχει και κίτρινη κάρτα. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Γερεμέγεφ. Κατοχή μπάλας με τον Αντίνο να κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης, να τη κρατάει εντός παιδιάς ο Ζίφκοβιτς, να κερδίσουν την μπάλα οι πράσινοι και ο Σφιντέρσκι θα κάνει πολύ ωραία πάσα στον Οσντόεφ και αυτός με τη σειρά του θα δώσει τον Ζίφκοβιτς και ο Ζίφκοβιτς από τα δεξιά έχει τον Τουμπά. Μπαίνει στην περιοχή, θα βγάλει και τη σέντρα. Δεν μπορεί για την κεφαλιά εκεί ο Κωνσταντέλιας. Ήταν πιο δυνατή η μπάλα και λίγο πιο ψηλά. Ο Αντίνο θα δώσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πιεζόμενος ξανά στον Αντίνο. Μπάμπα την προβολή και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκεί ακριβώς που είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος προφανώς ενημερώνεται για τους συνεργάτες του για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με 1-0. Απέναντι, ενώ για να δούμε λίγο αυτή τη φάση για την ΑΕΚ, τίποτα. Λοιπόν, και μας στέλνουν και πολλά μηνύματα ακροατές που βλέπω. Μιχάλη, φάση λέει δεν έχει κάνει η ΑΕΚ.
1: Μόνο του Βάργα όταν μπήκε λίγο μετά μια κεφαλιά καλή, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται το 1-0 υπέρ του τώρα, okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Τουμπά. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου θα την πάλει ο Ερνάντεθ. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Παλεύει ο Ιβανούσετς για την κόντρα. Τελικά βρίσκει τον τρόπο Καλάμπρια να βρει έστω τον με έναν παράξενο τρόπο. Τέλος πάντων, το κατάφερε ο άνθρωπος, τον Ταμπόρδα. Και ο Παναθηναϊκός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί που έχει χώρο να δοκιμάσει και το σουτ out. Ωραίο σουτ. Ο Ζαρουρί, κόρνερ είναι κάποιος. Πρέπει να βρει και ο Παυλενκά. Έστω με τα ακροδάκτυλα. Εδώ είναι τότε σπουδαία απόκρουση του Παυλέγκα, γιατί η μπάλα πέρασε ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το δοκάρι, αλλά άλλαξε την πορεία ο Παυλέγκα. Ζαρουρί Παυλέγκα 0-2. Ναι, με τα δάχτυλα λέει και ο Κώστας. Λοιπόν, Ταμπόρδα στην πιο μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού που είχε νωρίτερα έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Στο 64ο λεπτό το εκτελεί νέο κόρνερ. Είναι ο Οσντόεφ, αυτός πετάει την μπάλα κόρνερ. Παίρνει μια άλλη μπάλα γρήγορα ο Ταμπόρδα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 64 λεπτά.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Έλεγα ενδεχομένως θέλει και κάποια αλλαγή ακόμα και δεν ξέρω κατά πόσο είχαν δυνάμεις, Μιχάλη, να παίξουν παραπάνω ο Πέλκας με τον Μύθο, ειδικά ο Πέλκας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει βγει περισσότερο πιεστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα. Σίγουρα η αλλαγή που έφερε, αλλαγή ισορροπιών, είναι αυτή του Ρενάτο Σάντζες.
6: Ναι.
5: Εκτελεί τα μπόρδα. Απομάκρυνση, ο Καλάμπρια κατεβάζει έξω από την περιοχή, κρατάει, περνάει, θέλει προσοχή, κοντράρει μπάλα, καταλήγει σε ένα χώρο που μάλλον πάει προς το κόρνερ, όχι, πλάγιο είναι. Πλάγιο, τι έχει δώσει τώρα, κάτι έχει δώσει πίσω, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω πού το έδωσε το φάουλ, πρέπει να τη δούμε λίγο τη φάση αυτή. Λίγο πιο πίσω, προφανώς σε προσπάθεια του Καλάμπρη, εκεί που κέρδισε την μπάλα ο Ιταλός. Κάτι λέει τώρα, όχι, νομίζω κόρνερ θα εκτελεστεί. Κόρνερ θα εκτελεστεί κανονικά. Κάτι είπε στους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν άλλαξε απόφαση όμως. Είναι κόρνερ το οποίο εκτελείται με το Ζαρουρί. Αν βλέπω καλά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, με το κεφάλι, νέα κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ 1-2. Μειώνει ο Παναθηναϊκός, το έψινε ο Παναθηναϊκός, τον γκολ ο Τσέριν είναι που σκοράρει με προβολή από κοντά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Παυλέγκα. Τι άλλο να κάνει ο Γιούρι Παυλέγκα, μόνος του έπαιζε στα τελευταία λεπτά, αυτή είναι η αλήθεια. Κράτησε σε τρεις περιπτώσεις τον ΠΑΟΚ, μειώνει λοιπόν ο Τσέριν 1-2 ο Παναθηναϊκός στο 68. Αυτό το γκολ για τους πράσινους από την εκτέλεση κόρνερ του Ζαρουρί, την πρώτη κεφαλιά του Ταμπόρδα. Εκεί κόλλησε η άμυνα. Ο Σβιντέρσκι πήρε την κεφαλιά. Δεν πήγε κανείς από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ πρώτος στην μπάλα. Ήρθε ο Τσέριν να βάλει την προβολή, να σπρώξει ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα. Στο 68 ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει ένα γκολ που βάσει της εξέλιξης του αγώνα δικαιούταν, πρέπει να πούμε, και το είχε αποσοβήσει ο Παυλέγκα. Ως τώρα ο Κέν είναι αυτός που θα περάσει το παιχνίδι αντί του Σάντζες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα από εκεί και ο Σάντζες μοιάζει να μην έχει δυνάμεις. Στο 69, τρίτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Τζότζο Κέν, ο Άγγλος, παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Θυμίζω νωρίτερα είχαν περάσει το παιχνίδι και ο Πέλκας και ο Ιβανούσετς αντί του Πέλκα και φυσικά ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Δεν ξέρω αν είχαν να δώσουν κάτι παραπάνω, αν ξέμειναν από δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ από την ώρα των πρώτων του αλλαγών έχει οπισθοχωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια, και ότι ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στο παιχνίδι ο Ρενάτο Σάντζες, έχει πάρει τη μάχη του κέντρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ο Σάντζες, ο Τζότζο Κένι που πήρε τη θέση του Σάντζες, γυρίζει πίσω. Η μπάλα πηγαίνει στο Μιχαηλίδη, τρέχει να πιέσει ο Σβιντέρσκι. Η παλιά με στόχο τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει και τον Ερνάντες, ο οποίος γυρίζει το Λαφόν. Ο Λαφόν με μία απομακρύνει. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, κατεβάζει ο Ντέλιας. Η μπάλα πάει στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με μία για τον Ζαφίρι. Ωραία προσπάθεια του Ζαφίρι. Μπαίνει κατά μέτωπο, θα κάνει το σούτ. Απορρεί το σούτ, την μπάλα out. Καλή προσπάθεια αυτή από τον Ζαφίρι. Δεν του δόθηκε ο χώρος να σουτάρει όπως θα ήθελα, αλλά δεν είχε και συμπαίκτη για να επιχειρήσει κάτι διαφορετικό. Σίγουρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Χρήστο Ζαφίρι, ο οποίος πέρασε. Ίσως αν ήξερε ότι κινούνταν πίσω τον Γερεμέγεφ, να του πατούσε με ένα τακουνάκι την μπάλα, αλλά δεν τον είδε. Προφανώς, απλά δεν ήταν καλή η τελική ενέργεια, το τελικό σουτ από τον μέσο του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφυγε λίγα μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών, που με βολέδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Την παίρνει την μπάλα ο Σφιντέρσκι. Τώρα ο Σφιντέρσκι ξανά με μία για τον Αντίνο. Αντίνο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Παίρνει δεξιά η σέντρα που γίνεται νέο κόρνερ. Θέλει προσοχή, ενώ έχουμε και παίκτη του ΠΑΟΚ πεσμένο στο έδαφος. Είναι ο Μιχαηλίδης πεσμένος. Δεν ξέρω ποιος.
6: Την έφαγε από το Σφιντέρσκι, να ξέρεις.
5: Ναι, από το Σφιντέρσκι στην προηγούμενη
6: φάση. Περιμένω λίγο το replay για να σου πω, Κώστα.
5: Και εγώ αυτό περιμένω, το βλέπω τον Γιάννη Μιχαηλίδη που φαίνεται ότι δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Πιάνει χαμηλά τον Αστράγαλο,
6: ναι,
5: εδώ στην πάσα που έκανε και στη συνέχεια με το πόδι τον βρήκε λίγο. Ναι, είναι φάουλ αυτό, έπρεπε να το δώσει.
6: Αυτό είναι και κάρτα, φίλε. Πήγε προτεταμένο, ναι, το πόδι αυτό με τη σκάρα επάνω στο Μιχαηλίδη.
5: Δεν το έδωσε, δεν ξέρω τι είδε εκεί πέρα, δεν τον φώναξε και ο επόπτης. Δεν μπορεί να παρέμβει και το VAR. Εγώ νομίζω πρέπει να παρεμβαίνει σε κάθε κάρτα.
6: Έτσι είναι και θα αλλάξει μάλλον αυτό, Κώστα.
5: Ο Ταμπόρδα θα εκτελέσει. Η μπάλα περνάει. Υπάρχει ένας πανικός αδικαιολόγητος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Νέο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ που δείχνει έναν αδικαιολόγητο πανικό στις τιμένες μπάλες που κερδίζει, στα κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Πάλι δεν μπόρεσε να διώξει άμυνα σε πρώτο χρόνο. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα κατέληξε πλάγιο στο 72, και ενώ από το 68 έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός 1-2. Η σέντρα που γίνεται θέλει προσοχή. Απομάκρυνση εδώ. Ο Καλάμπρια, ο Ντέλιας, ο οποίος θα πάρει. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος φεύγει γρήγορα μπροστά. Για να δούμε τον Αντρίγια. Ο Αντρίγια που γυρίζει πάρα πολύ ωραία στον Τέλια. Βγαίνει ο Τέλιας. Έλα Τέλια τώρα. Τέλειωσε το. Ο Κωνσταντέλιας. Περνάει, πλασάρι. Γκολ! 1-3. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Τελειώνει το μάτς νομίζω εδώ. Βάζει την υπογραφή του από την καταπληκτική assist 21η του Ζίβκοβιτς, ο οποίος πραγματικά κάνει απίθανα πράγματα σε assist φέτος. Γιάννης Κωνσταντέλιας έχασε ένα, έχασε δύο με την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Στην τρίτη απόπειρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-3. Πηγαίνει στον πάγκο, πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το VAR θα την ελέγξει στη φάση προφανώς για να δει αν ήταν offside ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι κανονικό το goal. Θα το δούμε κιόλας βέβαια στο replay. Η ΑΕΚ βάζει goal 1-1. Ναι. 1-1 η ΑΕΚ, καλά νέα μέσα σε ένα
6: λεπτό. Μόλις άνοιξα το μικρόφωνο να στο πω Κωνσταντίνε 1-1.
5: Έτσι.
6: Έχω την αίσθηση ότι ο Κωνσταντέλιας θα ελεγχθεί
5: πολύ
6: η φάση για τράβηγμα για πάνω στο τρέξιμο στον αμυντικό του Παναθηναϊκού.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά έχει τραβήξει πρώτα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, οπότε αλίμονο να το δει αυτό.
5: Ναι, πάντως είναι, νομίζω μετράει τον γκολ γιατί βλέπω τους παίκτες πηγαίνουν στη σέντρα.
6: Αυτό
5: θα
6: έλειπε.
5: Το τρίτο γκολ, 1-3.
6: Δεν είναι με τον Σάντσες τώρα, είναι στην αρχή, στην αρχή της φάσης Κώστα.
5: Ναι, πολύ ωραίο σου του Ζήνη είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
6: Ο Κοϊτά.
5: Ο Κοϊτά ήταν. Κοϊτά και έχει ευθύνη και ο Τζολάκης σε αυτή τη φάση, αλλά λίγη σημασία έχει. Για να δούμε, πάει να το δει τώρα. Άρα προφανώς διαφωνεί. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι έχει γίνει φάουλ και στέλνει τον Γεωργιανό διαιτητή, τον Κικαϊσαϊσβίλη, να δει τη φάση. Να το δούμε κι εμείς μαζί. Εδώ είναι η φάση. Είναι στο τρέξιμο του Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει δίπλα του τον Ταμπόρδα.
6: Ο Κωνσταντέλιας εκεί.
5: Ο Κωνσταντέλιας είναι, αλλά... Α, ο Κωνσταντέλιας κρατάει τον Καλάμπρια.
6: Ναι, αλλά αυτό προηγουμένως θεωρεί, ο Καλάμπρια κρατούσε τον Κωνσταντέλια, κατάλαβες.
5: Ναι, δεν μας τη δείχνουν. Ναι, τώρα δείχνουν τη φάση λίγο πιο πίσω. Εδώ λέει ότι θεωρεί ότι κράτησε τον Καλάμπρια. Η αλήθεια είναι ότι σταματάει ο Καλάμπρια. Είναι όμως και αυτό που λες, Μιχάλη, από ποιο σημείο θα ελεγχθεί.
6: Μα έλεος τώρα, φάση, έλεος.
5: Έτσι. Και εδώ, αν θεωρήσει ότι είναι φάουλ του Κωνσταντέλια, τότε δεν θα μετρήσει τον γκολ. Έχει σταματήσει ο Ιταλός, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι και το θέμα πότε αρχίζει η φάση. Γιατί δεν βλέπω πάντως τον Βαρίστα να πηγαίνει τόσο πίσω. Πηγαίνει εδώ λίγο στην αρχή και εστιάζει κυρίως στο δεύτερο μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια πάνω στον Καλάμπρια. Για να δούμε. Όχι, θα δώσει φάουλ. Δίνει φάουλ στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει γκολ. Κρίμα, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία προσπάθεια με τον Ζίβκοβιτς να σπάει την μπάλα στον Τέλια. Θα ήταν η 21η ασίστ του Σέρβου και ένα γκολ που του δικαιούταν ο Κωνσταντέλιας, γιατί ήταν μέσα στις φάσεις. Παραμένει το 1-2, άρα μιλάμε για δύο παιχνίδια που είναι στην κόψη του ξηραφιού και στην All-Win Arena που η Άκη σοφάρισε με τον Κοϊτά και την κακή επέμβαση από τον Τζολάκη. 1-1 και εδώ που ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει από το 68 με τον γκολ του Τσέριν σε 1-2 και στο 74 δεν μέτρησε τον γκολ του Κωνσταντέλια μετά από εξέταση του VAR. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Συγκλονιστικό φινάλε στα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ πάντως σίγουρα θα έχει και άλλη ευκαιρία να πετύχει ένα τρίτο γκολ, αρκεί να λειτουργήσει ψύχρεμα και να μην δώσει δικαιώματα στην άμυνα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο σε εκτελέσει κόρνερ παρατηρήθηκαν κάποιες αρρυθμίες. Δεν πρέπει αυτές να επαναληφθούν.
6: Ο Ταρέμι μπήκε από πλευράς Ολυμπιακού στο παιχνίδι.
5: Έτσι. Για να δούμε τώρα το γέμισμα με στόχο. Το Γερεμέγεφ παίρνει την κεφαλιά. Ο Σβιντέρσκι. Ο Αντίνο με τον Οσδόεφ, ο Ρενάτο Σάντσες πίσω για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει αριστερά για τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός προφανώς που θα πάει στα γεμίσματα τώρα, αυτό κάνει. Νέα απομάκρυνση κατεβάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Απομάκρυνση του Κωνσταντέλια σε ένα χώρο που κινείται ο Τουμπά. Ο Τουμπά, ο οποίος σημίζει ότι είναι και κιτρινισμένος. Ίσως και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ.
6: Εγώ θα ήθελα και με ΙΤΕ τώρα να σου πω την αλήθεια, Κώστα.
5: Ναι, θα δούμε τώρα. Προφανώς θα γίνει και άλλη αλλαγή. Μπαλιά τώρα σε ένα χώρο που είναι ο Μιχαηλίδης, κατεβάζει με το κεφάλι ο Ζαφίρης πίσω. Ο Μπάμπα βρίσκει. Όχι, αέρα λέει ο διαιτητής. Παίζεται. Μιχαηλίδης σε ένα χώρο που ήταν offside. Ο Ζίβκοβιτς δεν συμμετέχει στην μπάλα. Και σωστά πράττει. Ο Ερνάντες τώρα μπαίνει ο Ζίβκοβιτς. Έξυπνα ο Σέρβος. Ανάγκασε λάθος. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα με μία από τον Ιβανούσετς προς τον Κωνσταντέλια. Έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση του Κωνσταντέλια. Ωραία από τον Γερεμέγεφ. Δεν πέρασε η μπάλα. Απομάκρυνση τώρα σε ένα χώρο που τρέχει ο Σβιντέρσκι. Απομακρύνει ο Κετζιόρα. Πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι Γκραν Γκινιόλ στην κυριολεξία και εδώ και στην All Win Arena. Είμαστε στα ίδια, στο ίδιο χρονικό σημείο, 77ο λεπτό, 1-1 ΑΕΚ Ολυμπιακός, 1-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κρατά στα χέρια του το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, για το δεύτερο προκριματικό του Champions League, και πρέπει ακόμη λίγο να δώσει για να το σφραγίσει. Τα μπόρδα, μπάλα δεν πέρασε, μπάμπα. Όχι, δεν είναι φάουλ. Πέφτει ο Ταμπόρδα τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι φάουλ αυτό υπέρ του Παναθηναϊκού που δόθηκε. Ο Ταμπόρδα έπεσε, γλίστρησε. Θα έλεγα καπάκουσε την μπάλα ο ίδιος και του δόθηκε φάουλ. Κίτρινη στο Ζίβκοβιτς που πήγε να διαμαρτυρηθεί σαν αρχηγός στην προηγούμενη φάση. Νομίζω κακό δόθηκε αυτό το φάουλ, το οποίο θα τα εκτελέσει ο ίδιος ο Ταμπόρδα. Πολλοί κόσμος στα όρια της μεγάλης περιοχής του Γύρι Παβλέγκα, που είναι από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Ταμπόρδα, τι πήγε να κάνει εδώ τώρα, κάνει πίσω για να εκτελέσει, πήγε με πάσα, μπερδεύτηκε, τελικά τώρα εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι, θέλει προσοχή, εύκολο ο Παβλέγκα, καθαρίζει και με βολέ, όχι, βγάζει δυνάμενά του Γιώργο Ζαέρη, σωστά πράττει, 1-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 78, είμαστε εδώ στη λεωφόρο.
0: Με τον Μπάου και τον Τόμας και Τζιόρα να αλλάζει παιχνίδι, προσπαθώντας να βρει τον Ιβανούσετς εκεί που πάει η μπάλα. Είναι μόνο ο Καλάμπρια που με το στήθος δίνει την επιλογή στο Λαφόν ακόμα και να μπλοκάρει την μπάλα αν θέλει. Παίζει την μπάλα όμως με τον Ερνάντεθ. Μετρόπολης 95 και 5, 78 λεπτό. Παναθηναϊκός Πάουκ 1-2, 1-1 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω είμαστε εκεί. Κατοχή μπάλα για τον Παναθηναϊκό, αλλά στο δικό του μισό. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ψάχνει να. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ζαρουρί. Την πήρε την μπάλα από τον συμπαίκτη του. Κατοχή μπάλας με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στον Αντίνο. Αντίνο ξανά για τον Καλάμπρια. Φτάνουν κοντά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Σέντρα του Καλάμπρια, μια κεφαλιά από μάκρυς του Ιβανούσετς. Μάλλον κόντραρε σε αυτόν η μπάλα και έφτασε στα χέρια του Παβλέγκα. Στο 79 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2. Την ίδια στιγμή ετοιμάζει και άλλη αλλαγή και βάζει μέσα και τον Μπιανκόν, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Ο Μεντιλίμπαρ, ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή μπάλας, αλλά θα κλέψει ο Ζαφίρης και δίνει την μπάλα στον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς στον άξονα, σωστά αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να την πάρει ο ξεκούραστο Σκένι, που θα βρει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Τέλιας πάντα με την μπάλα, πέφτει κάτω, αφήνει το πλεονέκτημα. Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, αφήνει την μπάλα. Ο Ιβανούσετς, κύριε φίλε, δεν το κάνει έτσι αυτό. Εκεί το κάνει στο 94, άμα κερδίσει και θες να τελειώσει το παιχνίδι έτσι. Τέλος πάντων. 1-2 στο 80 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας. Ο ΠΑΟΚ καλά κάνει και αποφάσισε να πιέσει ψηλά. Δεν χρειάζεται να περιμένει τον Παναθηναϊκό. Η παλιά θέλει το Μιχαηλίδη να κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Τσέρι θα πάρει την μπάλα. Ζαρουρί. Παλεύει ο Μιχαηλίδης με το Σφιντέρσκι. Ζαφίρι στο Κεντζιόρα. Κεντζιόρα για τον Γκένι. Πιέζεται από το Ζαρουρί. Αυτό θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα φτάσει το Ζίφκοβιτς από κόντρα. Ζίφκοβιτς στον άξονα. Πάει να περάσει την μπάλα. Πατάει ο Κωνσταντέλιας για τον Ζίφκοβιτς. Μπήκε στην περιοχή. Ψάχνει μια σέντρα. Ξανά στον Ιβανούσετς. Η μπάλα δεν δοκιμάζει το σούτ αυτή τη φορά. Το κάνει τώρα στα χέρια του Λαφών. Δεν ήταν καλό και αυτό το πλασέ.
6: Προηγούμενο ήταν ο Γερεμέγεφ που έκανε το σουτ, το πλάγιο και βγήκε μακριά.
0: Ο Γερεμέγεφ ήταν.
6: Ναι,
0: ο Γερεμέγεφ. Ενώ να πούμε
6: μπήκανε ότι. Μπήκανε ο Μπρούνο μέσα και ο Μπιανκόν, όπως είπες πριν, και ο Σιπιώνη με τον Κωστίνια βγήκαν.
0: Ωραία. Ο Ταμπόρδα αλλάζει παιχνίδι για τον ξεχασμένο Κυριακόπουλο, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα. Έχει φτάσει. Θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά του Σφιντέρσκι. 2-2. Ο Ταμπόρδα. Ο Σφιντέρσκι αναγκάζει τον Παβλέγκα σε σούπερ απόκρουση και έρχεται ο Ταμπόρδα να κάνει το 2-2 και το πιο εφιαλτικό σενάριο που μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή η ΑΕΚ να κάνει τη δουλειά της και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτόχειρας. 2-2. Δεν μπορεί να κάνει ο Παβλέγκα τα πάντα. Το θέμα είναι, Κώστα, πώς βρέθηκε εκεί ο Ταμπόρδα. Α, ναι, ενώ ο Χλήτος. Εκεί είναι το θέμα, ρε Κώστα.
5: Και όχι μόνο τα μπόρδα, αλλά και πώς βρέθηκε και ο Σφιντέρσκι αμαρκάριστος ανάμεσα στους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Δεν πήγε κανείς στο σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Από τη σέντρα του Κυριακόπουλου έκανε την κεφαλιά ο Σφιντέρσκι. Τι να κάνει, ο Παβλέγκα απομάκρυνε, δεν μπόρεσε να τη στείλει πλάγια. Ήρθε από πίσω τα μπόρδα και εκτέλεσε ο ΠΑΟΚ που δείχνει να μην έχει φρεσκάδα. Και η αλήθεια είναι ότι στα χα βγάζει μία κόπωση και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που μπαίνει ο Παναθηναϊκός και στις τιμένες μπάλες. Δεν έχει τη φρεσκάδα του πρώτου μηχρόνου, ενώ επιθετικά δημιουργεί φάσεις. Εδώ είναι βέβαια και το άλλο που λέγαμε προηγουμένως με τις χαμένες ευκαιρίες του σουτ του Ιβανούσης προηγουμένως. Έπρεπε να κλειδώσει το παιχνίδι και του Γερεμέγεφ. Τώρα γίνεται ένα match grand guignol. Το θετικό είναι ότι και ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει να βγάλει τρίτο γκολ, άρα θα παραμείνει ανοιχτός. Το θέμα είναι να μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται από τον παράδεισο στην κόλαση με αυτά τα δύο γκολ. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει τρομερό
6: πρόβλημα.
5: Ο Τάισον
6: είναι στον πάγκο, Κωνσταντίνε, έτσι.
5: Στον πάγκο είναι ο Τάισον.
6: Και ο Μεϊτέ.
5: Ξερολογικά θα το βάλει και το Μεϊτέ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει ο Μεϊτέ να πάρει μπρος. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας τώρα κάνει μια κίνηση, συγκλίνει προς τον άξονα, προσποιείται, περνάει από τον ταμπόρδα. Κωνσταντέλιας μόνος του περνάει, πέναλτι. Όχι, κόρνερ. Κόρνερ. Χωρίς διαμαρτυρία η φάση, παρενέβη ο ταμπόρδα και ο Γιακουμάκης είναι, όπως λέει ο Γιώργος Ζωζαήρης, που νομίζω ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο του αγώνα, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί σε 10 λεπτά να μπει και να δώσει ένταση και να ανακατέψει την αντίπαλη άμυνα. Είναι και σκόρερ καλός ο Γιακουμάκης, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Ζίβκοβιτς τώρα έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 83 σε αυτό το match Grand Guignol εδώ στη Λεωφόρο 2-2. Με τον γκολ στο 82ο λεπτό του ταμπόρδα είχε μειώσει με τον Τζέριν. Τώρα περνάει κεφαλιά. Out. Πήρε την κεφαλιά ο Γερεμέγεφ. Δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Πήδηξε μόνος του ο Σουηδός. Την έστειλε όμως προς διαγώνια και πέρασε κάποια μέτρα μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Ο Παναθηναϊκός μπροστά. Το μάτς τώρα που είναι στην κόψη του ξηραφιού και από πλευρά ευκαιριών, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτό πίσω και ο Παναθηναϊκός δεν έχει την καλύτερη άμυνα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει ένα τρίτο γκολ. Κερδίζει ένα φάουλ τώρα εκεί ο Γερεμέγεφ. Ένα φάουλ από τον Γερεμέγεφ, το πήρε από τον Κυριακόπουλο ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Βοηθάει ο Γερεμέγεφ, αλλά πρέπει να βρει και ένα γκολ τώρα εδώ. Νομίζω ότι είναι κίτρινη εδώ, έπρεπε να τη δώσει ο διαιτητής. Τη χάρισε. Γενικώς υπάρχουν σφυρίγματα του Γεωργιανού που θα συζητηθούν. Για να δούμε τώρα, πολλοίς κόσμος μέσα στην περιοχή και η εκτέλεση που θα γίνει από το Ζίβκοβιτς, λογικά με το αριστερό, με εσωτερικό φάλτσο προς την περιοχή του Λαφών. Στο 84 πλέον, μπαίνουμε στο 85. Εκτελεί ο Ζαφίρης τελικά. Δεν ήταν καλό, ίσως έπρεπε εκεί να πάει ο Ζίβκοβιτς για να πάει με εσωτερικό φάλτσο. Ελέγχει ο Ζαφίρης. Κρατάει πλάγιο ο Ιβανούσετς, ήταν η μπάλα καταλήγει πλάγιο, δεν έπρεπε, έπρεπε να αφήσει τον Ζίβκοβιτς εκεί, δεν ήταν εκτέλεση αυτή, δεν μπορείς με τέτοια εκτέλεση να απειλήσεις. Ο ΠΑΟΚ που έχει την μπάλα όμως, Κωνσταντέλιας περνάει, πολύ ωραία πάσα η σέντρα, ο Λαφών, σουτ, όχι αν είναι δυνατόν, η μπάλα out, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν τον θέλει σήμερα. Δεν τον θέλει μπάλα σήμερα τον Κωνσταντέλια. Προηγουμένως πέτυχε γκολ, δεν μέτρησε. Εδώ από την εξαιρετική πάσα Ζίβκοβιτς, η μπάλα απομακρύνθηκε από την προσπάθεια του Γερεμέγεφ. Ο Λαφών είχε διώξει πρώτου Γερεμέγεφ, η μπάλα πήγε στον Τέλια, δεν είχε καλά το σώμα του τοποθετημένο, με το αριστερό την έστειλε ψηλά πάνω από την εστία. Όλα αυτά στο 85. Το μάτς που είναι Grand Guignol στην κυριολεξία. Ο ΠΑΟΚ και πάλι μπροστά με τον Τζότζο Κένι. Ο Κένι έχει δώσει ενέργεια και ο ΠΑΟΚ επιτίθεται από τα δεξιά για μια ακόμη φορά. Ο Κένι θα κάνει τη σέντρα. Φοβερή σέντρα του Κένι. Το σουτ. Η μπάλα out. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ο Ιβανούσετς σουτάρει out. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Το καλό είναι ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις στροφές του ΠΑΟΚ από τα δεξιά λόγω της παρουσίας του Τζότζο Κένι, αλλά πρέπει να βρει και τον γκολ. Σε ένα μάτς Grand Guignol, ο Παναθηναϊκός με τον Σάντσες. Η μπάλα πάει στο κέντρο τώρα με τον Τσέριν. Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα πίσω για τον Ερνάντες. Ο Ερνάντες δίνει την μπάλα για τον Ταμπόρδα και πάλι. Ο Ταμπόρδα στο κέντρο περνάει με μία η πάσα. Τρέχει τώρα ο Ζαρουρί, γυρίζει πίσω ο Κένι στον Παβλέγκα, Γιώργο Ζαΐρη. Στα αυτά τα δραματικά τελευταία λεπτά εδώ στο Λεωφόρο 2-2.
0: Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό και τον Καλάμπρια να πετάει στα τυφλά εκεί όπου θα βγει μπάλα πλάγιο. Όχι, ο Μπάμπα θέλει να τη στείλει στο Ζαφύρι. Εκεί πάει μπάλα, όμως είναι ξανά ο Καλάμπρια και ο Ταμπόρδα θα δώσει την μπάλα για τον Τσέριν. Ο Τσέριν ο Σάντσες, ο Παναθηναϊκός περνάει το χώρο του κέντρου και προσπαθεί να βγει μπροστά. Μπερδεύεται με το Σφιντέρσκι, μπλοκάρει ο Παυλέγκα. Στο 87ο λεπτό πλησιάζουμε 2-2. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφύρι. Ζαφύρι για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς έχει το χώρο. Πολύ χώρο έχει ο Ιβανούσετς. Φεύγει από τα δεξιά ο Κωνσταντέλια, από τα αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Θα πάρει την μπάλα. Δύο παίκτες πάνω του. Ο Καλάμπρια κάνει με τη μία. Διώχνει την μπάλα ο Ερνάντεθ. Ο Καλάμπρια και έχουμε και επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια. Ο οποίος διαμαρτύρεται. Το κακό είναι εδώ. Ότι κερδίζει χρόνο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 87. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από 0-2 στο 30 ο Σδόεφ, ο Μύθος στο 35, μείωσε ο Τσέρι στο 68 και ο Ταμπόρδα στο 81. Στην παρούσα φάση στερεί από τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο άλλο μάτς όπου ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Καλάμπρια θα σηκωθεί σιγά σιγά. Είχαμε και τη χρήση του ΒΑΡ, είχαμε και σχεδόν όλες τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Επομένως κανένα εξάλεπτο, πεντάλεπτο καθυστερήσω θα έχουμε, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει
1: μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 88 λεπτό. Το φάουλ του Κωνσταντέλια δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια, φίλε μου Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος βγήκε από το γήπεδο με δύο φόρο ΠΑΟΚ, παίζει όλα για όλα με Γερεμέγεφ και Γιακουμάκη. Ο Σφιντέρσκι παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Παυλέγκα που δεν μπορεί να την μπλοκάρει και στέλνει την μπάλα πάνω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει στο Σάντσες. Σάντσες πάει να περάσει για το Σφιντέρσκι, διώχνει ο Σδόεφ στα τυφλά. Λογικά εκεί ο Τουμπά θα γυρίσει ψύχρεμα στο Λαφόρ με το Γιακουμάκι να τρέχει. Ο Λαφόρ με τα πόδια στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Σδόεφ. Ο Ζήφκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο το Σφιντέρσκι να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζαρουρί. Σέντρα Σφιντέρσκι, κεφαλιά, out. Το καλό είναι ότι η μπάλα πήγε out, δεν πήγε πλάγια γιατί εκεί υπήρχε ο Ταμπόρδα.
1: Τρομερή επέμβαση του Τζολάκη, κρατά το 1-1 ο Ολυμπιακός.
5: Να πούμε ότι από το 82 έχει μπει ο Πάντοβιτς σε θέση του Αντίνο. Ήταν αυτός που είχε πάρει την κεφαλιά προηγουμένως.
0: Σωστό, σωστό. Ο Πάντοβιτς με το νούμερο 72. Μια παλιά εκεί δεν σταματάει κανείς. Ο Τουμπά θα πάρει για τον Τζέριν. Ο Τζέριν θα δώσει για τον Σάντσες. Σάντσες, ο Πάντοβιτς ζητάει την μπάλα. Επιλέγει το Ζαρουρί. Ζαρουρί, η σέντρα του Ζαρουρί. Κεφαλιά από μάκρη του Μπάμπα. Η μπάλα πάει στο σώμα του Ιβανούτσιτς και επιστρέφει στον Παυλέγκα. Λοιπόν, σε λίγο θα μάθουμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ραχμάν Μπάμπα παίζει την μπάλα, την κατεβάζει, την προλαβαίνει. Θα τη σπάσει για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς έχει χώρο. Ιβανούσετς θέλει να σπάσει την μπάλα. Εκεί όπου έχουμε τον Οσντόεφ να στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά στο Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς με αντίπαλο τον Κυριακόπουλο στα όρια της μεγάλης περιοχής πλάγια. Κρατάει, θα κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί ο Γιακουμάκης για ένα ανάποδο σουτ. Ο Σάντσες θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, σε λίγο θα μάθουμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο. Ο οποίος θυμίζω ότι ο κύριος Παπαπέτρου. Κατοχή μπάλας με τον ΠΑΟΚ, με τον Ζαφύρι. Μπάλας πάει από τον Οσδόεφ για τον Γκένι. Γκένι, για να δούμε από τα δεξιά. Έχει χώρο για τη σέντρα. Δεν την κάνει τη σέντρα. Κρατάει την μπάλα. Θα την πετάξει εκεί όπου η μπάλα πηγαίνει στο Ζαφύρι και ο Ζαφύρι βγάζει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης διστάζει για τη σέντρα. 4 μόνο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι 4. Είχαμε και χρήση ΒΑΡ. Είχαμε και όλες τις αλλαγές. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι 4 τα λεπτά. Για να δούμε τη φάση με το Γιακουμάκι. Γερεμέγεφ του παίρνει την μπάλα και την μπουκιάω. Ο Τουμπά και την παραχωρεί πλάγιο, ούτε καν κόρνερ. Με Ραχμάν Μπάμπα από τα αριστερά.
1: 5 λεπτά καθυστερήσεων στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, εκτελέστηκε. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα στο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Βρίσκει τον τρόπο να δώσει την μπάλα στον Ιβανούσετς. Offside. Offside. Offside ο Ιβανούσετς. Και τώρα κρατάει την μπάλα ο Λαφόρ για να φάμε άλλα 30 δευτερόλεπτα. Γιατί περνάμε σε λίγο το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 2-2 από 0-2. Λαφών ήταν offside. Λαφών ζητάει από τους όλους τους παίκτες να βγουν ψηλά για να παραμείνει μπάλα στο άλλο μισό. Εδώ τώρα ο Σφιντέρσκι χάνει την μπάλα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Ερνάντες. Γυρίζει στο Λαφών με αντίπαλο το Γιακουμάκι. Λαφών στα τυφλά στέλνει την μπάλα πλάγιο απλά για να στείλει την μπάλα μακριά. Θέλουμε άλλα 3 λεπτά και κάτι λιγότερο ίσως για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ σώσει τη δεύτερη θέση. Κρατάει την μπάλα ο Κεντζιόρα. Θα δώσει στον Κένι. Κένι, η Ψίφκοβιτς, Κένι, ωραία η παλιά του. Για να δούμε, εδώ τώρα υπάρχει τρύπα. Για να δούμε, ο Σντοβάλτο! Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Από το ύψος της μικρής περιοχής, ο Γερεμέγεφ χάνει την μπάλα και στη συνέχεια έχουμε κίτρινη κάρτα στον Ιβανούσετς και κερδισμένος χρόνος για τον Σάντσες. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Φώναξαν για χέρι, αλλά νομίζω ότι βρήκε στο σώμα του Καλάμπρια.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Γιώργο. Όχι, στο
0: όχι
6: σώμα,
0: τίποτα, στον μπούτι, στον μπούτι είναι, στον μπούτι είναι. Και στη συνέχεια έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Και τους λέει ότι δεν υπάρχει και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, εδώ ξαναβλέμε τη φάση. Ο Ιβανούσετς νεκλαδεύει τον Σάντσες.
5: Και... Δεν είναι πλασέ αυτό, Γιώργο. Δεν είναι πλασέ αυτό το Γερμανικό.
0: Λοιπόν, θέλουμε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Ψάχνουμε μία φάση, ένα θαύμα. Για να μην τελειώσει με αυτό το ξενέρωτο τρόπο μία δύσκολη σεζόν. Λαφών, πετάει την μπάλα στο Σφιντέρσκι, σηκώνει την μπάλα ψηλά ο Κεντζιόρα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σντόεφ, θα τη δώσει στον Κένι. Κένι από τα δεξιά με αντίπαλο τον Κυριακόπουλο, τρέχει ο Ζίφκοβιτς, ο Κυριακόπουλος πρώτος με την μπάλα, κόρνερ είναι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Τώρα διώχνουν όπως οι πράσινοι και πάνε να βγουν και στην αντεπίθεση. Αν έχουν τη διάθεση με Ζαρουρί, λιγότερο από λεπτό. Κορ πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει το χρόνο. Κερδίζει το χρόνο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Και το απίστευτο είναι ότι στο άλλο μάτς έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Από το 0-2 ήρθε το 2-2. Καλάμπρια. Και ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει. Απλά βλέπω τον Ταμπόρδα να βγάλει τη σέντρα. Το Μιχαηλίδη να διώχνει εκεί που ο Μπάμπα. Γιακουμάκης εδώ τώρα κάνει και κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Του Ερνάντεθ. Δεν τη δείχνει. Εκτέλεσε γρήγορα ο Γιακουμάκης. Ίσως η τελευταία φάση του αγώνα. Ιβανούσετς για το Γιακουμάκη. Μπάμπα έξω από την περιοχή πάει πλάγια. Με τρεις ποδοσφαιριστές. Έστω το κόρνερ. Το πήρε. Το πήρε το κόρνερ. Δεν ξέρω αν ζητάει και ο Παυλέγκα να ανέβει ψηλά. Ανεβαίνει και ο Παυλέγκα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
7: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
8: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
7: MyG.
8: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
7: Και από τιμές.
8: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Λιξοπόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ακούμε το σποτάκι και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
12: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, εδώ στη Λεωφόρο, Μιχάλη, δεν μπορούν να το πιστέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο μέχρι το 68 ή μάλλον την ώρα που αποφάσισε ο Λουτσέσκου να κάνει τις αλλαγές και να βγάλει τον Πέλκα με τον Μύθου, δεν προειδέαζε το παιχνίδι για τέτοια εξέλιξη. Δεν ξέρω γιατί τις έκανε αυτές τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι από εκείνο το σημείο και έπειτα η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν διαφορετική, όπως διαφορετική ήταν βέβαια και με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες. Όχι ότι δεν έχασε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ μετά.
1: Μα αλλά και το ακυρωθέν γκολ Κωνσταντίνε.
5: Και το ακυρωθέν γκολ είναι αυτό που λες.
1: Και οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ.
5: Ναι, αν έπρεπε να εξεταστεί λίγο πιο νωρίς. Ευκαιρίες δεν στέκομαι τόσο γιατί έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις και ο Παβλέγκα είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και οι δύο. Το ΜΑΤΣ ανοιχτό ήταν.
5: Ναι,
1: okay.
5: Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσε σωστά. Το θέμα είναι γιατί ενώ ο ΠΑΟΚ είχε άριστη ανασταλτική λειτουργία μετά το 0-1-0-2, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να απειλήσει. Πήγε σε βιαστικές αλλαγές ο Λουτσέσκου, είναι αλήθεια αυτό. Άρχισε να ανοίγει το ΜΑΤΣ και με Ρενάτο
1: Σάντσες. Για να ακούσουμε λίγο Ρασβάν.
5: Και να γίνονται φάσεις. Ναι, να το ακούσουμε.
13: Φινάλε αυτό μέσα σε απογοήτευση, να πούμε.
14: Trying to find the words to describe the current situation. The disappointment might be the very first one.
15: I don't have words.
14: Δεν έχω λόγια.
15: I can tell you just that disappointed for me personally is a very small word. On the same time, this game is reflecting all the season that we had.
14: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για εμένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν.
16: Και για τα πρόσωπα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι.
14: This goes also for the different faces that we saw in the games.
15: For different faces, for the fate, for the moments that we had in our advantage to close the game and we played with the opportunities, the two goals that we received by not being able to clean better the situation, but opportunities that we had after 2-2, a lot, the balls that went out for us. Few centimeters, the ball that hit one player of Panathinaikos instead to enter in the goal or for a lot, for everything, for everything.
14: Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχθήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2, για όλα.
15: For the more beautiful moments that we played, for the stupidities that we showed in moments.
14: Για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε στις στιγμές του παιχνιδιού. Αυτά.
17: Τι μπορείτε να φανταστείτε για την επόμενη μέρα, ή αν θέλεις να αλλάξω την ερώτηση, τι μπορεί τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα να άλλαζε κάτι.
14: What could you imagine in this particular moment for the next
15: No, I don't imagine nothing, no. Please.
17: The second question.
14: or what would you change from this season?
15: First of all, I would go to pray for a little help for up, because the things that happened to us or have been very tough and affected a lot. This is the most important. Even today, we could have scored one post, one this, one 2 centimeters. Sometimes you need also one ball to go in the goal and to finish the game and to close the game. The injuries that we had, the problems that we had, there are a lot of aspects coming from all this situation, this not fate being with us. And also I would change somehow the mentality of having the boldness to go against these moments with much more confidence.
14: Για το γιατρή αποζήσεων δεν θέλω να μιλήσω προφανώς αυτή την στιγμή. Για το τι θα άλλαζα, θα προσευχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε αυτή τη σεζόν, για το σημερινό παιχνίδι ακόμα, και αυτό που θα έλεγα θα ήταν θα προσπαθήσω μάλλον να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζαμε με πολύ μεγαλύτερη θρασίτητα κάποιες καταστάσεις που μας παρουσιάστηκαν.
18: Thank you very much.
15: Thank you.
1: Αυτά από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ήθελα να δω και αν ο Μπενίτε θα δώσει κάποια συνέντευξη πάνω στο χορτάρι. Θα το δούμε σε λίγο.
5: Μιχαλή,
1: αυτό. Έχω... Έλα, Μιχαλή, έλα Κώστα.
5: Να κλείσουμε απλά, γιατί έχουμε και δουλειά εδώ πέρα. Okay. Εγώ να πω απλά ότι θα ρωτηθεί ο Λουτσέσκου συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του αγώνα αλλάζει πάρα πολύ όταν βγαίνει ο Πέλκας με το Μύθο. Δεν ξέρω τα αποθέματα δυνάμεων που είχαν. Ο Πάουκ από εκείνο το σημείο και μετά όμως είχε μια ανισορροπία. Έκανε ευκαιρίες μπροστά, αλλά πίσω είχε μεγάλα κενά. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πιο συμμαζεμένος. Βέβαια και ο Ρενάτο Σάντζος έπαιξε το ρόλο του. Δεν ξέρω και άλλοι παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Γενικώς η διαχείριση του μάτς είναι ένα ζήτημα σήμερα. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Εντάξει, τώρα οι δύο επιθετικοί να αλλάξουν την εικόνα στην μεσοαμυντική γραμμή το βλέπω
5: όχι,
1: δύσκολο.
5: Όλο,
1: γιατί,
5: όλο.
1: Ο Παναθηναϊκός επίσης με την είσοδο του Σάντζεθ ήταν καλός. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσει και αντέδρασε.
5: Και
1: αλλά το τρίτο γκολ εκεί που ακυρώθηκε για μένα είναι όλο το μάτς, φίλε. Όλα.
5: Μάλιστα. Okay.
1: Πάμε στο Ράφα Μπενίτεθ να ακούσουμε τι θα πει. Ευχαριστώ,
5: ναι.
1: Κωνσταντίνε.
19: That it was very, very open from the beginning. Both teams tried to win, to score more goals. So many, many chances. How did you experience the game from the bench?
20: Yeah, I agree with you. I think we have chances and we were controlling the game in the first 30 minutes. We made a mistake, then we conceded later on the second goal, and then it was like it will be almost impossible.
19: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι γεγονός ότι θεωρώ πως στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού ελέγχαμε κάπως το παιχνίδι. Ωστόσο, χωρίς ο αντίπαλος να μπορούσε να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, και εμείς από δικιά μας την πλευρά προσπαθούσαμε να κάνουμε τις δικές μας. Ωστόσο, δύο λάθη τα οποία μας κοστίσαν πάρα πολύ και μας φέρανε πίσω στο σκορ δείχναν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν σχεδόν αδύνατα για να γυρίσουμε το παιχνίδι.
20: And I liked the reaction in the second half because we were trying to score, we were trying to win the game. So when we scored the first goal, you could see that we have more belief. With the second goal, still we were pushing. But maybe you finished.
19: Τόσο μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαν όλα για να μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα. Θέλαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και φάνηκε κιόλας ότι στο πρώτο γκολ το οποίο βάλαμε υπήρχε περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη. Πετύχαμε και το δεύτερο και ακόμα συνεχίζαμε να πιέζουμε για να πετύχουμε το τρίτο.
20: And as you say, at the end we could win, we could lose. So it was an open game. And then happy for the reaction. It's a pity that in the first minutes we couldn't get a goal and then have more control of the game. But at the end of the day, the reaction was quite good.
19: Οπότε στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είναι κρίμα για τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε και τον τρόπο που γίνανε αυτά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είμαι ευχαριστημένος με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών σε αυτό το 0-2. Καταφέρανε και φτάσανε έστω στο 2-2.
1: Και μια σε ολοκληρώθηκε απόψε με αυτό το μάτι σεζόν, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
19: Yeah, so and since this was the last game of the season, what are your final thoughts or the conclusion about the whole season?
20: I have to remind again that we came in October with the target to be in the top four, and it was a point that everybody was just thinking about that, not even the Europa League, and then we We were in the last eight of the Europa League, semi-final and top four. It's not ideal, we know that.
19: Σίγουρα ιδιατό δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια. Ωστόσο, να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε εμείς τον Οκτώβριο, αυτό το οποίο είχαμε ως στόχο είναι να μπούμε στην τετράδα και χωρίς να μας δίνουν πάρα πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Και η ομάδα κατάφερε, μπήκε στην τετράδα, κατάφερε και έφτασε στις 8 του Europa League στα ημιτελικά του κυπέλου.
20: And as I said also, we achieved the targets and we know the players much better, we know the environment much better and I have the belief that we will do much better next year.
19: Οπότε πετύχαμε αυτό το στόχο, από την άλλη γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλύτερα το roster το οποίο έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα γενικότερα. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι τον χρόνο θα μπορέσουμε να πάμε πολύ καλύτερα.
5: Αυτό ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Μάλιστα. Αυτά από Ράφα Μπενίτεθ. Πριν πάω στο διάλειμμα που θέλει εδώ Εμίλιος ο Γαβριλίδης, να σας πω μια ατάκα του Γρηγορίου. Και αξίζει, αύριο είπε ο Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, θα υπάρξει ανακοίνωση για το μέλλον μου. Ο Περπάει να πει, το μεταφράζω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση βέβαια, ότι μάλλον θα συνεχίσει τον Άρη. Έτσι λέω εγώ. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντιπαλό του. 23 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, 23 Ιουλίου θα αρχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στο Champions League, στα προκριματικά φυσικά. Πότε το διήμερο 18-19 Αυγούστου, μετά από μία εβδομάδα το δεύτερο παιχνίδι. Η κλήρωση 3 Αυγούστου για τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Πάμε σε ένα διάλειμμα με Εμίλιο Γαβριλίδη, επιστρέφουμε σύντομα.
18: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα.
22: 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

when the sun goes down.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.